όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε παρέα.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε πανηγυρικά χθες βράδυ από το Θησίο Αλέξης Τσίπρας. Πατριωτισμός, δημοκρατία και δικαιοσύνη, λέξη κλειδιά που χρησιμοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός για να δώσει το στίγμα του νέου κόμματος με το οποίο θα κατέλθει στις εθνικές εκλογές. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς και επιτέθηκε σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας παλιά κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Αμετανόητος και απαράλλακτος ο Τσίπρας. Θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασε το Μαξίμου. Πολιτικές αντιφάσεις, αποτυχίες του παρελθόντος και ανοιχτά ερωτήματα γύρω από τη χρηματοδότηση και την πολιτική του διαδρομή, ήδη χαριλά ο Τρικούπη και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για λαϊκισμό και αυταπάτες. Έντονη κριτική κυβέρνηση για το κράτος δικαίου και την πολιτική των ήρεμων νερών στα ελληνοτουρκικά, παρά τις προκλήσεις και τον αναθεωρητισμό της Άγκυρας, άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής από το βήμα εκδήλωση παρουσίαση του βιβλίου των Αρβανιτόπουλου Φίλη, Νέα Παγκόσμια Τάξη, Το Δίκαιο της Ισχύως. Στον Ανακρίτη οδηγείται σήμερα ο 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το θύμα έφερε περισσότερα από 14 τραύματα στο πρόσωπο από κατσαβίδι και μαχαίρι, ενώ εκτιμάται ότι είχε προηγηθεί επίθεση με βαρύ αντικείμενο. Ο 30χρονος υποστηρίζει ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών και δεν θυμάται το τι συνέβη. Απολογήθηκαν στο μεταξύ οι τρεις ανηλικοί που κατηγορούνται για ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία. Οι δύο 17χρονοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ στο 15χρονο επιβλήθηκε ένα μορφωτικό μέτρο και επέστρεψε στη δομή κράτης ανηλίκων από που είχε διαφύγει. Με τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον 25χρονο Ισπανό Ριβάτη που αγνοούνταν από τις 20 Μαΐου, καθώς ισορρός τον ασύρθηκε και ταυτοποιήθηκε χθες από συγγενικά του πρόσωπα. Ο 25χρονος εντοπίστηκε σε δύσβατη χιονοσκεπή περιοχή κοντά στη Θεσσαλονίκη και μεταφέρθηκε στο λιτόχωρο με ελικόπτερο. Διευρύνεται η δικογραφία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς πέρα από τους 17 συλληφθέντες περιλαμβάνονται πλέον και 300 ακόμη κατηγορούμενοι μετά από αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η υπόθεση αφορά σε αιτίες για ορφανά αγροτεμάχια, τα οποία δηλώνονταν ως καλλιεργήσιμες εκτάσεις, προκειμένου να εισπράττονται παράνομα επιδοτήσεις. Δίωξε βάρος όλων όσοι διετέλεσαν μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της θητείας του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Αναμένεται να ασκηθούν άμεσα για την υπόθεση του διαγωνισμού που αφορά στην ανάπλαση της αγοράς Ευλάλη. Στις διώξεις περιλαμβάνονται και στελέχη του Δήμου, μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Δικογραφία σχηματίζεται από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στο κλειστό γήπεδο του Telecom Center μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Η έρευνα αφορά αυτεπάγγελτα διακομμένες παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας και ο φάκελος θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα που θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα. Οριοθετήθηκε πριν επεκταθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στις Σέρες. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ και 2 αεροσκαφών. Στις ΗΠΑ συνεδρίασε σήμερα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ η κυβέρνηση στο Camp David με τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράν δεν φαίνεται να αποδίδουν, ενώ οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα, ιδιαίτερα ψηλά και σήμερα ο υδράργυρος στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και κατά τόπους η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει τη Δυτική Ευρώπη με ρεκόρ θερμοκρασιών σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο για το μήνα Μάιο. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά 7 με 8 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Spin Records.

Καλημέρα, όλη μέρα, φίλε ακροάτριε, φίλοι ακροατέ του Δημοτικού Ραδιοφώνου τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από την Ελλάδα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ώρα για πρωινή ενημέρωση των FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη. Θα είμαστε μαζί ω και τι 8. Μαζί μου στο στούντιο, στη ρύθμιση των ήχων και τι πολύ ωραίε μουσικέ επιλογέ, ο Αριστέλη Αναστασιάδη, το λέω ολόκληρο. Αριστοτέλη, τι ωραίο όνομα. Και μια πανέμορφη καλοκαιρινή επί τη ουσία ημέρα ξεκινάει.

εντάξει, θα έχουμε λίγες νεφώσεις, μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτό που βλέπουμε ώρες-ώρες έτσι τάχα δήθεν μεσημεριανές ώρες λόγω των υψηλών ομούς θερμοκρασιών. Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια. Κάπου-κάπου κανένα συννεφάκι. Είναι το μοτίβο των τελευταίων ημερών. Θα μου πείτε, έβρεξε κιόλας. Είχαμε και δύο μέρες μπόρες εδώ. Εγώ ήμουν εκτός των τυχών και εκεί που ήμουν δεν έβρεχε. Όταν ήρθα το είδα. Αλλά θα περάσει. Φεύγει ο Μάης, φεύγουν κι αυτά. Μετά θα ψάχνουμε αυτές τις ημέρες, γιατί κάτι μου λέει ότι θα πέσει απότομα ο καύσωνας και θα έχουμε ένα δίμηνο καυτό, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια λόγω κλιματικής αλλαγής. Σήμερα πάντως ο υδράργυρος θα ανέβει ψηλά, 17 με 30 βαθμούς Κελσίου δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, 28-27 περιφερειακά. Και υπάρχει μια πρόβλεψη για το ενδεχόμενο τοπικών βροχών σύντομων στα γυρόρινα. Για να δούμε.

Λοιπόν, στους δρόμους πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην κίνηση. Νωρίτερα δεν είχαμε τίποτα. Αρχίζει όμως σιγά σιγά η κίνηση στην περιφερειακή οδό κυρίως, το ρεύμα προς τα δυτικά. Στα γνωστά σημεία χαμηλών ταχύτητες, εκεί από τον κόμβο της Τούμπας μέχρι τις 40 εκκλησιές. Και στα δύο ρεύματα έχει αρκετά οχήματα, θα έλεγα. Δεν έχουμε όμως μποτιλιάρισμα. Είναι το μοναδικό σημείο εκεί που σας είπα, μεταξύ Τούμπας και 40 εκκλησιών, ουσιαστικά μεταξύ Τούμπας και Τριανδρίας. Λίγο πριν τις 40 εκκλησίες εξομαλύνει την κατάσταση. Αυξημένη κίνηση και εντός πολεοδομικού χειροτήματος, αλλά χωρίς να έχουμε κάποια προβλήματα. Μόνο στην Κατσιμίδη βλέπω αυτή την ώρα. Σταμάτα ξεκίνα και στα δύο ρεύματα. Όλο το υπόλοιπο, όλη η υπόλοιπη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα είναι να πάρεις το αυτοκίνητο και να κάνεις μια βόλτα χαλαρά από άκρη σ' άκρη.

Δεν ξέρω πώς το είδατε εσείς, όταν άκουσα το «Ελλάς» του Αλέξη Τσίπρα, θυμήθηκα, λέω, είναι δυνατόν, ελληνική αστυνομία, εντάξει, υπάρχει και μία τελεία ανάμεσα στο Α και το Σ. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. «Ελλάς», λοιπόν, το όνομα του νέου πολιτικού πονήματος του πρώην Πρωθυπουργού, 3 χρόνια μετά την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την ήττα του στις εκλογές. Και 8 μήνες, δεν το ξεχνάμε και αυτό, από την παραίτησή του από βουλευτής του κόμματος. Πανηγυρική η χθεσινοβραδινή εκδήλωση για την ανακοίνωση ίδρυσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο. Στόχος, όπως μας είπε, του νέου σχηματισμού, η σύγκληση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου: ριζοσπαστική αριστερά, σοσιαλδημοκρατία και πολιτική οικολογία. Ακούσαμε από τον πρώην Πρωθυπουργό να παρουσιάζει τις 7 βασικές δεσμεύσεις του, να αναφέρεται σε διεθνείς και εσωτερικές προκλήσεις, όπως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, να αναφέρεται στις υποκλοπές, τη διαφορά, τις ανισότητες, ζητήματα τα οποία δεσμεύτηκε ότι αυτή τη φορά θα τον βρουν απέναντι και ότι είναι τα πρώτα τα οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει, αν και εφόσον στις επικείμενες εθνικές εκλογές τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Δεν θα σταθώ περισσότερο, γιατί αυτή εδώ η εκπομπή είναι, θα έλεγα, θέλω να δίνω περισσότερο το στίγμα της περιοχής μας, της Θεσσαλονίκης. Είναι πρωί, να ξέρουμε τι υπάρχει γύρω μας. Έχουμε πολιτικές εκπομπές αμέσως μετά, 100% στον FM, 100 θέσεις και απόψε, όπου είμαι σίγουρη ότι αν μείνετε στον Ιβέννη θα ακούσετε πολλά, πάρα μα πάρα πολλά, και τα παρεπόμενα και σχόλια και πολιτικά, και θα μας μεταφέρει και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ αργότερα η Γεωργία Σαδανά. Δεν θα πω πολλά, θα πω όμως ότι ήταν πολύς ο κόσμος που παρευρέθηκε στην εκδήλωση αυτή, πάρα πολλοί πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη κυβερνήσεων. Εντάξει, η ονομασία του νέου κόμματος προκάλεσε πολλά σχόλια, αυτό το «Ελλάς» εμένα πολύ μου άρεσε, δεν θα πηγαίνει καθόλου το μυαλό μου. Ελληνική αστυνομία και αριστερά, έτσι τόσο δεν. Αλλά είδατε πώς γίνεται καμιά φορά. Κι αλλού με πηγαίνεις, αλλιώς σε φανταστικά. Φεύγω από εδώ, γιατί είπαμε, θα ακούσετε πολλά και διάφορα από αυτούς στην πορεία. Ποτέ σου δεν ρίσκαρες. Αλλά θα, πριν φύγω, θα το κλείσω έτσι. Δεν γίνεται, γιατί στα social έγινε ένα μικρό πάρτι με το όνομα «Ελλάς» του Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν το είπε. Γράφουν Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Γάδα, δηλαδή, να τελειώνουμε. Έγραψαν κάποιοι, πολλά τα σχόλια, χιουμοριστικά. Ωραία. Τώρα στο διατάφτα. Εντάξει, ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ άκουσαν και είδαν με πολύ καλό μάτι όσα τους καταλόγησε ο πρώην Πρωθυπουργός. Εν ολίγη τους χαρακτήρισε παλιά κόμματα, κόμματα που δεν έχουν καμιά θέση το σήμερα, για να προκαλέσει φυσικά αντιδράσεις και στο Μέγαρο Μαξίμου και στη Χαριλάου Τρικούπη.

αυτή η υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν λέει να κλείσει. Δεν υπάρχει. Κάθε μέρα νέες επιχειρήσεις, νέες αποκαλύψεις. Σηκώνει στα χέρια. Ξέραμε, ακούγαμε από γνωστούς, από κύκλους και τα λοιπά για παράτυπες παράνομες επιδοτήσεις, για αγροτεμάχια που και καλά μισθώνονταν και ποτέ κανείς δεν τα καλλιεργούσε. Ξέρετε όλα αυτά που κυκλοφορούν, αλλά τέτοια έκταση, τέτοιο μέγεθος, τόσο απλωμένη αυτή η ιστορία, τι να πω, πραγματικά κόβεις το ένα κεφάλι της Λερναίας Ύδρας, ξεπετιέται ένα δεύτερο κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Είδαμε χθες άλλη μια μεγάλη επιχείρηση, 17 άτομα συνελήφθησαν και οι πληροφορίες λένε ότι στη δικογραφία για τη νέα αυτή υπόθεση, έτσι, με επίκεντρο εδώ την περιοχή μας και όχι μόνο φυσικά, την πορεία Ελλάδα ως εκ των κλείστων, στην δικογραφία τη νέα εμπλέκονται άλλα 300 άτομα, Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Οι έρευνες ήχθες νέες, η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ορφανά αγροτεμάχια τα οποία δηλώνονταν, πόσος κόσμος έτρωγε, ως καλλιεργήσιμες εκτάσεις προκειμένου να εισπράττονται επιδοτήσεις. Και δεν είναι αυτό, είναι ότι κάποιοι από τους κατηγορούμενους και χρόνια πριν είχαν κάνει ακριβώς το ίδιο, ποτέ δεν ελέγχθησαν, ποτέ δεν βρέθηκαν κατηγορούμενοι. Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι μέχρι να φτάσουν θα έχουμε πολλά ακούσουμε ακόμη. Δεν έχω σηκώσει τα χέρια, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Διαβάζω μάλιστα ότι υπήρχαν αγρότες εδώ περιοχής Θεσσαλονίκης, εκτός Θεσσαλονίκης, οι οποίοι βρέθηκαν στα τέλη του 23 κατηγορούμενοι στο τρεμαλές πλήμα αλλιωδικείο Θεσσαλονίκης για πάτη με επιχορηγή σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υπόθεση τους λέει έκλεισε. Είχαν ξεχάσει εκπρόσωποι του ΟΠΕΚΕΠΕ να υποβάλουν μηνύσεις σε βάρος όσων εισέπραξαν παράνομη επιχορηγή. Το ακούτε αυτό? Είχαν ξεχάσει να υποβάλουν μηνύσεις οι εκπρόσωποι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ρίχνοντας μια ματιά πιο πίσω, πάμε στο 17 και εκεί το ίδιο πράγμα. Πάλι εδώ από την περιοχή, οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, καλά για την Κρήτη κάθε μέρα ακούμε, αλλά και αυτό πάλι δεν υπάρχει. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσουν οι αποκαλύψεις. Καλά που υπήρξε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άρχισε λίγο να ξεδιπλώνεται το κουβάρι. Και αν τελικώς καταφέρει το ελληνικό δημόσιο να εισπράξει, και φυσικά η Ευρώπη, γιατί να επιστραφούν αυτά τα χρήματα, κάποιο μέρος από τα ποσά, μιλάμε τώρα για ποσά που σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, τη χθεσινή, αυτό προέκυψε από την χθεσινή αστυνομική επιχείρηση, τη νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις, το ύψος της μιας θα είναι στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο η χθεσινή υπόθεση. Άμα τα βάλουμε όλα μαζί, αυτά που ακούμε τελευταίες ημέρες, μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Πάρα πολλά χρήματα που παράτυπα πιστώνονταν σε αγρότες και όχι μόνο, γιατί έχουμε δει ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με το αντικείμενο να δηλώνουν εκτάσεις, πολύ μεγάλες εκτάσεις, να παίρνουν επιδοτήσεις για ζώα, για καλλιέργειες που δεν υπήρχαν. Δεν ξέρω, συνεχίζονται οι έρευνες, νομίζω ότι τώρα πια δεν κάποια στιγμή όλα θα αποκαλυφθούν. Αυτό που θέλω να δω είναι με ποιον τρόπο θα επιστραφούν τα χρήματα αυτά και αν τελικώς επιτέλους κληθούν επί της ουσίας να λογοδοτήσουν και επιβληθούν αυτά που πρέπει να επιβάλλονται. Οι παρανομίες πρέπει να τιμωρούνται, αλλιώς δεν δίνεις και το καλύτερο μήνυμα, θα έλεγα, προς την κοινωνία. Ο καθένας σκέφτεται, γιατί όχι και εγώ την επόμενη φορά, αφού βγαίνουν αλόβητοι. Παίρνουν του κόσμου τα λεφτά, παράνομα, χωρίς να τα δικαιούνται και δεν βρίσκονται φυλακοί. Περνάνε μια χαρά. Τι να τους πεις, έχουν άδικο?

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, 7 και 28 πρώτα λεπτά, πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Λίγο πιο χαλαρά σήμερα, αν και είναι πλούσια η δισογραφία. Να πάρω λίγο έτσι, να ρίξω μια γρήγορη ματιά στο αστυνομικό, θα λέγαμε, δελτίο, αστυνομικό δικαστικό, όπως λέγαμε παλαιότερα. Καταρχήν να πούμε ότι είχαμε δυστυχώς τραγικό επίλογο στις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για το εντοπισμό του 25χρονου Ριβά, τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, από την Ισπανία, που αψήφισε έτσι τις δυσκολίες που έχει ανάβει στην κορυφή του Ολύμπου και χωρίς να έχει απαραίτητα παπούτσια και εξοπλισμό, αποφάσισε μόνος του να πάει στην κορυφή. Δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός, ο ροός του βρέθηκε σε δύσβατη χιονοσκευή περιοχή κοντά στη θέση Λούκη, ένα πολύ επικίνδυνο σημείο του Ολύμπου. Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Λιτόγορο, από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έγινε χθες και η αναγνώριση, ταυτοποίηση δύσωρο από συγγενικά πρόσωπα. Το ξαναλέμε, θάλασσα και βουνό θέλουν σεβασμό. Δεν ξεκινάμε μόνοι μας για την κορυφή. Δυστυχώς, ένας νέος άνθρωπος χάθηκε χωρίς λόγο επί της ουσίας. Τώρα, χθες απολογήθηκαν τρεις ανήλικοι 15 και 17 χρόνων που κατηγορούνται για την ανοπλιστία σε ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία πριν από δύο ημέρες. Οι δύο 17χρονοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Στον 15χρονο επιβλήθηκε αναμορφωτικό μέτρο και επέστρεψε στη δομή κράτηση ανηλίκων από όπου είχε διαφύγει. Αυτό να το τονίσουμε. Και οι τρεις ήταν τρόφιμοι της ίδιας δομής κράτησης ανηλίκων. Είχαν φύγει, πήραν το όπλο και πήγαν να κάνουν ληστεία. Σήμερα οδηγείται στον ακριτείο 30χρονο από το Τριάδι, ο οποίος σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του και υποστήριξε στις αρχές ότι λόγω της χρήσης ναρκωτικών χαπιών δεν έχει ιδέα για το τι συνέβη, δεν θυμάται τίποτα. Αυτό το ακαταλόγιστο που δυστυχώς χρησιμοποιούν πάρα πολλές φορές οι δικηγόροι και πέφτουν στα μαλακά άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς προχωρούν σε τέτοιες πράξεις. Η ιατροδικαστική έκθεση μας έδειξε ότι το θύμα, ο 67χρονος, έφερε περισσότερα από 14 τραύματα στο πρόσωπο από κατσαβίδι και μαχαίρι. Εκτιμάται μάλιστα ότι είχε προηγηθεί και επίθεση από τον 30χρονο δράστη σε βάρος του με βαρύ αντικείμενο. Και όπως σας είπα, ο 30χρονος υποστηρίζει ότι ήταν υπό την επίρρεια ουσιών και δεν θυμάται το τι ακριβώς συνέβη. Τραγικές ιστορίες αυτές. Να το αλλάξουμε λιγάκι. Πάλι είναι τραγικό το θέμα, αλλά τώρα είμαστε στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης για να δούμε αν αυτή η δίκη των τεμπών προχωρήσει ποτέ, γιατί δεν είναι τόσα τα κολλήματα και είναι κρίμα πραγματικά να περιμένουν οι συγγενείς των θυμάτων να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην μπορούμε να λύσουμε τα διαδικαστικά. Έχουν μια συμπληρωματική διάταξη από την πρόεδρο του Τριμελού Σοφετίου Κακουργημάτων Λάρισας για τον αριθμό των ατόμων που θα βρίσκονται σήμερα στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου για Άπολους, όπου εκδικάζεται η υπόθεση των τεμπών. Στη σημερινή λοιπόν συνεδρίαση, μέσα στην αίθουσα θα βρίσκονται 36 κατηγορούμενοι, 250 διάδικοι που έχουν δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας, περίπου 240 συνήγοροι, δημοσιογράφοι και άλλα 110 άτομα θα φιλοξενούνται σε παρακείμενο χώρο. Αυτό. Υπάρχει μια διεύρυνση και πάλι θα υπάρχουν αντιδράσεις ότι δεν είναι όλοι όσοι θα ήθελα να είναι στην αίθουσα, αλλά τι να κάνουμε. Χρειάζεται Ολυμπιακό στάδιο για να μπει όλος ο κόσμος, ο οποίος έχει κάποια εμπλοκή και έχει ένα δικό του άνθρωπο. 57 θύματα. Δεν είναι μικρή ιστορία. Και τόσο μπέρδεμα με αυτή την. Έτσι όπως το έχουν καταντήσει. Γιατί κανονικά θα πρέπει να έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, όχι τώρα, μετά από 2 και χρόνια, αλλά εδώ και αρκετό καιρό.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα-λα-λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα-λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο-πο-πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.

7 και 40 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι στο στούντιο του FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, παρέα με τον Αριστοτέλη Αναστασιάδη από τις 7 το πρωί και συνεχίζουμε, μπαίνουμε λίγο στα της πόλης μας πιο ζεστά, γιατί η περιφερειακή είναι στο κόκκινο, τι πρωτότυπο θα μου πείτε, λίγο μετά τις 7.30. Το περιμέναμε, το βλέπαμε. Έτσι να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Η περιφερειακή, όπως είπαμε, από την Τούμπα μέχρι και λίγο πιο πάνω από τα νοσοκομεία, το 424 και το Παπαγεωργίου, είναι στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα. Ιδιαίτερα χαμηλές αυτή την ώρα οι ταχύτητες και στην Λεωφόρου Παπα-Νικολάου από το ύψος των Πεύκων μέχρι τη συμβολητής με την περιφερειακή. Εντός πολυδομικού συγκροτήματος είναι αυξημένη αυτή την ώρα κίνηση στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως στο ρεύμα προς τα ανατολικά όμως. Χαμηλώνουν ταχύτητες κατά διαστήματα στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα. Μεγάλος ο κόστος των οχημάτων στην Τζιμισκή και την Εγνατία, δεν έχουμε όμως καθυστερήσει παρά μόνο στο τρίγωνο της Χάνθ. Ενώ δυτικά έχουμε μια εικόνα έτσι, αρκετών δρόμων στο κόκκινο, λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη, λεωφόρος Δένδρο Ποτάμου, αρχή Μοναστηρίου και εσωτερική περιφερειακή οδός στο ύψος της Νικόπολης και στο ύψος του Κορδελιού. Αυτά όσον αφορά στο κυκλοφοριακό τοπίο. Ο αρμόδιος υπουργός υποδομών και μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, μας είπε ότι θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα μόλις ολοκληρωθεί η υπερυψωμένη λεωφόρος, γνωστή ως flyover, που βρίσκεται ήδη στο 50%. Και εφόσον προχωρήσουν και άλλα έργα υποδομής μεταφορών που αφορούν τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα. Ξεκινάω από τη Θεσσαλονίκη. Σε ένα μισή χρόνο μάθαμε, από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο δυτικός προαστιακός. 7 στάσεις θα έχει και θα συνδέεται με το μετρό. Σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου.

προβλήματα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, η σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο, ένα έργο που θα αναβαθμίσει όταν ολοκληρωθεί τις εμπορευματικές μεταφορές σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, μας επιβίωσε ο κύριος Δήμας, αναμένεται η ανακοινώση των προσωρινών αναδόχων για τα έργα ΣΔΙΤ στους οδικούς άξονες Θεσσαλονίκη, Έβεσα και Δράμα Αμφίπολη. Αυτό το ΣΔΙΤ, τα ακούτε και ίσως να μην ξέρετε τι σημαίνει, είναι αυτά τα έργα σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Κακά τα ψέματα, η εποχή που όλα τα αναλάμβανε το κράτος έχει περάσει. Ανεπιστρεπτή, δεν νομίζω να το ξαναδούμε αυτό. Ευρωπαϊκοί πόροι, ιδιώτες μαζί με το δημόσιο, έτσι μπορούν να γίνουν τα μεγάλα έργα, δεν υπάρχουν τόσα πολλά λεφτά. Αυτό μας λένε τουλάχιστον. Προχωρούν επίσης, μας είπε και άλλα ο κύριος Δήμας, με την ιδιότητα του Υπουργού Υποδομών όμως, όχι μεταφορών εδώ, ότι προχωρούν 17 νέα σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία. Αναφέρθηκε πάλι στο μετρό, για το οποίο να ετοιμάζεστε. Παρασκευή τέλος, θα αρχίσετε να κινήσετε με λεωφορεία, θα μπει πάλι η γραμμή αυτή, το ΜΗ1 που θα συνδέει έτσι, η γραμμή εξπρές, θα λέγαμε, που θα περνάει από τις υφιστάμενες τάσεις του μετρό. Θα ζοριστούμε λιγάκι για 15-20 μέρες, αλλά δεν πειράζει. Μετά θα έχουμε την επέκταση προς Καλαμαριά και θα είναι πολύ ευκολότερα τα πράγματα. Έτσι, για να συνδέσουμε το κυκλοφοριακό αυτής της ώρας με άλλα θέματα της πόλης που έχουν να κάνουν με εξυγχρονισμό ακριβώς των μέσων μεταφοράς, των μεταφορών εν γέννη. Δεν είναι μόνο τα μέσα μεταφοράς, έχουμε πολλά και διάφορα. Αυτά μας είπε ο κύριος Δήμας χθες. Και πάμε σιγά σιγά, γιατί περνάει πολύ γρήγορα η ώρα. 7:44, πολύ γρήγορα περνάει. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη. Αφού σας πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνή Σήμερα Μάρκετινγκ και η μέρα επίγουσας ιατρικής. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1679 θεσμοθετήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο η προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. 27 Μαΐου του 1821 ο ψαριανός πυρπολίτης Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άντρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, πως εκείνη τη μέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Αναφέρομαι φυσικά στη γνωστή ναυμαχία της Ερεσού. Σαν σήμερα το 1855 υπεγράφει στο προάστιο Κανλίντζα της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας, με την οποία παραχωρείται καθεστώς δύο ομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί. Σαν σήμερα το 1942 έστησαν μια ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυμάτισαν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Χαέραχ Χέιντριχ. Ο Χέιντριχ πέθανε λίγες ημέρες αργότερα. Είναι η γνωστή επιχείρηση Ανθρωποειδές. Σαν σήμερα επίσης το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανέτρεπε με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελέστηκε. Η χώρα επέστρεψε στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Και σαν σήμερα ψηφίστηκε ο Καλλικράτης. Το 2010 ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου τότε για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν 160 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι και κατά 124 βουλευτές από τα υπόλοιπα κόμματα. Η ανεξάρτητη τότε Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε παρούσα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1774 ο Φράνσις Μπόφορτ, ναύαρχος του Βρετανικού ναυτικού, γαλλικής καταγωγής. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε την κλίμακα που φέρει το όνομά του, την κλίμακα Μποφόρ, για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1923 ο Χένρι Κίσιγκερ, Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επί κυβερνήσεων Νίξον. Αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν είναι πώς βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1973. Θα μου πείτε γιατί την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να έπραξε ορθά και να κάνει πολλά πράγματα. Εμάς όμως δεν μας πήγε και πάρα πολύ καλά η περίοδος διακυβέρνησης Νίξον με υπουργό των εξωτερικών τον Χένρι Κίσιγκερ. Η γενέθλια έχει σήμερα η μεγάλη Ζωζό Σαπουντζάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, showwoman, γεννήθηκε
27 Μαΐου του 1933, παρακαλώ. Γενέθλια όμως έχει σήμερα και μια Αγγλίδα τραγουδίστρια, έτσι, του νέου κύματος εντός αγωγικών, του New Wave. Γεννήθηκε το 1957 η Σούζαν Μπάλιον. Αναφέρομαι στην γνωστή σε όλους μας Σιούξι Σιού, front woman των Σιούξ in the Bunches. Στον αντίποδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1840 ο Νικολό Παγκανίνι, Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού. Το 1910 ο Ρόμπερτ Κοχ, Γερμανός μικροβιολόγος που ανακάλυψε το βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας, ο οποίος θυμήθηκε το 1905 με Νόμπελ Ιατρικής Φυσικής. Και σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1963 ο Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας Γρηγόρης Λαμπράκης.

0: Να κλείσουμε έτσι με κάτι που αφορά σε πάρα πολλά παιδιά. Ολοκληρώνονται σήμερα τα μαθήματα στα γυμνάσια της χώρας. Ακολουθούν οι προαγωγικές εξετάσεις 2 με 15 Ιουνίου, ενώ στο τέλος της εβδομάδας κάνουν πρεμιέρα οι πανελλαδικές για τους αποφύτους των γενικών και των επαγγελματικών ηλικίων. Ξεκινά λοιπόν η αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Παραδοσιακά την πρώτη μέρα των εξετάσεων τα παιδιά διαγωνίζονται στο μάθημα της νοηλικής λογοτεχνίας. Παρασκευή λοιπόν ξεκινούν οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και την επόμενη μέρα το Σάββατο για τους αποφύτους των ΕΠΑΛ. Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία και μην ξεχνάτε, χαλαρά, όμορφα, τελευταία στιγμή δεν μαθαίνονται. Δεν ετοιμαζόμαστε, ότι προετοιμασία έχετε κάνει, θα έρθει η ώρα και θα βγει μπροστά, δεν χρειάζεται άγχος, όσο είναι εφικτό αυτό, δεν πατάμε ένα κουμπί, το αντιλαμβάνομαι, αλλά να έχουμε κατά νου όλοι μας ότι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής μας είναι πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό το λέω και το ξαναλέω στα νέα παιδιά που τα βλέπω να διακατέχονται από άγχος. Είχαμε και τραγικά περιστατικά πρόσφατα έτσι με... Τα κορίτσια τις 17χρονες που έπεσαν στο κενό, η μία στο σημείο μου που άφησε έλεγε, μιλούσε ακριβώς για το φόβο της για τις εξετάσεις. Τι είναι? Είναι εξετάσεις, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μπορεί να πετύχουμε, μπορεί να μην πετύχουμε, μπορούμε να ξαναδοκιμάσουμε, μπορούμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Έτσι, αυτό, δεν θα πω περισσότερα. Σας ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν μαζί μας. Θα πάμε σιγά σιγά μουσικά στο δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά τη σκητάλη της ενημέρωσης παίρνει Κάτια Γερακαρίδου με το Βαγγέλη Στολάκη 100% στον FM 100 και θα ακούσετε πολλά περισσότερα και για την Ελλάς, Γάδα ή όπως θέλετε πείτε το, και για πολλά πολλά ακόμη θέματα. Όχι μόνο από την πολιτική επικαιρότητα φυσικά, αλλά και από την πολιτική επικαιρότητα, κάτι το οποίο συνήθως δεν κάνουμε στο πρωινό του FM 100. Να είστε καλά, να έχετε μια πανέμορφη μέρα.
1: Πώς αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και εσύ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αυξημένη και με καθυστερήσεις αυτή την ώρα η κίνηση εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο η περιφερειακή οδός από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι το Επταπύργιο. Καλύτερη εικόνα στο αντίθετο ρεύμα παρά το μεγάλο όγκο οχημάτων. Καθυστερήσεις εντός πολυδρομικού συγκροτήματος κυρίως στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και την Κατσιμίδη. Χαμηλώνουν ταχύτητες στο τρίγωνο της Χάνθ. Χαμηλές οι ταχύτητες στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω της παλούς σιδηροδρομικού σταθμού. Στο κόκκινο παραμένει λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη στα δύο ρεύματα, ενώ χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται έως και αυτή την ώρα σε τμήμα της λεωφόρου Δέντρο Ποτάμου και στην εσωτερική περιφερειακή οδό. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νεοπολιτικού φορέα που ανακοίνωσε πανηγυρικά χθες βράδυ από το Θησίο Αλέξης Τσίπρας. Πατριωτισμός, δημοκρατία και δικαιοσύνη, η λέξη κλειδιά που χρησιμοποιεί ο πρώην πρωθυπουργός για να δώσει το στίγμα του νέου κόμματος με το οποίο θα κατέλθει στις εθνικές εκλογές. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάδας και επιτέθηκε σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας παλιά κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Αμετανόητος και παράλλαχτος ο Τσίπρας θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολιάζει το Μαξίμου. Πολιτικές αντιφάσεις, αποτυχίες του παρελθόντος και ανοιχτά ερωτήματα γύρω από τη χρηματοδότηση και την πολιτική του διαδρομή. Βλέπει χαριλάω τρικούπ και κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για λαϊκισμό και αυταπάτες. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου και την πολιτική των ήρεμων νερών στα ελληνοτουρκικά, παρά τις προκλήσεις και τον αναθεωρητισμό της Άγκυρας, άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου των Αρβαϊντόπουλου Φίλη, η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύως. Διευρύνει τη δικογραφία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΓΕΠΕ, καθώς πέρα από τους 17 συλληφθέντες περιλαμβάνονται πλέον και 300 ακόμη κατηγορούμενοι μετά από αστυνομική επιχείρηση Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Η υπόθεση αφορά σε αιτήσεις για ορφανά αγροτεμάχια, τα οποία δηλώνονταν ως καλλιεργήσιμες εκτάσεις, προκειμένου να εισπράττονται παράνομες επιδοτήσεις. Αντίστροφη μέτρηση για τις μαλλαδικές εξετάσεις. Την Παρασκευή 29 Μαΐου ανοίγει η αυλαία για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκειών με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας. Οι υποψήφοι των Επαγγελματικών Λυκειών ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου, επίσης με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συμπληρωματική διάταξη εξέδωσε η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για τον αριθμό των ατόμων που θα βρίσκονται σήμερα στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου για Απολύσεις, όπου εκδικάζεται η υπόθεση των Τεμπών. Στη συνεδρίαση εντός της αίθουσας θα βρίσκονται σήμερα 36 κατηγορούμενοι, 250 διάδικοι που έχουν δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας, περίπου 240 συνήγοροι, δημοσιογράφοι, ενώ έως 110 άτομα θα μπορούν να φιλοξενηθούν σε παρακείμενο χώρο. Στον Ανακρίτη οδηγείται ο 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το θύμα έφερε περισσότερα από 14 τραύματα στο πρόσωπο από κατσαβίδι και μαχαίρι, ενώ εκτιμάται ότι είχε προηγηθεί επίθεση με βαρύ αντικείμενο. Ο 30χρονος υποστήριζε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών και δεν θυμάται το τι συνέβη. Απολογήθηκαν στο μεταξύ χθες οι τρεις ανήλικοι που κατηγορούνται για ενοπλιστία σε ψιλιαντζίδικο στην Τριανδρία. Οι δύο 17χρονοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ στο 15χρονο επιβλήθηκε αναμορφωτικό μέτρο και επέστρεψε στη δομή κράτησης ανήλικων από όπου είχε διαφύγει. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίος Ιωάννης στις Σέρες. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ και 2 αεροσκαφών. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με ρεκόρ θερμοκρασιών σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο για μήνα Μάιο. Μετεωρολόγοι καλούν λόγο για ένα από τα πιο ακραία επεισόδια ζέστης των τελευταίων δεκαετιών, με τον υδράργυρο να αγγίζει και να ξεπερνά τους 35 με 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο σε θερμικό θόλο και προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή κάνει τέτοια κύματα καύσωνα όλο ένα συχνότερα, εντονότερα και πιο παρατεταμένα. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκονται η Κάτια Γερακαρίου και ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Ελλάδα. Καλημέρα, Ελλάς.
1: Ω, τι έπαθες. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είπα λίγο να είναι διαφορετικό.
1: Να μπεις δυναμικά.
0: Η καλημέρα μας σήμερα.
1: Φταίει μήπως ο Τσίπρας και αυτά τα οποία άκουσες χθες.
0: Μα δεν ήταν
1: από την παρουσίαση.
0: Καλημέρα, ελληνική αστυνομία. Το είπα στο Ελλάδο, στο Ελλάς και έτσι. Ναι.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Μάλιστα.
1: Και το όνομα αυτού και γένετο ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Το καλύτερο σχόλιο που είδα στα social.
1: Καλά, έγινε χαμός μετά. Έγινε
0: γιατί
1: χαμός.
0: Δεν το είπε Γαδά να τελειώνουμε. Γαδά, για όσο δεν ξέρετε, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Ήταν το καλύτερο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μου άρεσε το όνομα.
0: Όχι,
1: ούτε ότι
0: μου άρεσε.
1: Ούτε ότι μου άρεσε. Είναι κάτι περίεργο, κάτι διαφορετικό από αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, κυκλοφορούσαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Πηξίδα, ορίζοντες, ορίζοντας, Ιθάκη, Κλαούντια, όπως είπε και ο ίδιος από το συνέδριο των αδελφών.
0: Ξέρεις τι, είναι εκείνα τα δεύτερα με το που το είδαμε στην οθόνη. Είναι εκείνα τα δεύτερα που το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό του, στο μυαλό σου είναι αλήθεια τώρα. Αποκλείεται.
1: Εντάξει, πάντως χθες ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως χθες ο Αλέξης Τσίπρας, τουλάχιστον σε αυτό το οποίο σχεδίασε ο ίδιος μαζί με τους συνεργάτες του, έστειλε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Δηλαδή εμένα αυτό που έβλεπα, ασχέτως αν συμφωνεί κανείς με αυτά τα οποία είπε ή διαφωνεί, αυτό το οποίο είδα μου άρεσε. Και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι το πρώτο στοίχημα, τουλάχιστον για την χθεσινή βραδιά, για την ιδρυτική αυτή εκδήλωση, το κέρδισε. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος στην πλατεία Θησίου, εκεί όπου με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε το νέο του κόμμα και αναφέρθηκε και στις 7 αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Επικοινωνιακά η εκδήλωση τα πάντα, έχεις απόλυτο δίκιο, ήταν μια χαρά. Θα τα πούμε όμως αργότερα αυτά. Ας μπούμε λίγο στο κανονικό μας ξεκίνημα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και την εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Επικοινωνείτε μαζί μας στη σελίδα στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκης στα λατινικά. Μπορείτε να καλέσετε στο 2310-285-106 για να μας δώσετε μια εικόνα για το τι γίνεται έξω στην πόλη και μηνύματα στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλη Στολάκης και Κάτια Γερακαρίτου.
1: Και μην ξεχνάτε βέβαια ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Πώς ξυπνήσατε στη Θεσσαλονίκη? Έχουμε έναν υπέροχο ήλιο και υψηλές θερμοκρασίες. Μόλις στα 13 λεπτά μετά τις 8 το θερμόμετρο δείχνει 21 βαθμούς Κελσίου και από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι τους 29-30 θα δείξει το θερμόμετρο. Αύριο Πέμπτη θα έχουμε το πρώτο 33 για την φετινή έτσι καλοκαιρινή σεζόν, η οποία δειλά-δειλά προσπαθεί να κάνει τα πρώτα της βήματα. Παρασκευή με 30 βαθμούς Κελσίου, Σάββατο επίσης με 30 βαθμούς Κελσίου και νομίζω ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα έχουμε καλές θερμοκρασίες. Ήδη πολλοίς κόσμος έχει αρχίσει να οργανώνεται για να πάει στην Χαλκιδική, να ανοίξει τα σπίτια, στην Πιερία, να κάνει τα πρώτα μπάνια. Κάποιοι βέβαια θα πάρουν και τα νησιά.
0: Θα πάνε στη νησιά, ναι, τρίμερο. Ναι,
1: υπάρχει έτσι μεγάλη ζήτηση και στα αεροπορικά εισιτήρια από ό,τι έβλεπα.
0: Πάντως έβλεπα σημειώσεις που, γιατί στέλνει σκονάκια σημειώσεις ο Βαγγελής από βραδείς, η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα επεισόδια ζέστης για την εποχή. Όντως νομίζω ότι εκεί που κρυώναμε, που έβρεχε, που έπεφτε η θερμοκρασία, ανέβαινε το πρωί η θερμοκρασία, εδώ και λίγες μέρες και από εδώ και πέρα θα έχουμε αυτό το διάστημα αρκετή ζέστη και όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Να υπενθυμίσουμε για όσους δεν το έχουν ακούσει και θα το λέμε μέσα από την εκπομπή αυτή αλλά και από τις υπόλοιπες εκπομπές του Δημοτικού Ραδιοφώνου για να μην σας πιάσουν στον ύπνο, ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου θα σταματήσει να λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης. Είναι αυτό το διάστημα των 20 ημερών μέχρι και τις 19 Ιουνίου, οπότε και το μετρό θα τεθεί εκτός λειτουργίας για να πραγματοποιηθούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια για την επέκταση της Καλαμαριάς. Το καλοκαίρι θα λειτουργήσει η επέκταση της Καλαμαριάς και θα έχουμε το μετρό σε λειτουργία στο πλήρες δίκτυό του. Επομένως θα κάνουμε λίγο υπομονή, θα βρούμε ένα τρομοκρατικούς τρόπους μετακίνησης. Επιστρέφει και η γραμμή Μ1, είναι αυτή η γραμμή του ΟΑΣΤ που δημιουργήθηκε την πρώτη περίοδο που έκλεισε το μετρό της Θεσσαλονίκης, πάλι για τον ίδιο λόγο, και ουσιαστικά είναι το λεωφορείο το οποίο πραγματοποιεί το δρομολόγιο του μετρό, αλλά πάνω από τη γη, όχι κάτω από τη γη. Αυτή την ώρα πάντως, στα 15 λεπτά μετά τις 8, είναι καλή εικόνα των δρόμων της πόλης. Στο περιφερειακό υπάρχουν λίγα ζητήματα και κάποιες χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις. Στο ρεύμα κυρίως με μέτωπο προς τα δυτικά, τα προβλήματα ξεκινούν λίγο πριν από την Τριανδρία και συνεχίζονται μέχρι και το Επταπύργιο. Στο υπόλοιπο μήκος ο περιφερειακός κυκλοφορεί χωρίς προβλήματα, και το αντίθετο ρεύμα, αυτό που έχει κατεύθυνση προς τα ανατολικά, είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτή την ώρα. Από ό,τι βλέπω στην Καραμαλή έχουμε κάποια κόκκινα σημεία. Η Εγνατία ωστόσο κυκλοφορεί χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Εσείς που είστε στη Βασιλή Σόλγας επίσης δεν χαμηλώνετε ταχύτητες, όπως και η Τσιμισκή είναι πεντακάθαρη, δεν σταματάτε καθόλου. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο νίκης για τη μετακίνησή σας, οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Ενώ στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης υπάρχουν οι κλασικές για αυτή την ώρα μικροκαθυστερήσεις. Στο ρεύμα καθόδου τα προβλήματα ξεκινούν λίγο πάνω από τις 12 όροφες σήμερα, εκεί από τα συμμαχικά νεκροταφεία από ό,τι βλέπω, και όπως κατεβαίνετε προς την Εγνατία θα ξεκινάτε, το αντίθετο ρεύμα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Και η ενημέρωση για τους δρόμους, και σήμερα έχουμε εργασίες που κλείνουν τις λακκούβες, σας το λέμε πολύ απλά, όχι σφράγισης ρογμών, ασφαλτοτάπητα, στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς δυτικά, από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, θα είναι από το ύψος της υπεραγοράς Κλαβενίτη και προς δυτικά, όπως είπαμε, και σημειακά κάτω από τη γέφυρα Σταυρούπολης. Επίσης έχουμε εργασίες στο Δόστρωμα και στη Μουδανιών, είναι όμως προς Χαλκιδική στο τμήμα εκείνο. Και σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθούν και εργασίες τοποθέτησης στη Θέων, επίσης στη Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική.
1: Ελάτε φίλες και φίλοι να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Εδώ η πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής σήμερα στο στούντιο ο Γιώργος Μάγκος. Σήμερα Τετάρτη 27 του Μάη, Διεθνής ημέρα του Μάρκετινγκ και ημέρα επίγουσας ιατρικής. Διαβάζουμε έτσι για να εμπλουτίσουμε τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις. Έγινε έθλια σήμερα μια πολύ γνωστή Ελληνίδα, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Γεννημένη, τώρα θα το αποκαλύψουμε, αν και να σου πω την αλήθεια δεν της φαίνεται καθόλου.
0: Εκεί
1: το
0: δεν, χίλια... της φαίνεται
1: δεν της φαίνεται, δεν της φαίνεται.
0: Ο Χριστός δηλαδή.
1: Γεννημένη το 1933, αναφέρομαι στη Ζωζό Σαμπουτζάκη.
0: Δεν της φαίνεται, λέει.
1: Ναι, ρε παιδί μου τώρα, δεν της φαίνεται.
0: Έχετε μάλλον πρόβλημα, κάτι πρέπει
1: φαίνεται,
0: να επισκεφτείτε.
1: Της φαίνεται, Γιώργο, δεν της φαίνεται. Εντάξει, περιποιείται τον εαυτό της.
0: Ναι, όσο και
1: είναι
0: να περιποιείσαι.
1: Είναι πάντα περιποιημένη.
0: Πόσο είναι, κάτσε περίμενε λίγο να
1: πριν,
0: δω τώρα πόσο
1: πριν
0: είναι.
1: Από λίγα χρόνια την είχα δει, ως καλεσμένη σε μια παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Έτσι με φοβερή ενέργεια, μιλούσε με τον κόσμο, έβγαινε φωτογραφίες.
0: 93 χρονών και δεν τις φαίνεται. Άντε να φαίνεται ότι είναι 83, να τις κρύψω και 10 χρόνια.
1: Να τη πούμε χρόνια πολλά, εμείς.
0: Χρόνια πολλά, γερή, δυνατή,
1: από
0: να τα κατοστήσει.
1: Την εκπομπή, κοίταξε, αν είναι 93, εύχεσαι να τα χιλιάσει. Σαν σήμερα και το 2010, έτσι για να συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας. Ναι. Είναι το γνωστό σχέδιο Καλλικράτης και ήταν ένα από τα πρώτα νομοσχέδια τα οποία είχε περάσει η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Βέβαια, να πούμε ότι σε διάστημα 16 ετών έχει αλλάξει αυτός ο νόμος για την αυτοδιοίκηση. Μετά τον Καλλικράτη είχαμε τον Κλεισθένη. Νομίζω ότι ο νόμος του κυρίου Τσίπρα και των ανεξαρτήτων Ελλήνων εκείνης της κυβέρνησης 15-19 ήταν ο Κλεισθένης, και στη συνέχεια ξανά άλλαξε με την Νέα Δημοκρατία το 2019. Εξάλλου, ο κύριος Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί ότι ο πρώτος νόμος που θα περνούσε από τη Βουλή με εκείνον πρωθυπουργό θα ήταν ο νόμος για τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση, και τώρα ξανααλλάζει και δημιουργείται έτσι και μια μεγάλη ένταση μεταξύ των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου. Θα τα συζητήσουμε αύριο με την συνάδελφο τη Βαρβάρα Τζούκα για τις αλλαγές τις οποίες φέρνει ο νέος αυτός νόμος της τοπικής αυτοδιοίκησης, και για τον πρώτο και για τον δεύτερο βαθμό.
0: Και σήμερα τι έχουμε? Τελευταίο κουδούνι στα γυμνάσια. Έλα και τελείωσαν τα μαθήματα. 2 με 15 Ιουνίου μετά ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις και τέλος σχολείο. Και την Παρασκευή επίσης ξεκινούν οι πανελλαδικές.
1: Mm-hmm. Θα συζητήσουμε σήμερα για τις πανελλαδικές. Λίγο μετά τις 9, μείνετε συντονισμένοι και ενδεχομένως οι ενδιαφερόμενοι υποψήφοι που μας ακούτε, αλλά και οι γονείς, για να δούμε λίγο ποια είναι έτσι τα σως των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Ξεκινούν την Παρασκευή με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Καλή επιτυχία να πούμε βέβαια σε όλα τα παιδιά τα οποία θα δοκιμαστούν, και βέβαια να επαναλάβουμε ότι δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου αν κάτι δεν πάει καλά. Διαβάζετε για να πάτε να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι και όχι ρομποτάκια, μπορεί κάτι να συμβεί και να μην πάει καλά. Είναι μία από τις προσπάθειες τις οποίες θα κληθείτε σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας να αντιμετωπίσετε. Να πούμε επίσης ότι σήμερα έχουμε την κηδεία, το τελευταίο αντίο στην γωγό μας Στροκώστα. Αυτό το φευγιό πραγματικά έχει συγκλονίσει τους πάντες, γιατί και η ίδια δεν προκάλεσε. Έτσι είχε σταθεί και ως παράδειγμα για πολλές άλλες γυναίκες οι οποίες αντιμετώπιζαν ή αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον καρκίνο. Δεν τα κατάφερε τελικά η γωγό μας Στροκώστα. Έφυγε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε ηλικία 56 ετών, σκορπώντας θλίψη στο Πανελλήνιο. Σήμερα λοιπόν συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με ανάρτηση της κόρης της, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Η ταφή ωστόσο θα γίνει στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της. Αντί Στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να γίνει δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.
0: Να σου πω τι διαβάζω, Βαγγέλη. Αυτό που λέγαμε πριν από λίγο για τον κλειό πρωτοφανούς καύσωνα στον οποίο βρίσκεται η Ευρώπη. Πρωτόγνωρες θερμοκρασίες κυρίως σε Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, και ήδη δύο χώρες θρηνούν 11 νεκρούς που σχετίζονται με τον ακραίο καύσωνα. Μάλιστα, αυτό μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Οι ειδικοί λένε ότι η γυραιά Επήρος μοιάζει να έχει καπακωθεί από μία κατσαρόλα αερίων.
1: Ναι, είναι αυτός ο θερμικός θόλος που έχει δημιουργηθεί.
0: Που έχει παγιδεύσει μέσα της θερμό αέρα. Ενώ άλλοι εξηγούν ότι η καύση ορυκτών καυσίμων και η ακραία ρύπανση έχει δημιουργήσει μία αόρατη κουβέρτα από πάνω μας, η οποία επίσης παγιδεύει τη ζέστη στη γη. Αχ, δεν μ' αρέσουν αυτά.
1: Καλά, δεν τα βλέπεις?
0: Με αγχώνουν.
1: Δεν μιλάμε πλέον για κλιματική αλλαγή, μιλάμε για κλιματική κρίση. Το βλέπουμε και τα καλοκαίρια που πλέον είναι θερμότερα, και τους χειμώνες που έτσι, τα φαινόμενα τα οποία εκδηλώνονται, όπως είναι η βροχοπτώση, είναι πολύ πιο έντονα σε σχέση με το παρελθόν. Σήμερα να πούμε ότι συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισσας, και μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η μεγάλη διακοπή δόθηκε, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του Τριμελούς, κατά την προτελευταία συνεδρίαση, για να γίνουν εργασίες διαρρύθμισης στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου στο Γεώπολης. Mm-hmm. Είναι το πρώην ΤΕΙ της Λάρισσας όπου διεξάγεται η δίκη. Είχαν προηγηθεί έντονες αντιδράσεις γενών θυμάτων και δικηγόρων κατά την αρκτήρια συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου για την καταλληλότητα της αίθουσας. Έκτοτε αφαιρέθηκαν αρχικά γύψοσανίδες προκειμένου να ενοποιηθεί ο χώρος του φουαγέ. με την κύρια δικαστική αίθουσα και να προσθεθούν περισσότερα καθίσματα. Οι εργασίες ξεκίνησαν μετά τις 28 Απριλίου, ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα 24 ώρα και για το λόγο αυτό σήμερα θα έχουμε συνέχιση της δίκης,
0: με
1: της
0: το διαδικασίας. Νέο lifting, λέει, θα υπάρχουν 100 επιπλέον θέσεις για κοινό και δικηγόρους.
1: Ναι, κοίταξε τώρα.
0: Να δω νομίζω... το βιντεάκι της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Να σου πω λίγο κάτι. Νομίζω ότι επειδή είναι μια δίκη η οποία έτσι θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και των δημοσιογράφων φυσικά και των συγγενών φυσικά και του κόσμου φυσικά και δικηγόρων, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα πάνε να παρακολουθήσουν και δικηγόροι οι οποίοι δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, για να δούνε λίγο πώς θα διεξαχθεί η δίκη. Όποια αίθουσα και να βρίσκανε, πάλι μικρή θα φαινότανε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με τα πολιτικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι εχθές ο Αλέξης Τσίπρας πάτησε το κουμπί, ήρθε και το δεύτερο νέο κόμμα στο πολιτικό προσκήνιο και πλέον εκτός από τα κόμματα τα οποία είχαμε συνηθίσει, έχουμε και αυτό της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, η οποία χθες μάλιστα πέρασε το κατόφλι του Αρείου Πάγου μαζί με τους στενούς συνεργάτες της, προκειμένου να κατεθέσει την ιδρυτική διακήρυξη, τη δήλωση της ιδρυτικής διακήρυξης. Έστειλε και μηνύματα η κυρία Καριστιανού, προσκαλώντας τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Έχουμε πλέον και την ΕΛΑΣ, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, και μένει να δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί και για αυτόν ακούγεται ότι θα δημιουργήσει το δικό του κόμμα και είναι θέμα χρόνου να το ανακοινώσει. Να δούμε τι ωραία θα συμβούν στη Θεσσαλονίκη τις υπόλοιπες ημέρες. Έχουμε τους 4ους γυριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Θεσσαλονίκη, μία διοργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Αντιδημαρχίας Μέριμνας για την τρίτη ηλικία, κοινοτήτων αλλά και δημοτικής αποκέντρωσης. Συμμετέχει για δεύτερη χρονιά με τα μέλη των ΚΑΠΗ στους 4ους γυριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Διοργανώνονται από την στέγη Καϊμακλείου, Αρχάγγελος Μιχαήλ και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Η δράση αυτή πραγματοποιείται αύριο Πέμπτη στις εγκαταστάσεις της ΜΕΔ και έχει ως στόχο την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας, της κοινωνικοποίησης και της ευεξίας των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Ξεκινούν από το πρωί οι αγώνες με προσέλευση εθελοντών στις 8 και 4, των συμμετεχόντων στις 9, και στις 9 και 4 ξεκινούν οι αγώνες. Και να σου πω κάτι, ναι. Είναι ρε παιδί μου τώρα ένα event, αν έχεις λίγο χρόνο και δεν έχεις υποχρεώσεις το πρωί, δεν σου λέω να πας να συμμετέχεις, γιατί συμμετέχουν αποκλειστικά τα μέλη των ΚΑΠΗ, αλλά να πας να παρακολουθείς αυτές τις προσπάθειες ανθρώπων οι οποίοι έτσι, ενώ βρίσκονται σε μια προχωρημένη ηλικία, ενδιαφέρονται και κάνουν πράγματα και για τον εαυτό τους και για τους άλλους, συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις. Έχω δει εγώ φωτογραφίες από τις εκδρομές που κανονίζουν
0: καλά
1: τα ΚΑΠΗ της
0: Θεσσαλονίκης. Ωραία.
1: Είναι sold out, πηγαίνουν, περιμένουν το πούλμαν, σαν να πηγαίνουμε εκδρομή σε σχολείο. Συζητάνε είναι με το ποιον θα καθίσουν δίπλα στο πήγαινε, στην επιστροφή, τι θα κάνουν εκεί όταν θα πάνε στη θάλασσα. Είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι δράσεις.
0: Εγώ περιμένω να δω ποια ΚΑΠΗ θα είναι πιο δραστήρια και τέτοια, για να δω που θα γραφτώ σε λίγα χρόνια. Να σου πω μια.
1: Παρακαλώ. Αυτό το κορίτσι, παιδιά, αυτό το κορίτσι.
0: Έχω κλείσει και για την άλλη κατοικία. Να σου πω μια όμορφη είδηση που μου αρέσει.
1: Σταμάτα, παιδιά. Τύπα ξύλο πρωί-πρωί.
0: Έλα, κάτι πάρα πολύ όμορφο που το ανάρτησε χθες ο αντιδήμαρχος δημοτικής αστυνομίας, ο κύριος Γιώργος Δημαρέλος. Η δημοτική αστυνομία, δημοτική αστυνομική, τι έκαναν?
1: Τι έκαναν?
0: Βρήκαν δύο νεογέννητα γατάκια κοντά στο δημαρχείο, τα οποία τα έχουν υιοθετήσει στα γραφεία της υπηρεσίας. Τα έχουν έτσι σε μία κούτα, έχουν βάλει και τις κουβέρτες τους, γιατί είναι πάρα πολύ μικρά τα γατάκια. Έχουν βάλει και την πετσέτα, τις κουβερτούλες, γιατί τόσο αν είναι τόσο νεογέννητα πρέπει να έχουν κάποιες ειδικές συνθήκες, τέλος πάντων. Και τα είδε ο κύριος Δημαρέλος την ώρα που έφευγε το βράδυ της Δευτέρας αργά από το Δημοτικό Συμβούλιο, και έτσι έμαθε ότι έχουν υιοθετηθεί από τη Δημοτική Αστυνομία 2. Είναι ένα μαύρο και ένα άσπρο γκρι. Είναι πάρα πολύ ωραία κίνηση. και τα έχουν εκεί πέρα στο Δημαρχείο και τα περιποιούνται και τα προσέχουν.
1: Πάντως και σε άλλες υπηρεσίες, mm-hmm. έτσι, όταν βρίσκουν αδεσποτάκια, τα υιοθετούν οι υπάλληλοι. Φροντίζουν να έχουν ένα πιατάκι με νερό, λίγη τροφή, έτσι, και τα παίρνουν από τον δρόμο, προκειμένου να έχουν μια καλύτερη τύχη. Μπράβο λοιπόν στους ανθρώπους της Δημοτικής Αστυνομίας της Θεσσαλονίκης. Και αφού είμαστε στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι για πολλούς και κυρίως για ασθενείς οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται μέσα σε ασθενοφόρο, για εργαζόμενους, για εκείνους που χρησιμοποιούν πολύ συχνά την οδό Ζωγράφου. Η οδός Ζωγράφου, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο δρόμος δίπλα από το που ανεβαίνει στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια στο δρόμο είχαν μπει κυβόληθοι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι και το πιο εύκολο για κάποιον που οδηγεί, γιατί το αυτοκίνητο γίνεται σαν σέικερ.
0: Ναι,
1: πόσο μάλλον
0: για
1: τα ασθενοφόρα, τα οποία έχουν μέσα ασθενείς που πονάνε.
0: Και υπήρχαν και περιστατικά που μετέφεραν τα ασθενοφόρα τα οποία ήταν σοβαρά. Και έστω αυτό το κομμάτι του δρόμου, που δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά αυτό το κομμάτι του δρόμου
1: μέχρι
0: ήτανε,
1: και την είσοδο του νοσοκομείου.
0: Ναι, ήταν πολλές φορές βασανιστικό. Βέβαια, να πούμε, το 22 είχε γίνει αυτό επί διοίκηση Ζέρβα. Όταν ανέλαβε η διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη, εξετάστηκαν διάφορες λύσεις με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, με τον κύριο Νικηφορίδη. Βρέθηκε μια λύση, να το πω πολύ απλά, να γεμίσουν με τους αρμούς,
1: ναι,
0: για να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Με το πέρας του χρόνου όμως είδαν ότι αυτό έφευγε, πάλι ερχόμασταν στην πρώτερη.
1: Θα βάλουν άσφαλτο.
0: Ναι. Και πλέον θα ασφαλτοστοθεί. Πιθανότατα να ξεκινήσουν οι εργασίες από την ερχόμενη εβδομάδα. Να τελειώνει. Έχει πάρει ο Δήμος, ενώ δεν ήταν απαραίτητο, αλλά έχει πάρει και από την ΕΦΑΠΟΘ, την εφορία αρχαιοτήτων πόλης, τη σύμφωνη γνώμη, και θα ασφαλτοστρωθεί εκείνο το κομμάτι. Να ηρεμήσουν όλοι, κυρίως και τα ασθενοφόρα και οι οδηγοί που περνούσαν από εκεί πέρα και οι επαγγελματίες, τα πάντα. Υπήρχε πάρα πολύ γκρίνια, πάρα πολλές αντιδράσεις και δικαιολογημένα.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, φίλες και φίλοι, σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τα Άστερα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου, Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα. Υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στα πολιτικά τεκτενόμενα. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το νέο κόμμα του, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το λέμε και πολλές φορές για να το συνηθίσουμε και εμείς σήμερα εδώ στο στούντιο μαζί με την Κάτια. Είχαμε μια παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή εχθές, ο οποίος έτσι έριξε τι καρφάκια, πετονόκαρφα ήταν αυτά για την πολιτική των ήρεμων νερών σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Είχαμε και τις πρώτες αντιδράσεις στην ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Μία

0: μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα, όπως ισχυρίζονται στο ΠΑΣΟΚ, στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του κυρίου Ανδρουλάκη. Σήμερα λοιπόν η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη, και όλα αυτά βέβαια ενώ τα κόμματα έχουν ξεκινήσει κανονικά την προεκλογική τους εκστρατεία, τον προεκλογικό τους αγώνα, χωρίς βέβαια να έχουμε την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Εχθές είχαμε μία ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, θέλω να θέσω και αυτό το έτσι, στοιχείο πριν καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είχαμε μία δημοσκόπηση η οποία δείχνει τις δυναμικές των κομμάτων, μετριέται και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρομαι στη δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό του Politik. Υπήρχε και μία ερώτηση βέβαια με αφορμή αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το ποιον πολιτικό αρχηγό προτιμάτε να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο στις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Αυτή ήταν η ερώτηση της δημοσκόπησης. Έτσι, δώσ' το Γιώργο.
1: Κανείς.
0: Όταν το τηλέφωνο χτυπήσουν στις 3 η ώρα τα ξημερώματα,
1: ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει.
0: 34% θέλει να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 23% απαντά άλλος, ο Αλέξης Τσίπρας, ναι. 14%, ο Κανένας 13% και ακολουθούν Νίκος Ανδρουλάκης με 10% και Μαρία Καριστιανού με 6%.
1: Άρα καλά είπε ο Κυριάκος.
0: Αν χτυπήσει στις 3 η ώρα το κόκκινο τηλέφωνο και περιμένουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο χτύπημα. Άστα να πάνε. Λοιπόν, Ιάσονα Σκηνώσης Παπαδόπουλος, ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος από το NGR και από το Μέγκα, είναι μαζί μας. Ιάσονα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, κάτι από την Αθήνα.
1: Καλημέρα.
0: Έχουμε πολύ ζέστη εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και ας είναι μόλις 9 παρά 20.
2: Και έχω να σας πω το εξής, ακούγοντας και τα στοιχεία από τη δημοσκόπηση, ξανά ακούγοντας και τα στοιχεία από τη δημοσκόπηση της Interview, αυτό που μου ήρθε στο μυαλό είναι ότι σκέφτομαι, ρε παιδί μου, εγώ ως πολίτης, φαντάζομαι και για εσάς το ίδιο ισχύει και για τους περισσότερους, τι είναι αυτό το πρώτο πράγμα το οποίο μας απασχολεί, είναι ποιο κόμμα θα καταφέρει, εφόσον γίνει κυβέρνηση, άρα ποια κυβέρνηση, να μειώσει τους μισθούς, τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο.
0: Ακριβώς.
1: Προς το παρόν όμως, Ιάσονα, προς το παρόν όμως δεν βλέπω να γίνεται συζήτηση γι' αυτό.
2: Ναι. Θα έπρεπε τουλάχιστον να γίνεται με πιο επιθετικούς, αν θέλετε, όρους, με δεδομένο ότι και ο πληθωρισμός αυτό το μήνα δεν είναι ότι πήγε και καλά. Τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Άρα, παλιά και νέα κόμματα, νομίζω, για να μπούμε και στην ουσία της συζήτησης, θα κριθούν στο κατά πόσο θα φύγουν από το ευχολόγιο και από μια θεωρητική προσέγγιση των ζητημάτων και θα μπουν στη διαδικασία να δώσουν πραγματικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί ξέρετε, νομίζω ότι ακριβώς επειδή και με βάση τις περισσότερες δημοσκοπήσεις αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι μια κρίση πολιτικής εμπιστοσύνης, δηλαδή μια κρίση των θεσμών και του πολιτικού συστήματος, με τους πολίτες να εκφράζουν, αν θέλετε, τη δυσπιστία τους, την πλειοψηφία των πολιτών να εκφράζουν τη δυσπιστία τους. Φαντάζομαι όλοι κυκλοφορούμε, όλοι μιλάμε με κόσμο, ναι. Και εμείς σκεφτόμαστε, βλέπουμε τι γίνεται, καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος είναι μαγκωμένος. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται πλέον τα κυριάρχα πολιτικά συστήματα. Γιατί βλέπει ότι τα πράγματα στη ζωή του δεν είναι ότι πάνε και από το καλό στο καλύτερο. Άρα παλιά και νέα κόμματα θα κριθούν κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ αυστηρά από τους πολίτες, με δεδομένο ότι μπει πλέον και σε προεκλογική περίοδο. Έτσι βρισκόμαστε, έτσι σε προεκλογική τροχιά 100%. Βέβαια, αν μη τι άλλο, η χθεσινή ημέρα ανήκει χωρίς αστερίσκους, ανήκει στον πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Πώς είδες εσύ την ιδρυτική εκδήλωση, Ιάσονα, του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα?
2: Νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Νομίζω ότι ήταν, αν θέλετε, το rebranding σε όλη του την έκταση. Δηλαδή, ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό ως εκδήλωση, ως οπτικοακουστικό υλικό, ως ομιλία. Ήταν κάτι διαφορετικό από τον Αλέξη Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτό είναι εμφανές. Αφενός, αφετέρου, σε επίπεδο, αν θέλετε, πολιτικών μηνυμάτων, πολιτικής σημειολογίας, πολιτικών συμβολισμών, κάθε τι στην πολιτική έχει τη σημασία του και ο λόγος έχει τη σημασία του. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να δώσει το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο νέο του κόμμα, δείχνει, αν θέλετε, και έναν

0: σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό λίγο διαφορετικό από αυτόν του παρελθόντος. Δηλαδή, συνολικά και η ομιλία του νομίζω το είχε. Ήταν εμφανώς έντονος ο πατριωτικός χαρακτήρας, αν θέλετε, με, mm-hmm. με σαφή αριστερό προσανατολισμό, αλλά με πολύ έντονο τον πατριωτικό χαρακτήρα. Αυτό φαίνεται και από το όνομα, αυτό φαίνεται και από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού. Είναι κάτι, αν θέλετε, διαφορετικό. Κάτι το οποίο, ας πούμε, κάνει σε έντονο βαθμό μελανσόν στη Γαλλία, ας πούμε, στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Πώς σου φάνηκε εσένα το όνομα Ιάσονα, ή ενδεχομένως και με τον κόσμο που το έχεις συζητήσει, κάνοντας και το
0: ρεπορτάζ? Λένε στο
1: ναι, κοίταξε
0: μου,
1: τώρα. Αλλά ήταν κάτι το οποίο κατάφερα να το κρατήσουν από τα σφράγια στο μυστικό πάντως. Και όποιες διαρροές υπήρξαν.
0: Κράτησε και τα φώτα. Δηλαδή, ναι. Ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε, θα συζητηθεί. Και ξέρεις, κάθε όνομα, νομίζω τώρα το κομμάτι της, το πόσο αρέσει σε κάποιον ή όχι, είναι υποκειμενικό. Το πώς θα σηματοδοτηθεί και πώς θα καταφέρει ο Αλέξης Τσίπρας να νοηματοδοτήσει το περιεχόμενο αυτού του ονόματος με τις πολιτικές του πρακτικές, τις πολιτικές του προσεγγίσεις, το στελεχειακό δυναμικό, τα πρόσωπα που θα στελεχώσει τον πολιτικό οργανισμό, την πορεία του κλπ, θα φανεί. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε τώρα τι χαρακτηριστικά έχει, γιατί ξέρετε, ζούμε στην εποχή της όπου πάντα συζητάμε για το φαίνεστε και δευτερευόντως για το περιεχόμενο, αλλά στην πολιτική ανεξαρτήτως προθέσεων αυτό που ισχύει ανέκαθεν είναι το εξής, ότι στην πολιτική δεν είσαι αυτό που δηλώνεις, αλλά αυτό που κάνεις.
1: Έτσι είναι.
0: Άρα κατά τη γνώμη μου και ο Αλέξης Τσίπρας θα κρυφεί από αυτό που κάνει, γιατί αν μη τι άλλο χθες η ομιλία είχε αρκετά τσιτάτα, αν θέλετε, είχε αρκετή εικόνα. Στο προγραμματικό κομμάτι είναι να δούμε ποιο θα είναι το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, γιατί ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης της Ελλάς. Ακριβώς, πρέπει να δούμε λίγο ποιο είναι το πρόγραμμά του, πώς το κοστολογεί αυτό το πρόγραμμα.
0: Συνήθως οι γενικές αρχές είναι εύκολες τα κόμματα. Όταν πας στα συγκεκριμένα δυσκολεύουν.
2: Στα επιμέρους.
0: Στα επιμέρους. Φυσικά όμως ο Αλέξης Τσίπρας έχει εμπειρία και αυτό είναι κρίσιμο, έτσι. Και το γεγονός ότι χτες κατάφερε να κάνει ο αρχηγός ενός αριστερού κόμματος μία τόσο μαζική συγκέντρωση μέσα στην Αθήνα, μήνα καθημερινή, γιατί ξέρετε, Τρίτη, έτσι. Δηλαδή, έχουμε Μάιο και είχε χιλιάδες κόσμος στην χθεσινή εκδήλωση στο Θησίο. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να παρατηρηθεί.
1: Όχι, άρα και σίγουρα τύπο στέλνει και απαντήσεις, Ιάσονα, αν συγκρίνουμε, γιατί τώρα ήταν τέτοιο το timing όπου λίγες ημέρες πριν εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε την ανακοίνωση ενός άλλου κόμματος, εκείνου της Μαρίας Καριστιανού στο Ολύμπιο. Αναπόφευκτα κάνεις και συγκρίσεις όταν μπαίνεις στη διαδικασία να μιλήσεις για νέα κόμματα.
2: Ναι, και ο ένας μιλάμε για έμπειρο πολιτικό, η Καριστιανού τώρα μπαίνει στα βήματα. Ήταν λίγο τελείως διαφορετικά. Εντάξει,
1: απλά φαντάζομαι
2: το επίπεδο.
1: Φαντάζομαι
2: το ενός
1: όμως
2: και
1: ότι
2: άλλο
1: και οι επιτελείς της Μαρίας Καριστιανού περιμένανε κόσμο. Διαφορετικά δεν πας να στήσεις μια γιγαντοθόνη στο κέντρο της πλατείας Αριστοτέλους.
0: Να συμπληρώσω κάτι.
1: Το μεσημέρι της Πέμπτης.
0: Και οι δύο πάντως εκδηλώσεις επικοινωνιακά ήταν αναβαθμισμένες σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει πολιτικά τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι.
0: Και οι δύο εκδηλώσεις είχαν έτσι μια επικοινωνιακή, αν θέλετε, αναβάθμιση συνολικά. Και από τον Αλέξη Τσίπρα και από τον τρόπο που κινήθηκε η Μαρία Καριστιανού. Δηλαδή είναι κάτι καινούργιο σε επίπεδο εικόνας, αν το θέσω έτσι. Δεν αναφέρομαι στο πολιτικό περιεχόμενο, το κρίνεται με άλλους όρους
1: και να δούμε,
0: με
1: βέβαια,
0: πιο αυστηρό τρόπο, κατά τη γνώμη μου.
1: Πώς θα συμπαρασύρουν και τα κόμματα τα υπάρχοντα, αυτές έτσι, οι καινοτομίες.
0: Ότι στην κεντροαριστερά τα όργανα άρχισαν πάντως και πάμε και στην ουσία ξανά. Και αυτό φάνηκε από την επιθετική στρατηγική που ακολούθησε χθες και τις τελευταίες ημέρες. Θα μπορούσε κάποιος να πει η χαρλάου τρικούπε απέναντι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπου χθες άσκησε μια κριτική εντονότατη, θα έλεγε κανείς, χθες πριν την έναρξη της εκδήλωσης του Αλέξη Τσίπρα. Μένει να δούμε τι θα συμβεί τώρα σε άλλα δύο μέτωπα, σας θυμίζω, το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και το τι θα γίνει με την αριστερά. Με την αριστερά τα πράγματα είναι λίγο πολύ προδιαγεγραμμένα, μένει να φανεί εκεί εάν θα υπάρξει απάντηση από την πλευρά της πλειοψηφίας και του Γαβρίλη Σακελαρίδη. Ναι. Φουντώνουν οι φήμες που θέλουν τον κύριο Σακελαρίδη και τον κύριο Βαρουφάκη να κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Εκεί αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα αλλάξουν λίγο τα δεδομένα και στο αριστερό ημισφαίριο του πολιτικού σκηνικού, αν θέλετε. Θα επηρεάσουν και τον Αλέξη Τσίπρα. Όχι μερικώς φυσικά, όχι πλειοψηφικά έτσι, αλλά στις εκλογές φασούλ το φασούλι.
1: Έτσι είναι.
0: Το σακούλι, μια αλήθεια. Άρα και μισή ή μία ή μία μισή ή δύο μονάδες να έχεις απώλεια, πρόβλημα είναι. Από εκεί και πέρα στον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι λίγο πιο συγκρουσιακά, θα έλεγα. Καθώς δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις. Και υπάρχουν δύο πόλοι. Από τη μία πλευρά ο πόλος, τρεις θα μπορούσαμε να πούμε. Από τη μία πλευρά ο κύριος Πολάκης. Ναι. Από την άλλη το τμήμα των στελεχών και των βουλευτών που περιμένει ένα νεύμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Και από την άλλη ο κύριος Φάμελος, ο οποίος δεν έχει ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του αυτή τη στιγμή. Και φυσικά βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης και με τον Παύλο Πολάκη, με δεδομένο ότι τον διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα προ λίγων ημερών.
2: Ναι, ολοκλήρωσε.
0: Το ολοκλήρωσα.
2: Ωραία. Ήθελα λίγο να σα κάνω μια ερώτηση πριν, μια τελευταία ερώτηση πριν σε κλείσουμε. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σου ήρθε στο μυαλό όταν άκουσες το όνομα Ελλάς?
0: Προσπάθησα, ναι. Καλό ερώτημα. Είπα στον εαυτό μου για ποιο λόγο να το ονομάσει με αυτόν τον τρόπο και μετά άρχισα να ξεκινήσω. Δηλαδή, δεν πήγα διαδικασία να πω «Α, ωραίο όνομα, δεν είναι ωραίο όνομα».
2: Δεν είπα στην όλη, νομίζω έτσι την περάσαμε.
0: Το ερώτημα που μου γεννήθηκε ήταν γιατί το έκανα αυτό, τι ήθελε. Και νομίζω ότι ήταν επιβεβαιώθηκε αυτό το οποίο σκεφτόμουν και από την εκπρόσωπο τύπου, αν θέλετε, του Ινστιτούτου, του κόμματος, στην πραγματικότητα, που φαίνεται πως τα έχει τέτοιο χαρακτήρα, την κυρία Κουφονικολάκου σε μια τηλεοπτική της συνέντευξη στο Action 24 αργότερα, όταν ουσιαστικά είπε ότι το κόμμα Τσίπρα δουλεύει για μια νέα νοηματοδότηση, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είπε, του πατριωτισμού, για ένα νέο πατριωτισμό στη χώρα και ότι δεν πρέπει να τον οικειοποιείται η δεξιά, νομίζω κάτι τέτοιο ανέφερε, αν δεν κάνω λάθος. Άρα...
1: Και βέβαια περιμένουμε να δούμε πώς έτσι θα επηρεάσει τις εξελίξεις αυτή η ανακοίνωση του κόμματος. Εγώ παρακολούθησα σήμερα το πρωί, είδα στα social media τον κύριο Καραμέρο, ο οποίος εξακολουθεί να παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να φιλοξενεί το νέο λογότυπο του κόμματος, να μιλάει για αυτή την σύγκληση. Τώρα συμπαράταξη, όπως λέει και το όνομα Ελλάς,
0: νομίζω η συμπαράταξη σχετίζεται με αυτό που είχε αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός για την σύγκληση σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και πολιτική ιδεολογία.
1: Ναι, γιατί έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θέλει συμπόρευση με άλλα κόμματα. Νομίζω ότι αυτό έχει ξεκαθαριστεί από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Ιάσονα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, για αυτή την συζήτηση. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ήταν ο Ιάσονας Σχοινάς Παπαδόπουλος από το Mega και από το in.gr και βέβαια να πούμε ότι εχθές στην εκδήλωση αυτή την ιδρυτική της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος και αναγνωρίσιμοι, μεταξύ άλλων ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας ήταν εκεί, ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου, ο πρώην υπουργός, Γιώργος Βασιλιάδης, Νίκος Μπίστης, Γιάννης Σαρακιώτης, ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, η Αθηνά Λινού, επίσης ανεξάρτητη βουλευτής, η Θεσσαλονικιά, η Δώρα Αυγέρη, ο Γιάννης Ομπαλάφας, ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο Φερχάτος Γιούρη, Ζαχαρούλα Τσιγερηγότη, πολλοί κόσμος, Ελένη Αυλονίτου, βλέπω στις φωτογραφίες, η Ζανέτ Τσίπρα και την παρουσίαση της εκδήλωσης είχαν αναλάβει η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Εμίλιος Χιλάκης. Ο επόμενος καλεσμένος μας ήταν εκεί στην ιδρυτική αυτή εκδήλωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Άρης Στυλιανού, καθηγητής στο ΑΠΙΘΙΤΑ και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Στυλιανού.
3: Καλημέρα, κύριε Στολάκη, κύριε Γερακαρίτου.
2: Καλημέρα.
3: Ακροάτριες και στους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφόρου.
1: Πώς είστε, φαντάζομαι έτσι χαμογελάτε μετά τα χθεσινά.
3: Ναι, ήταν μια συγκινητική βραδιά, πήγε πολύ καλά νομίζω και υπήρχε πολλής κόσμος, συγκίνηση, έτσι δέσμευση για μια καινούρια αρχή. Νομίζω ότι όλα πήγανε κατευχήν. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πολύ καλός στην ομιλία του και στη σκηνική του παρουσία πιστεύω, αλλά κυρίως το περιεχόμενο της ομιλίας που ήταν, παρουσίασε τη διακήρυξη του νέου φορέα.
1: Αδιαφυσβήτητα, κύριε Στυλιανού, η χθεσινή εκδήλωση, τουλάχιστον εγώ που την παρακολούθησα από το γραφείο, από απόσταση δεν ήμουν εκεί, είχε παλμό όμως, αυτό έβγαινε προς τα έξω, είχε και μαζική συμμετοχή κόσμου, και νομίζω ότι αυτό το στίχημα μιας δυναμικής έναρξης, ξεκινήματος, νομίζω ότι κερδίθηκε εχθές από τον Αλέξη Τσίπρα, από τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά και τους συνεργάτες του. Τώρα ο κύριος Τσίπρας περιέγραψε, έτσι αναφερόμενο στο περιεχόμενο της ιδρυτικής διακήρυξης, το προς ποια είναι η κατεύθυνση και σε ποιους απευθύνεται. Εσείς τι κρατάτε από αυτά που είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός?
3: Κοιτάξτε, κρατάω τη λέξη συμπαράταξη από τον τίτλο του νέου φορέα, του νέου κόμματος. Χρειαζόμαστε μια μεγάλη ευρεία συμπαράταξη δυνάμεων και των πολιτών, της κοινωνίας. Θα κρατήσω τις 7 δεσμεύσεις που ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός για μια πιο δίκαιη κοινωνία, για τη μείωση των ανισοτήτων, για αξιοπρέπεια. Αυτή είναι μια σημαντική λέξη, αξιοπρέπεια στις ζωές όλων, και ότι πρέπει να δούμε το σύνολο του ελληνικού λαού, όχι μόνο το 1/10, ας πούμε, που είναι αυτή τη στιγμή ευνοημένοι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που είναι οι ολιγάρχες, τα καρτέλ, η συγκέντρωση του πολλού χρήματος σε λίγα χέρια, αλλά πρέπει ο κάθε πολίτης, κάθε άντρας, κάθε γυναίκα να έχουν ένα δικαίωμα σε αξιοπρεπή εργασία, να έχουν μια αγοραστική δύναμη, να μπορούν να βγάλουν το μήνα, όταν εργάζονται, να τους φτάνει ο μισθός για να βγάλουν το μήνα. Όλα αυτά επίσης που είπε για τους θεσμούς, για τη δικαιοσύνη, πρέπει να επανέλθει το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Αυτά είναι σημαντικές δεσμεύσεις και σημαντικά θέματα που πρέπει να προβληματίσουν όλους τους δημοκρατικούς πολίτες. Νομίζω ότι είναι μια καινούργια αρχή για μια νέα μεταπολίτευση, όπως τη λέμε, δηλαδή να αλλάξει η χώρα, να μπει ένα τέλος σε αυτό το σπιράλ των κρίσεων, της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε από το 2010 και ακόμα δεν έχουμε ορθοποδήσει. Εντάξει, είμαστε καλύτερα, φυσικά βγήκαμε από τα μνημόνια με την κυβέρνηση του Τσίπρα και σήμερα είναι μια καλύτερη οικονομική κατάσταση. Ωστόσο, οι νέες γενιές απελπίζονται και βλέπουν ότι δεν έχουν ένα καλύτερο μέλλον από τους γονείς τους και από τους παππούδες τους. Αυτό πρέπει να αναστραφεί, δηλαδή να μπορέσει και οι νέοι άνθρωποι, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να έχουν την ελπίδα ότι αν δουλέψουν θα προκόψουν και θα ζήσουν καλύτερα.
1: Πάντως, κύριε Στυλιανού,
3: πρέπει να φύγουν στο εξωτερικό.
1: Κύριε Στυλιανού, φαντάζομαι είδατε λίγο και τις αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση του κόμματος, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κυβερνητικές πηγές μετά την ομιλία Τσίπρα μίλησαν για έναν αμετανόητο και απαράλλαχτο κύριο Τσίπρα.
3: Όχι, δεν είναι έτσι. Εντάξει,
1: τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, έλεγαν. Ενώ και από το Πασόκ είδα έτσι μια αντίδραση. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Φαντάζομαι αυτά είναι πλέον μέσα στο παιχνίδι, έτσι.
3: Είναι μέσα στο παιχνίδι και η προπαγάνδα και. Εντάξει, είναι
1: αυτή
3: λογικό,
1: η κριτική.
3: Η κριτική είναι λογικό να έχουν θορυβηθεί και η κυβέρνηση αλλά και το ΠΑΣΟΚ, γιατί πρέπει τώρα να πάρουν όλοι τις αποφάσεις τους. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία είναι σε μία πτώση και ο κύριος Μητσοτάκης είναι σε μία φθορά και κυρίως ο κόσμος πια δεν πιστεύει σε αυτό το αφήγημα του success story και βλέπει την τσέπη του, βλέπει πόσο έχει πάει η βενζίνη, βλέπει τις τιμές των καυσίμων, βλέπει ας πούμε στο σούπερ μάρκετ και θέλει μία αλλαγή. Στα Γκάλου βλέπουμε ένα ποσοστό 70-70% των πολιτών να ζητούν πολιτική αλλαγή. Εμείς και ο Τσίπρας χθες είπε ότι δεν αρκεί μόνο η πολιτική αλλαγή, δηλαδή να αλλάξει η κυβέρνηση, αλλά χρειάζομαστε αλλαγή πολιτικής, να κάνουμε μια διαφορετική πολιτική. Και αυτό ισχύει βέβαια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. πρέπει να ξαναδούμε τα προβλήματα των πολλών ανθρώπων για και τη μείωση των ανισοτήτων, να φορολογηθεί ο μεγάλος πλούτος για να μπορέσουν και οι μεσαίες τάξεις και τα κατώτερα στρώματα να ζήσουν αξιοπρεπώς. Τώρα το Πασόκ ανησυχεί γιατί πρέπει να πάρει θέση, δηλαδή δεν είναι αυτό το μεσοβέζικο, δεν γίνεται ή πρέπει να συμπαραταχθεί και το Πασόκ σε μια μεγάλη προοδευτική παράταξη για να αλλάξει, για να έχουμε ακριβώς αυτή την αλλαγή πολιτικής.
1: Τι εννοείται, αλλιώς, αυτό είναι πρόσκληση, κύριε Στυλιανό?
3: Φυσικά το Πασόκ θα έπρεπε να προσπαθεί να αλλάξει η πολιτική, άρα να ιτηθεί η δεξιά πολιτική και η δεξιά κυβέρνηση, και αυτό θα περίμενε κανείς και από το χώρο του Πασόκ να στραφεί, ας πούμε, σε μια προοπτική.
1: Φαντάζομαι απευθύνεστε στα στελέχη και στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, όχι στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, διότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ υπό τον κύριο Αδουλάκη δυστυχώς κάνει μια πολιτική, εντάξει, στα λόγια μπορεί να αντιπαρατίθεται με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ουσιαστικά δεν διαφέρει πολύ, ας πούμε, η δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, να το πω έτσι, η συντηρητική πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμη να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, ίσως χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό δεν θα δημιουργήσει μια προοπτική ευνοϊκή για την κοινωνία και για την πατρίδα μας. Το θέμα είναι το ΠΑΣΟΚ, αν έχει τη βούληση βέβαια, να προσπαθήσει να συνταχθεί με τις δυνάμεις της προόδου. Φυσικά υπάρχει κάλεσμα και στον κόσμο.
1: Πάντως το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του, κύριε Στυλιανού, αποφάσισε καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Αυτό εγώ δεν το ακούω πολύ πιστικό.
1: Είναι απόφαση συνεδρίου όμως, ξέρετε, από διαδικασίες κομματικές.
3: Ναι. Κοιτάξτε, λίγο για ξεκάρφωμα έγινε αυτό και φοβάμαι, μακάρι να κάνω λάθος, αλλά φοβάμαι ότι αν μετά τις εκλογές προκύψει μη αυτοδυναμία κυβερνησία, θα επικαλεστούν, ας πούμε, το καλό της χώρας, το εθνικό συμφέρον, και θα συνεργαστούν ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή φοβάμαι θα συνεργαστεί και η κυρία Διαμαντοπούλου και τα λοιπά, θα συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς να είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά με κάποιον άλλον κοινής αποδοχής. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι το παιχνίδι έχει ανοίξει. Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε ένα πανικό, γιατί και οι δημοσκοπήσεις που θα έρθουν θα δείξουν ότι δεν είναι πια στη δεύτερη θέση.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Στυλιανού.
2: Κύριε Στυλιανού, σας άκουσα δύο φορές να λέτε ότι ο κόσμος δεν τα βγάζει, δεν μπορεί να βγάλει το μήνα με τους μισθούς. Το θέμα όμως είναι πλέον. Και εσείς από την. Να δούμε πώς αυτό θα το καταφέρετε. Είτε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, είτε για το θέμα των μισθών, τα πάντα.
1: Περιμένουμε δηλαδή το κυβερνητικό σας πρόγραμμα. Περιμένουμε τις προτάσεις σας.
2: Σε ένα επίπεδο θεωρητικό να το λέμε, αλλά και ο κόσμος πλέον μετά από τόσα χρόνια κούρασης οικονομικής, αυτό που θέλει να ακούσει είναι το πώς θα αντιμετωπιστεί είτε το ένα ζήτημα είτε το άλλο. Πώς συνδέονται.
3: Έχετε δίκιο, υπάρχει πρόγραμμα. Θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα και υπάρχει πολύ λεπτομερώς επεξεργασμένο στην οικονομία, για την ενέργεια, για την υγεία, για την παιδεία, σε όλους αυτούς τους τομείς.
1: Το περιμένουμε
3: έχει
1: οπότε.
3: Έχει γίνει δουλειά από ομάδες εργασίας από το Ινστιτούτο Τσίπρα και θα παρουσιαστεί τώρα το κυβερνητικό πρόγραμμα, γιατί αυτή είναι η επιθυμία, είναι να προβάλλουμε μια εναλλακτική, πιστική, κυβερνητική πρόταση.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Στυλιανού. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα.
3: Σας ευχαριστώ και
1: καλημέρα, εγώ. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Άρης Στυλιανού, εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα στην περιοχή του Βαρδάρη λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της πλατείας Δημοκρατίας, στο κόκκινο γυροδρόμι. Στο κόκκινο αυτή την ώρα εντός πολυδομικού συγκροτήματος τμήματα της, ένα μεγάλο κομμάτι της Κωνσταντίνου Καραμαλή, τμήματα της Γεωργίου Παπανδρέου και της Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά και η Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα όσον αφορά στην περιφερειακή οδό. Χαμηλώνουν οι ταχύτητες κυρίως μεταξύ Τούμπας και 40 εκκλησιών, ενώ είναι αυξημένος ο όγκος των οχημάτων και στα δύο ρεύματα δυτικά. Κατά διαστήματα χαμηλώνουν ταχύτητες στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράη, κυρίως μετά την Άπολη, στο ρεύμα καθόδου, αλλά και στην εσωτερική περιφερειακή οδό. Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς την Παρασκευή 29 Μαΐου ανοίγει αυλαία για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου, επίσημα το μάθημα των νέων ελληνικών. Σήμερα χτυπά το τελευταίο κουδούνι για τους μαθητές των γυμνασίων που ξεκινούν τις προαγωγικές εξετάσεις. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για σκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση, καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η μήνυση αφορά σε σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του Υπουργού Υγείας σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με πηγές της Χαριλάου Τρικούπη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε πανηγυρικά χθες βράδυ από το Θησίο Αλέξης Τσίπρας. Πατριωτισμός, δημοκρατία και δικαιοσύνη, λέξη κλειδιά που χρησιμοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός για να δώσει το στίγμα του νέου κόμματος με το οποίο θα κατέλθει στις εθνικές εκλογές. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς και επιτέθηκε σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση χαρακτηρίζοντας παλιά κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν το πρωί προκειμένου να απολογηθούν 22 συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για πράγματι επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά 138 άτομα συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία για την αλόγου εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Στο μεταξύ, διευρύνει τη δικογραφία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ, καθώς πέρα από τους 17 συλληφθέντες περιλαμβάνονται πλέον και 300 ακόμη κατηγορούμενοι μετά από τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η υπόθεση αφορά σε αιτίες για ορφανά αγροτεμάχια, τα οποία δηλώνονταν ως καλλιεργήσιμες εκτάσεις, προκειμένου να εισπράττονται παράτυπα επιδοτήσεις. Στον Ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί ο 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Υποστηρίζει ότι ήταν υπό την επίρρεια ουσιών και δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Η ιατροδικαστική έκθεση, ωστόσο, έδειξε ότι το θύμα δέχτηκε πολλά χτυπήματα, έφερε πάνω από 14 τραύματα στο πρόσωπο από κατσαβίδι και μαχαίρι, ενώ εκτιμάται ότι προηγήθηκε και επίθεση με βαρύ αντικείμενο. Πρώτο πύλο, νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και το μαγελιό στο Λίβανο, που χθες βράδυ οι Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 30 ανθρώπους. Τεχεράν κατηγορεί στις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία, ενώ είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας, Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκης.
0: FM 100, είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Κάτι γερακαρί του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα. Έχει κίνηση έξω στους δρόμους. Επομένως, εάν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο ή σκοπεύετε να πάρετε το αυτοκίνητο, τον περιφερειακό καλό θα ήταν να τον αποφύγετε αυτή την ώρα στο ρεύμα με μέτωπο προς τα ανατολικά, καθώς τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Τριανδρίας και μετά. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή βλέπω ότι υπάρχουν διάφορα κόκκινα σημεία στο χάρτη. Μέχρι και την Κανάρη η Εγνατία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Η Βασιλής Όλγας επίσης είναι καθαρή. Η Τσιμισκή επίσης κυκλοφορεί χωρίς προβλήματα. Τα προβλήματα και οι μικροκαθυστερήσεις ωστόσο παραμένουν στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης, το ρεύμα καθόδου. Και για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή, κυκλοφορείτε χωρίς προβλήματα μέχρι ένα σημείο μετά τη Μαρτίου, από ό,τι βλέπω εκεί στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής στη Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτή την ώρα υπάρχουν διάφορα κόκκινα σημεία. Εκεί λοιπόν θα χαμηλώσετε τις ταχύτητές σας.
1: Να αλλάξουμε τελείως κλίμα.
0: Φεύγουμε από τα πολιτικά,
1: ναι.
0: Πηγαίνουμε σε ένα άλλο
1: τέλος
0: θέμα των ημερών.
1: Πάμε τώρα στην αγωνία της οικογένειας. Τα πάντα μπαίνουμε την Παρασκευή, ξεκινούν όπως λέγαμε και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οπότε λίγο θα δούμε αυτό το ζήτημα. Είναι κοντά μας στο στούντιο για να συζητήσουμε για όλο αυτό το θέμα ο κύριος Δημήτρης Μπαρλάκας, από το σύμβουλο σταδιοδρομίας Λαμπορά.
2: Λάμπορα.
0: Λάμπορα. Ναι. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γιατί την Παρασκευή, όπως είπαμε, ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί φέτος, κύριε Μπαρλάκα, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, και εγώ το θεωρώ εξαιρετικό, είναι αυτή η γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να παρέχουν έτσι διάφορες συμβουλές στα παιδιά αλλά και στις οικογένειες τους, άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί, γιατί εντάξει τώρα η πίεση των ημερών δημιουργεί και ένα επιπλέον άγχος. Επομένως είναι στα θετικά της φετινής περίοδου των εξετάσεων αυτό.
2: Είναι στα πλαίσια και αυτό της αναβάθμισης. Πολύ σημαντικό κομμάτι να νιώθουμε ότι έχουμε ανθρώπους δίπλα μας, και εγώ θα κρατήσω την λέξη της κυρίας Γερακαρίτου που είπε για την οικογένεια.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί η ελληνική οικογένεια δίνει όλοι μαζί πανελλαδικές. Αυτό το γνωρίζουμε.
1: Μα
2: η ελληνική παραδοσιακή
1: αυτό.
2: Οικογένεια, οπότε από εκεί ξεκινάμε ουσιαστικά, γιατί το ζούμε όλοι μαζί. Αυτό το δίνουμε.
1: Αυτό πέρσι που έδινε ο δικός μου ο γιος πανελλαδικές, όταν με ρωτούσαν πώς πήγε το παιδί, δεν έλεγα έγραψε καλά. Γράψαμε πολύ καλά. Είχαμε πρόβλημα στο τρίτο θέμα. Γράψαμε.
2: Το ζούμε όλοι μαζί.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Και εντάξει, αυτό με τα καλά του και με τα κακά του, βέβαια.
1: Βέβαια, ναι.
2: Έτσι, αυτό είναι η αλήθεια. Ξεκινάμε λοιπόν την Παρασκευή με τα νέα ελληνικά, να σπάσει λίγο πάγος.
1: Ναι.
2: Και μετά μπαίνουμε στα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων. Ανάλογο δηλαδή το πεδίο που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής, δίνει τα αντίστοιχα μαθήματα.
1: Πόσο σημαντικό, επειδή ξεκινήσαμε έτσι, είναι το οικογενειακό περιβάλλον?
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Βασικά, εγώ τη διαδρομή για τις πανελλαδικές τη θεωρώ ένα καρδιογράφημα.
1: Mm-hmm.
2: Με τα πάνω, με τα κάτω, με τα πάνω, με τα κάτω. Μια δύσκολη δοκιμασία για όλους. Και επειδή κανένας δεν γεννιέται γονιός,
1: ναι,
2: γινόμαστε όλοι στην πορεία. Εκεί λίγο το χάνουμε κάποιες φορές.
1: Ναι.
2: Και εμείς πολλές φορές παίζουμε το διαιτητή. Προσπαθούμε λίγο να είμαστε να κάνουμε λίγο το balance.
1: Ναι.
2: Λίγο
1: να κρατήσει
2: να δώσουμε μια ισορροπία γενικά μεταξύ των παιδιών και των γονιών. Θεωρώ ότι έχουν κάνει βήματα γονείς.
1: Ναι.
2: Και εντάξει, υπάρχει δηλαδή. Υπάρχει ένα θετικό κλίμα, τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι τα αφήνουν λίγο όλα στην άκρη, λίγο τα αποθυμένα, λίγο αυτά που έχουν όλοι στο μυαλό τους, και προσπαθούν να σταθούν στο παιδί τους όσο το δυνατόν καλύτερο. Γιατί ουσιαστικά αυτό και μια μεγάλη κουβέντα που κάνουμε τις τελευταίες μέρες στην εταιρεία είναι: λέμε καλή επιτυχία. Ένας γονιός στο παιδί. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να πει ένας γονιός στο παιδί είναι ένα είμαι εδώ. Ναι. Και όχι είμαι εδώ για να το ακούσει. Είμαι εδώ για να το συνειδητοποιήσει. Οπότε από εκεί ξεκινάει μετά.
1: Εσείς τι λέτε την προηγούμενη μέρα, την Πέμπτη, τι λέτε στους μαθητές που είτε θα είναι πρώτη φορά που θα πάνε να γράψουν, ποιες
0: είναι
1: οι τελευταίες κουβέντες που τους λέτε?
0: Ποιες είναι συμβουλές που πρέπει να έχουν στο νου τους πριν πάνε μέσα στο εξεταστικό κέντρο, καθίσουν στο θρανείο, πάρουν τα χαρτιά και αρχίσουν να γράφουν?
2: σίγουρα έχει να κάνει σε ποιον απευθυνόμαστε. Γιατί οι μαθητές είναι σε κατηγορίες. Τώρα στους μαθητές οι οποίοι την υδρώσαν τη φανέλα, κάναν την πορεία τους και είναι αρκετά αγχωμένοι, αυτό που προσπαθούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν είναι ότι η πληροφορία υπάρχει στο κεφάλι τους. Απλά το άγχος είναι αυτό που φέρνει τα συννεφάκια και θολώνει λίγο το τοπίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα πρέπει λίγο να χαλαρώσουν λοιπόν. Την τελευταία μέρα δεν μπορείς να βάλεις μια ύλη ολόκληρη. Δύο χρόνια στην ουσία διαβάζω, προετοιμάζω τα παιδιά. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα στο κεφάλι μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τελευταία μέρα είναι λίγο να είναι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Mm-hmm. Λίγο μερικά πραγματάκια θεωρίας, κάποιες απλές μεθοδολογίες και νωρίς να αφήσουμε τα βιβλία, να κάνουμε μια βολτίτσα, να περπατήσουμε, να αποφύγουμε την τοξικότητα.
1: Ναι.
2: Ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ναι.
2: Έτσι, να χαλαρώσουμε, να είμαστε ήρεμοι, να προσπαθήσουμε να πάμε νωρίς για ύπνο. Το πρώτο βράδυ θα μετράμε προβατάκια. Είναι δύσκολο. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να υποβάλλουμε τον εαυτό μας σε μια πιο χαλαρή κατάσταση να ηρεμήσουμε. Δεν είναι εύκολο. Έξω από το χορό θέλουμε. Αλλά
1: και οι γονείς δεν κοιμόμαστε.
2: Ναι, απλά να καταλάβουν ότι δεν θα κρυθούμε στη ζωή μας για τέσσερις στιγμές. Είναι...
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε το χρονοδιάγραμμα αυτής της προσπάθειας, κύριε Μπαρλάκα. Ξεκινούν την Παρασκευή πανελλαδικές εξετάσεις για το 2026. Αφού ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, στη συνέχεια οι υποψήφοι πρέπει να καταθέσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο και στη συνέχεια περιμένουμε τα αποτελέσματα. Αυτά χρονικά πώς οριοθετούνται?
2: Ουσιαστικά ξεκινάμε τώρα, δίνουμε τα μαθήματα, τα τέσσερα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου, την έκθεση δηλαδή και τα τρία μαθήματα του κάθε πεδίου. Από εκεί και πέρα, αν εγώ θα είμαι υποψήφιος σε κάποιο ειδικό μάθημα, δηλαδή σε κάποια ξένη γλώσσα, ή μπορεί να δώσω ελεύθερο γραμμικό σχέδιο γιατί θα είμαι υποψήφιος της αρχιτεκτονικής ή αθλήματα για την γυμναστική ακαδημία, μετά δηλαδή τα γραπτά είναι τα ειδικά μαθήματα.
1: Ναι.
2: Μόλις τελειώσουν, ολοκληρωθεί η διαδικασία των ειδικών μαθημάτων, περιμένουμε να βγουν οι βαθμοί, να βγει αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια, το έχουμε ξανασυζητήσει κύριε Στολάκη, η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
0: Ναι.
2: Αυτό το οποίο περιορίζει τις επιλογές μας ουσιαστικά πλέον στο μηχανογραφικό. Και περίπου αρχές Ιουλίου, μέχρι 15-17, ακόμα δεν έχει βγει ακριβώς η ημερομηνία, θα έχουμε τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών.
0: Αυτό το θέμα με την ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε και πέρσι αυτή την περίοδο. Είναι κάτι το οποίο συζητιέται. Για να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο που μπορεί να μην το γνωρίζει, είναι η ελάχιστη βάση που θέτουν οι ίδιες οι σχολές σε ό,τι αφορά την είσοδο των νέων φοιτητών. Δηλαδή, ας πούμε, το δικό μου το τμήμα, το τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ας πούμε, στο ΑΠΙΘΙΤΑ, αποφασίζει να θέσει αυτή ως ελάχιστη βάση εισαγωγής.
2: Ναι. Ουσιαστικά, να το πω με ένα πολύ απλό παράδειγμα, πόσο γίνεται, έτσι να το καταλάβουμε.
0: Ναι.
2: Ουσιαστικά, ο συντελεστής ελάχιστης βάσης εισαγωγής επιλέγεται από κάθε πανεπιστημιακό τμήμα μέσα στη χρονιά. Από 0,8 μέχρι 1,2. Το κάθε τμήμα δηλαδή επιλέγει ένα δικό του συντελεστή. Αυτός ο συντελεστής τώρα ενεργοποιείται από τις επιδόσεις των παιδιών στις Πανελλήνιες. Δηλαδή από το μέσο όρο των επιδόσεων.
0: Έχουμε εκτιμήσεις για τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής.
2: Ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τίποτα. Ουσιαστικά τι γίνεται λοιπόν. Από το μέσο όρο, η κάθε σχολή. Αν εγώ πούμε ένα κάτι πάρα πολύ απλό. Βγάζουμε ένα μέσο όρο 10. Δεν είναι αισιόδοξο σενάριο, αλλά ένα αριθμό εύκολο. Αν μια σχολή έχει πάρει το 0,8, 0,8 επί 10 μας κάνει 8. Αν εγώ έχω βγάλει 7,99 μεσόωρο, δεν μου ανοίγει το μηχανογραφικό. Δεν έχω καμία διαθέσιμη επιλογή. Αν έχει πάρει συντελεστή 1,2, 1,2 επί 10 μας κάνει 12. Αν έχω βγάλει πάνω από 12, μπορώ να δηλώσω τα πάντα. Προσοχή, δεν περνάω σε όλα. Απλά μπορώ να τα δηλώσω. Αν τώρα στα δύο μαξιλαράκια είμαι ανάμεσα, στο 8 και στο 12 που είπα, κάποια τμήματα μπορώ να τα δηλώσω, κάποια δεν μπορώ να τα δηλώσω. Ουσιαστικά έρχεται και βάζει έναν κόφτη. Κόβει επιλογές, περιορίζει επιλογές. Και αν ήμουν από τους μαθητές που όλη τη χρονιά δεν. Ίσως να έχω και αυτό το μηδενικό μηχανογραφικό που συζητάμε τα τελευταία
1: χρόνια. Εγώ δεν
2: έχω
1: καταλάβει αν η ελάχιστη βάση εισαγωγής έχει βοηθήσει ή όχι τελικά.
2: Και είναι και όχι.
1: Που
2: βέβαια, τώρα ανοίγω μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Πάμε
2: στην κουβέντα το αν θα πρέπει όλοι να πάνε να σπουδάσουν, να πάνε στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν και οι τεχνικές σπουδές, υπάρχει μια ειδικότητα που μπορώ να γίνω τεχνικό σε κάτι. Δηλαδή, πάμε μετά την κουβέντα σε κάτι διαφορετικό.
1: Πώς επιλέγουν σπουδές ή ποια είναι η τάση τα τελευταία χρόνια?
2: Σίγουρα ανάλογα για το επιστημονικό πεδίο. Αν πούμε ότι μιλάμε για τη θετική, σίγουρα το πολυτεχνικό κομμάτι, δηλαδή παρατηρούμε λίγο τις θετικές επιστήμες πιο πεσμένες. Το κλασικό φυσικό, το μαθηματικό.
1: Ναι.
2: Ενώ υπάρχει μια τάση να πάμε στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς, στους μηχανολόγους, στους χημικούς μηχανικούς, στο πολυτεχνικό κομμάτι περισσότερο και σίγουρα και στις σχολές πληροφορικής.
1: Οι μαθητές πλέον επιλέγουν με βάση αυτό που θέλουν ή αυτό που έχουν καταλάβει ότι θα τους ανοίξει περισσότερες πόρτες μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.
0: Ή ενδεχομένως σχολές οι οποίες εξασφαλίζουν στη συνέχεια επαγγέλματα με μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.
2: Και εκεί είναι η κουβέντα που ξεκινάμε στη συμβουλευτική του επαγγελματικού προσανατολισμού. Mm-hmm. Γιατί όλα τα παιδιά τώρα, εντάξει, έρχονται στο γραφείο και λένε θέλω να γίνω influencer, θέλω να γίνω YouTuber. Ναι, αυτά που κυκλοφορούν. Γιατί όμως, γιατί θέλουν να βγάλουν λεφτά από τη μία και από την άλλη δεν θέλουν να ζοριστούν. Οπότε ξεκινάμε έτσι την κουβέντα. Καταλήγουμε όμως στο να ανακαλύψουμε λίγο τα skills, τις δυνατότητές μας, τις δεξιότητές μας, τα μπορώ μας, τα δεν μπορώ μας. Και τα παιδιά που μπαίνουν στη διαδικασία της συμβουλευτικής τελικά κάνουν καλές επιλογές. Επιλογές σύμφωνα με αυτό που τους ταιριάζει. Πάντα θα υπάρχει αυτό το να βγάλω χρήματα, πάντα να μην ζοριστώ, αλλά πρέπει λίγο να καταλάβω λίγο ποια είναι η προσδοκία και ποια είναι η πραγματικότητα ουσιαστικά. Πολλές φορές, εντάξει, και εδώ είναι και οι γονείς από πίσω, έρχονται γονείς, έχουμε δύο φαρμακεία, μου ανακοινώνουν.
1: Ναι, να σας
2: σαν να λέμε,
1: πω,
2: κύριε Δημήτρη, ένα χαρτάκι κάτω από το τραπέζι.
1: Να ξεκινήσουμε ότι έχουμε δύο φαρμακεία.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να είναι και μια πίεση για το παιδί. Υπάρχει το παιδί που θέλει και υπάρχει το παιδί που λέει μακριά από το φαρμακείο δεν θέλω.
1: Δεν
2: με ενδιαφέρει. Πάντα κάνουμε την κουβέντα, παίρνουμε λίγο στα στοιχεία. Τι έχει σπουδάσει ο γονιός, τι δουλειά κάνει, γιατί άλλο τι σπουδάζω.
1: Και άλλο τι δουλειά κάνω στο τέλος.
2: Και πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν μπήκα στη χ σχολή, κάνω το χ επάγγελμα, συνταξιοδοτούμε από το χ. Αυτό πλέον αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Κανόνα σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξω πολλά επαγγέλματα στην πορεία. Γι' αυτό είπατε πολύ σωστά. Επιλέγω σπουδές. Αντικείμενο σπουδές και όχι επάγγελμα. Mm-hmm. Αν πάω να επιλέξω επάγγελμα, ίσως να έχω αρκετά προβλήματα.
0: Πάντως,
2: είναι δεσμευτικό.
0: Μου κάνει εντύπωση γιατί πριν από 4-5 χρόνια, όταν κάναμε αυτή την περίοδο την αντίστοιχη συζήτηση, τα παιδιά τότε, επηρεασμένα από την πανδημία, από τον κορονοϊό, θέλαν να γίνουν όλοι γιατροί. Θέλαν να πάνε να υποστηρίξουν το εθνικό σύστημα υγείας, να γίνουν επιστήμονες. Και μέσα σε 4-5 χρόνια το γύρισαν στο influencer.
2: Σίγουρα. Influencer, YouTuber, podcaster.
1: Τι μα σου λέει, θα είμαι στο σπίτι, θα είμαι σε ένα δωμάτιο, θα κάνω βιντεάκια.
2: Βέβαια.
1: Ούτε να ξυπνάω 7 η ώρα το πρωί να πάω στη δουλειά, ούτε τίποτα.
2: Και ξέχασα και αυτό λόγω κορονοϊού που είπαμε. Εγκληματολόγος, κύριε Στολάκη. Όλοι θέλουν να γίνουν εγκληματολόγοι. Και πάει με και εκεί μια κουβέντα. Πώς μπορώ να γίνω εγκληματολόγος, από ποια σχολή. Δεν υπάρχει σχολή εγκληματολογίας σε προπτυχιακό επίπεδο. Ουσιαστικά κοιτάμε άλλες σπουδές και μετά μπορούμε να δείξουμε και
0: άλλα. Τώρα εσείς φαντάζομαι, επειδή αυτά τα μελετάτε, είναι η δουλειά σας, έτσι, έχετε καταλήξει ποια είναι τα τμήματα ενδεχομένως ένα επιστημονικό πεδίο, τα οποία μπορούν να δώσουν αυτές τις προοπτικές στα παιδιά.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Ακόμα και η σχολή δημοσιογραφία, που λέμε, υπάρχει ένας προσανατολισμός πλέον αρκετά στην επικοινωνία, αρκετά στο marketing, σαν συνέπεια μετά συνέχεια το digital, το ψηφιακό marketing κτλ. Ή σχολές πιο δημιουργικές, να βάλουμε λίγο το δημιουργικό, γιατί θέλει το κομμάτι το editing που λέμε, ο creator. Δηλαδή έχει πράγματα μέσα δημιουργικά. Και πάμε στις σχολές πιο καλλιτεχνικές, όπως κινηματογράφου, όπως ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά τα τμήματα. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να. Οι σπουδές να μας ξεκλειδώσουν την επόμενη πίστα ουσιαστικά. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε ουσιαστικά.
1: Οι στρατιωτικές σχολές που έγινε μια προσπάθεια τα τελευταία 2 χρόνια να ένα κάλεσμα, γιατί είχε αρκετά μεγάλη πτώση, τελικά έχουν αρχίσει να αποκτούν ενδιαφέρον και πάλι.
2: Εντάξει, πάλι είναι σχετικό, πάλι σε ποιον προκαλούν το ενδιαφέρον ουσιαστικά.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τα στρατιωτικές, βέβαια υπάρχουν πολύ τα τελευταία χρόνια και το κομμάτι της πυροσβεστικής.
1: Ναι, των ενστόλων
2: γενικά. Το λιμενικό, γενικά, ναι. Το λιμενικό, όχι τόσο το στρατό, γιατί αυτό που φοβούνται ίσως τα παιδιά πολύ είναι αυτό, οι πολλές μεταθέσεις. Πάλι βλέπουμε παιδιά στρατιωτικών που έχουν ζήσει πολλές αλλαγές στο περιβάλλον τους, δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως παιδιά που θεωρούν ότι στα 22 τους θα έχω τουλάχιστον κάτι σίγουρο, θα έχω μια, αν μπορούμε να το πούμε, σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. Οπότε υπάρχει και αυτή η ομάδα παιδιών που οδηγείται εκεί.
1: Οπότε από τις ένστολες βλέπετε περισσότερο, από τους ένστολους βλέπετε περισσότερο να στρέφονται προς πυροσβεστική πλέον.
2: Αν θα πάρουμε όμως το κομμάτι το στρατιωτικό, θα λέγαμε ότι υπάρχει αυτή η τάση να προσπαθήσω να μπω στη ΣΑΣ, να πάω στην αεροπορία που είναι η μηχανική, δηλαδή που υπάρχει και το επιστημονικό κομμάτι.
1: Καλά, στη ΣΑΣ να υπάρχει έτσι και τα ιατρικά, δικηγορική λέω. Δικηγορία είναι νομική, είναι άλλο το κομμάτι.
2: Και αντίστοιχα στην αεροπορία υπάρχει και αυτό το κομμάτι των μηχανικών, μετεωρολόγων. Δηλαδή υπάρχει το επιστημονικό κομμάτι από πίσω, δηλαδή ένα πάντρεμα ουσιαστικά.
0: Να πάμε λίγο στο επόμενο στάδιο, κύριε Μπαρλάκα, γιατί μας ακούν αρκετοί και στέλνουν ήδη τα ερωτήματά τους. Τελειώνουν οι εξετάσεις, ακόμα δεν έχει βγει η βαθμολογία. Εντάξει, ο κάθε υποψήφιος έχει μία εικόνα του πώς τα πήγε, αν τα πήγε καλά, αν δεν τα πήγε καλά. Και περνάμε στην επόμενη πίστα, που είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Εκεί εσείς τι συμβουλές δίνετε?
2: Εκεί σίγουρα, εμείς αρχικά η υπηρεσία του μηχανογραφικού έχει να κάνει σίγουρα και με το κομμάτι της συμβουλευτικής.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, προηγείται το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Ειδικά για ένα παιδί το οποίο δεν έχει έρθει, δεν το γνωρίζουμε.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουμε κάνει ήδη τον επαγγελματικό προσανατολισμό, που είναι πιο εύκολα τα πράγματα εκεί, γιατί υπάρχει μια. Έχουμε χαράξει ένα δρόμο, γνωρίζουμε πού βαδίζουμε. Κάνουμε λοιπόν το κομμάτι της συμβουλευτικής, που βλέπουμε λοιπόν κλήσεις, δεξιότητες κτλ. Με το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι έχουμε βγάλει. Ποια είναι τα δεδομένα μας, δηλαδή μέχρι πού μπορούμε να αγγίξουμε.
1: Ναι.
2: Και κοιτάμε επιλογές σύμφωνα με τα θέλω μας, σύμφωνα με τα μπορώ μας. Αλλά έχει να κάνει και με κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα οικονομικά δεδομένα.
1: Αυτό
2: κοιτάμε αν θα πάμε
1: τώρα
2: με βάση την πόλη.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα. Τι σας λένε οι γονείς?
2: Είναι τα φίλτρα
1: να
2: που μπαίνουν.
1: Να περάσει, αλλά εντός Θεσσαλονίκης.
2: Είναι αυτό, είναι το φιλτράρισμα που γίνεται εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή...
0: Η τάση ποια είναι πάντως τα τελευταία χρόνια, δεδομένης και της εκτείναξης του κόστους στέγασης? Γιατί τώρα για μια οικογένεια όπου οι δύο γονείς δουλεύουν, αμείβονται, δεν θα πω εγώ με τον κατώτατο, θα πω με κάτι παραπάνω από τον κατώτατο, και έχουν ένα παιδί το οποίο θα πρέπει να φύγει σε άλλη πόλη για να σπουδάσει και να πληρώνουν και ενίκιο, νομίζω ότι τα πράγματα ζορίζουν αρκετά.
1: Δεν γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο να συντηρήσεις πλέον ένα δεύτερο σπίτι.
2: Είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό πολλές φορές είναι ολόκληρο στήσιμο το μηχανογραφικό. Δηλαδή, αν ένα παιδί που έχει αυτό το προβληματισμό με την οικογένειά του, έχει κάποιον αδερφό που έρχεται από πίσω.
1: Ναι.
2: Γιατί κοιτάμε και αυτό το κομμάτι. Γιατί σκεφτείτε μια οικογένεια να έχει τρία παιδιά.
1: Ναι.
2: Οπότε
1: ναι,
2: μπαίνουμε και στο κομμάτι των μετεγγραφών. Δηλαδή, στείλουμε ένα μηχανογραφικό και με την προϋπόθεση αν εγώ μπορώ να πάρω μια μετεγγραφή. Με αδερφό, φοιτητή, με οικονομικά, κοινωνικά κριτήρια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, μπαίνουμε και σε αυτό το κομμάτι μέσα. Έτσι κι αλλιώς, αν εγώ περάσω στη Λάρισα, ας πούμε, και οι γονείς μου είναι Θεσσαλονίκη, και ο μικρός μου αδερφός περάσει στα Ιωάννινα. Το σύστημα κοιτάει να δει αν υπάρχει αντίστοιχη σχολή και υπάρχουν τα κριτήρια να σε στείλει εκεί που είναι ο αδερφός πρώτα, αλλιώς σε στέλνει εκεί που είναι ο γονιός. Δηλαδή υπάρχει ένα...
1: Αλλά αυτό πρέπει να έχει γίνει με προσοχή το μηχανογραφικό.
2: Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Οπότε έχετε το στο νου σας, γιατί μετά συζητάμε πάρα πολύ πώς θα γίνει η μεταγραφή, τι και πώς. Οπότε έχετε το λίγο στο νου σας από πού θα πάρετε συμβουλές.
2: Ξέρετε, την νομίζουν ότι είναι μόνο να διαβάσω για τις Πανελλήνιες.
1: Ναι.
2: Πρέπει να πάω και πολύ διαβασμένος στο μηχανογραφικό.
1: Ναι.
2: Να το ψάξω. Και ξέρετε ότι τα παιδιά μετά τις Πανελλήνιες στο μυαλό τους είναι πού θα κλείσουν διακοπές, πού θα πάνε για μπάνιο.
1: Οι γονείς νομίζω προβληματίζονται
2: σίγουρα,
1: περισσότερο.
2: Σίγουρα. Αλλά παίρνουν τηλέφωνο και λένε εμείς θα φύγουμε 5 εβδόμου διακοπές. Οπότε πότε μπορούμε να κάνουμε
0: πότε μπορούμε
2: συνεδρία,
0: να πρέπει,
2: δηλαδή
0: να
2: έχουμε και αυτό το κομμάτι.
0: Το κομμάτι της συμβουλευτικής έχει αρχίσει να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
2: Είναι αυτό που
0: Ελλάδα.
2: Λέμε ήρθε για να μείνει, κύριε Στολάκη. Πώς ένα παιδί θα κάνει το φροντιστηριακό κομμάτι στο Λύκειο σίγουρα. Πλέον ήρθε και ο επαγγελματικός προσανατολισμός να κουμπώσει. Για να μειώσουμε τις λάθος επιλογές, να δούμε λίγο πιο ξεκάθαρα πράγματα. Λειτουργεί και σαν μια αφύπνιση πολλές φορές.
1: Mm-hmm.
2: Στο να καταλάβουμε τι γίνεται και πού
0: είμαστε. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να έρθει μια οικογένεια, να έρθει ένα παιδί, ένας μαθητής, μια μαθήτρια με τους γονείς του σε εσάς, προκειμένου να αρχίσετε σιγά σιγά να το ξεκουμπώνετε και να δείτε τι μπορεί να κάνει στο μέλλον, σε ποια ηλικία, σε ποια τάξη?
2: Εμείς λέμε από το. Προς το τέλος του γυμνασίου και μετά.
0: Ναι.
2: Ανάλογα όμως στις συνθήκες. Δηλαδή, αν είναι ένα παιδί που είναι τρίτη γυμνασίου και προβληματίζεται αν θα πάει στο γενικό λύκειο ή στο επαγγελματικό, καλό θα είναι να πάει να κάνει συμβουλευτική για να δει λίγο τις επιλογές, τις προοπτικές, που μπορεί να με οδηγήσει μία επιλογή, που μπορεί να με οδηγήσει άλλη. Γιατί μετά, στο τέλος της πρώτης λυκείου, τα παιδιά επιλέγουν κατεύθυνση ή τομέα αντίστοιχα κτλ. Οπότε, σίγουρα εμείς λέμε προς το τέλος εκεί, στη δύση του γυμνασίου, είναι μια καλή αφετηρία.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαρλάκα, ευχαριστούμε θερμά για όσα μας είπατε. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμα όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Θα μιλήσουμε βέβαια και μετά τις πανελλαδικές, γιατί από την Παρασκευή και μετά ξεκινά έτσι ένα διάστημα στο οποίο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα είναι θέμα της καθημερινότητας, θα απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της
2: Θεσσαλονίκης. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Να δεν θα είναι ευχή, απλά λίγο μια συμβουλή στα παιδιά μόνο, mm-hmm. να θυμούνται ότι τα όνειρα δεν γράφονται, τα όνειρα κυνηγούνται.
0: Μάλιστα,
2: να τα κυνηγήσουν. Εγώ αυτό λέω, έτσι, είναι κάτι που το οποίο το πιστεύω πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό για να κλείσουμε την συζήτησή μας και να ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί εγώ θα την πω την καλή επιτυχία για όλους εκείνους που θα δοκιμαστούν από την Παρασκευή και για το επόμενο διάστημα στις Πανελλαδικές Εξάσεις 2026. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα εμείς και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μην αλλάζετε συχνότητα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Τικ τακ, τικ τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Μπλα μπλα μπλα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λαλά.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πο πο πο.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
10: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με μία, με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
11: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100, 2310-285-106. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Εντοπίζετε τη σελίδα μας. Μας στέλνετε μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς. Κάτια Γερακάρη του Βαγγέλη Στολάκης στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, μέσα από το www.fm100.gr. Να πάμε σε κάτι χρηστικό. Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης ενισχύει τις υπηρεσίες καθαριότητας και αποκομιδής με την

ενίσχυση με προσωπικό αποτελεί την μία σημαντική προτεραιότητα του Δήμου. Να πούμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 18 Μαΐου. Ξεκίνησαν μέχρι και σήμερα 27 του Μάη. Και επειδή καλοκαιριάζει, επειδή μεγαλώνει και η μέρα, επειδή έτσι αυξάνεται και η θερμοκρασία και επειδή γενικά θέλουμε να το ρίξουμε και λίγο έξω, δεν ξέρω βέβαια αν έχουμε λεφτά για να το κάνουμε αυτό, χθες παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καλοκαίρι 2026 του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Παρουσιάστηκε όλο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, περιλαμβάνει επιλογές για όλα τα γούστα, από ράπερ μέχρι και Μαραβέγια στις 17 Ιουνίου και Μωρά στη Φωτιά. Θα μας τα πει και ο κύριος Γάκης μεθαύριο που τον έχουμε καλεσμένο εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. 10 θεατρικές παραστάσεις, παιδικές παραστάσεις, συνολικά 27 συναυλίες. Είναι ένα πρόγραμμα διαμορφωμένο για όλα τα γούστα.

0: Έτσι, δημιουργούμε κι εμείς διάθεση με Κωστή Μαραβέγια και Λόλα. Και πάμε τώρα στον κύριο Γεωργιάδη, τον εκπρόσωπο του νέου ΙΝΚΑ, τον δικηγόρο Παναγιώτη Γεωργιάδη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, κύριε Στολάκη.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι τα πάντα πλέον κινούνται γύρω από τα οικονομικά μας, γύρω από το διαθέσιμο εισόδημά μας και την ακρίβεια, κύριε Γεωργιάδη. Και η αλήθεια είναι ότι και τα νούμερα έτσι δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μόλις τον Απρίλιο ο πληθωρισμός 5,4% αν δεν κάνω λάθος, αυξημένος κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
1: Έχουμε αναθεώρηση σε όλα τα δεδομένα. Αρκεί να σας πω ότι ο προϋπολογισμός ελληνικός είχε συνταχθεί με συνθήκη ότι το βάρελι διεθνώς η τιμή του πετρελαίου θα ήταν στα 62 δολάρια και τώρα έχουμε στα 110. Και όλοι οι οικονομικοί αναλυτές, σχεδόν στο σύνολό τους, θεωρούν ότι αυτή η τιμή κατά μέσο όρο θα διαρκέσει όλο το 2026. Σημαίνει πρακτικά αυτό ότι έχουμε αναθεώρηση προς τα πάνω των προσδοκόμενων τιμών του πληθωρισμού, μείωση της ανάπτυξης, με ότι αυτό συνεπάγεται στην ακρίβεια της και στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εκεί που υπήρχαν κάποια σενάριο ότι θα τελειώσουν οι εχθροπραξίες πολύ σύντομα μέσα διάστημα 4 εβδομάδων ή 5 εβδομάδων δεν έχει εξισορροπήσει η κατάσταση ακόμη, δεν ξέρουμε καν τι θα γίνει. Οπότε πλέον μιλάμε για κρίση όλο το 2026 και σίγουρα το πρώτο εξάμεινο του 2027, ανατρέποντας όλους τους υπολογισμούς που είχαν γίνει, γιατί το 2025 υπήρχαν κάποια σημάδια σταθεροποίησης στο ρυθμό αύξησης των τιμών, μιλάω ότι αντιμετωπίστηκε η ακρίβεια, αλλά τουλάχιστον είχαμε δείξει είχε φανεί ότι υπήρχαν σταθεροποιητικές τάσεις και θα γινόταν ένας σχετικός έλεγχος. Τώρα η κατάσταση έχει ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο και το ζητούμενο είναι το τι κάνουμε. Γιατί το πρόβλημα, το να διαπιστώνουμε το πρόβλημα, αυτό είναι το εύκολο. Οι λύσεις είναι οι δύσκολες.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Γεωργιάδη, αναφέρθηκε στη στήριξη των πολιτών από την κυβέρνηση. Μάλιστα ανακοίνωσε ότι η επιδότηση του ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Κάτι το οποίο θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά από ό,τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης σε σχέση με το Μάρτιο, ενώ τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Ναι, αυτό είναι το ελάχιστο, γιατί πλήττονται στην καθημερινότητα οι πολίτες, οι πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γιατί οι οικογένειες ή οι καταναλωτές με ψηλό διαθέσιμο εισόδημα, όσο και να κρυβίνει η βενζίνη, το καύσιμο, όσο και να κρυβίνουν τα προϊόντα, πάλι έχουν τη δυνατότητα να το καλύψουν. Από εκεί ύστερα όμως οι πλέον ευάλωτοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Όσοι δεν μπορούν να μετακυλήσουν το κόστος της καθημερινότητας σε κάποιον άλλον, αυτοί πραγματικά χρειάζονται βοήθεια.
0: Επειδή εσείς τα μελετάτε όλα αυτά,

0: Τα βλέπετε, βλέπετε αυτές τις τάσεις. Έχω διαβάσει το προηγούμενο διάστημα και ρεπορτάζ που λένε ότι πολύ σύντομα η βενζίνη μπορεί να φτάσει και τα 2,5 ευρώ, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς βλέπετε τέτοιο κίνδυνο?
1: Υπάρχουν και αυτά τα σενάρια. Καταρχήν, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια το πώς εξελιχθούν οι τιμές. Γιατί έχουμε, σας είπα, διαψεύστηκε το αρχικό σενάριο που ήταν μια σύντομη διάρκεια εκδοροπραξίας των 4 με 6 εβδομάδων. Δεν είναι απρόβλεπτο, δεν έχει αποκατασταθεί η εφοδιαστική αλυσίδα λόγω των προβλημάτων της διακίνησης μέσω των στενών του ορμούς. Όποια ακόμη και ο αγωγός που θέλουν να παρακάμψουν μέσω της Σαουδικής Αραβίας τα στενά του ορμούς, και εδώ δεν βλέπω πώς μπορεί να λειτουργήσει άμεσα. Μπορεί να γίνει σε 6 μήνες, δηλαδή να αποκαταστήσει τη ροή σε ένα διάστημα, όμως που δεν μπορεί να γίνει άμεσα και η ζημιά ήδη έχει γίνει. Αυτό είναι αυτό που προβληματίζει τους περισσότερους. Δηλαδή ήδη έχουμε καθυστερήσεις πάρα πολύ μεγάλες.
2: Βλέπουμε τελευταία η κυβέρνηση να ρίχνει το βάρος της και να μιλάει συνέχεια για την ακρίβεια και για τα όσα είναι να κάνει ή θα κάνει. Όσα έκανε και όσα θα κάνει. Και ουσιαστικά παρασύρονται και τα υπόλοιπα κόμματα. Ουσιαστικές προτάσεις εσείς, λύσεις βλέπετε να παρουσιάζονται?
1: Πολύ ψηλά.
2: Γιατί όλοι λένε ότι ο κόσμος από τα μέσα του μήνα και μέχρι το τέλος του κάθε μήνα δεν τα βγάζει πέρα.
1: Τελειώνουν τα διαθέσιμα.
2: Δεν τα βγάζει πέρα, είμαστε ξεκάθαρα.
1: Στους 10 επιπλέον απεσιόδοξοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Όλοι το λένε, αλλά
1: υποκειμενικά ότι είναι φτωχοί.
2: Όλοι το λένε, αλλά εσείς λύσεις ουσιαστικές βλέπετε να παρουσιάζονται?
1: Γι' αυτό επισήμανα και εγώ πριν ότι το να δείχνουμε το πρόβλημα, αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι ποιες λύσεις. Πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών είναι το εύκολο μέτρο που είναι και κατανοητά εύκολο σε όλους, η μείωση ειδικών φόρων κατανάλωσης και η μείωση του ΦΠΑ. Κατά πόσο θα περάσει την πραγματική οικονομία και θα ελευθερωθούν οι καταναλωτές, εδώ υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Υπάρχει η μερίδα που υποστηρίζουν ότι δεν θα περάσει και θα καρποθούν ουσιαστικά οι ενδιάμεσοι. Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ. Η ελληνική οικονομία δεν λειτουργεί σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού ή ανταγωνισμού όπως μεγάλες οικονομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε εκεί εγώ το ακούω ως επιχείρημα, με ενδιαφέρον αυτό. Από εκεί ύστερα υπάρχει και η αντίθετη άποψη ότι ας το δοκιμάσουμε το μέτρο και ας δούμε τι αποτελέσματα θα έχει. Κάποιες χώρες το δοκίμασαν. Αντίστοιχα, ας πούμε, μείωση του φόρου κατανάλωσης, ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως θα μπορούσε να γίνει και με το ΦΠΑ. Η άλλη λύση είναι που ακολουθείται ήδη η επιδότηση με μορφή fuel pass, με μορφή επιδομάτων, με μορφή άμεση χρηματικής ενίσχυσης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και αυτό έχει τη λογική του ότι αυτοί που πλήττονται περισσότερο πρέπει να βοηθηθούν περισσότερο σε αυτή την δεδομένη οικονομική κρίση. Και το βασικό, άλλα δύο εγώ θα έλεγα ως προς τις δύο, γιατί αυτό είναι εύκολο το να το πει κάποιος, μειώστε τους φόρους. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε δανειακές υποχρεώσεις, ας μην ξεχνάμε ότι πρέπει να ανακτήσουμε την πιστολογική ικανότητα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε με ένα απλοϊκό τρόπο, γιατί δεν μειώνεται το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί θα χάσει έσοδα το δημόσιο. Τα έσοδα κάπου πηγαίνουν. Πέραν μισθών και συντάξεων, πηγαίνουν και σε άλλες υποχρεώσεις του κράτους. Η άλλη δυνατότητα είναι το να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο ανταγωνισμός. Και εκεί έχει εγγενήσει αδυναμίες αυτό το εγχείρημα, γιατί χρόνια λειτουργεί δυστυχώς η ελληνική οικονομία με μονοπωλιακές πρακτικές, και δεν το λέμε εμείς ως εκπρόσωποι καταναλωτών, το λένε τα πλέον επίσημα χείλη. Ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός το έχει πει στην επιστολή στη Φόντριλαϊν, ο ίδιος ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έχει κάνει λόγο για μονοπωλιακές πρακτικές που πρέπει να καταπολεμηθούν. Οπότε, αν μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και εμείς ως καταναλωτικές ενώσεις και να αφυπνιστούν οι καταναλωτές σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες που θα πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξη ή η νεοσύστατη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, έτσι ώστε να λειτουργήσει πραγματικά ο ανταγωνισμός, αυτό σίγουρα θα είναι προς όφελος του καταναλωτή για να υπάρχει μια συγκράτηση στο ρυθμό αύξησης των τιμών.
0: Μάλιστα. Μιλάω, κύριε Γεωργιάδη, κάτι τελευταίο. Αυτή την περίοδο, ποιο είναι το πεδίο των περισσότερων καταγγελιών που δέχεται το νέο ΙΝΚΑ?
1: Τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα, παρότι το πρόβλημα με την ενέργεια είναι πολύ πιο έντονο, γιατί όλοι βλέπουμε τις αυξήσεις όταν πηγαίνουμε στον πενζινάδικο να γεμίσουμε στην Αγγλία, Ωστόσο, εκεί υπάρχει η εξήγηση ότι οφείλεται λόγω του πολέμου.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, ανατιμήσεις στα τρόφιμα και κάποιες αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εκεί μπορώ να πω ότι εξοργίζουν τους καταναλωτές, γιατί δεν δικαιολογούνται. Μπορεί να είναι τρόφιμα από θέματα τα οποία μπορεί να ήταν και 5 μήνες ή 6 μήνες, ειδικά στα τυποποιημένα, στα συσκευασμένα προϊόντα, τα οποία ήταν ήδη στις αποθήκες. Γιατί να αυξηθούν οι τιμές? Θα αυξηθούν στα καινούργια. Εκεί έχουμε τη λογική των προληπτικών ανατιμήσεων. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο στην κουβέντα που
0: θα τα πούμε άλλη φορά. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την συζήτηση, την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο δικηγόρος Παναγιώτης Γεωργιάδης, ο εκπρόσωπος του νέου Ίνκα. Και νομίζω πλέον ότι πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ κάθε εβδομάδα, είναι διαφορετικές οι τιμές πλέον.
2: Και δεν μπορείς να υπολογίσεις να πεις ότι εγώ αυτό το μήνα θα διαθέσω σε σούπερ μάρκετ 100 ευρώ, παράδειγμα το ποσό. Μπαίνεις μέσα και παίρνεις πολύ λίγα πράγματα και είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία πληρώνεις. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι ούτε λαϊκισμός, ούτε να υποτιμήσουμε ή να μην δώσουμε σημασία σε κάποια μέτρα που λαμβάνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και έχοντας χρόνια.
2: Και
0: έχοντας κόψει από παντού, συνέχεια ψάχνεις να βρεις τι μπορείς να κόψεις, τι άλλο μπορείς να κόψεις, κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο.
2: Μία οικογένεια με παιδιά δεν έχει περιθώριο να κόψει κάποια πράγματα. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε σελίδα σε αυτή την εδώ την εκπομπή, να πάμε στο κεφάλαιο πολιτισμός, να μιλήσουμε για μια πολύ ωραία παράσταση, η οποία θα παρουσιαστεί αύριο 5η 28 στις 9 και την Παρασκευή 29 Μαΐου επίσης στις 9. Αναφέρομαι στην παράσταση «Έργο δύο προσώπων» του Tennessee Williams σε σκηνοθεσία της Νανάς Παπαδάκη, με πρωταγωνιστές τον Βαγγέλη Παπαδάκη και την Νανά Παπαδάκη. Μια παράσταση υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που παρουσιάζεται στο Θέατρο Σοφούλη αύριο και την Παρασκευή. Έχουμε μαζί μας τον πρωταγωνιστή, τον κύριο Βαγγέλη Παπαδάκη. Καλή σήμερα.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Είμαι πολύ καλά.
0: Ετοιμάζεστε, φαντάζομαι.
3: Ετοιμάζομαι, ανυπομονώ κιόλας. Αγαπώ Θεσσαλονίκη και είμαι έτοιμος να αναμετρηθούμε με το κοινό της Θεσσαλονίκης πάνω σε αυτό το έργο.
0: Τώρα, είναι ένα έργο γνωστό για τον κόσμο. Εσείς, τι διαφορετικό θα παρουσιάσετε, κύριε Παπαδάκη?
3: Κοιτάξτε, το διαφορετικό είναι πάντα ότι είμαστε δύο ανθρώπινες ψυχές που ούτως άλλως είναι διαφορετικές από οποιαδήποτε άλλη, που θα καταθέσουμε τη δική μας αλήθεια πάνω σε αυτό το έργο, το οποίο είναι ένα τέρας δραματουργικό. Δηλαδή, ενώ ότι έχει, μιλάει για τα πάντα, για τις μνήμες, τα τραύματα, για το πώς παίζουμε ρόλους στη ζωή μας, πώς κρυβόμαστε πίσω από ρόλους και θάβουμε την αυθεντικότητά μας, την προσωπικότητά μας. Οπότε πιστεύω ότι εγώ και η Νάνα έχουμε καταθέσει όλη την προσωπική μας αλήθεια πάνω σε αυτό, πάνω στο έργο, πάνω σε αυτά τα πράγματα που μας συγκινούν βαθιά. Μιλάμε για τη δική μας εποχή, για τα δικά μας τραύματα, πιστεύοντας λοιπόν ότι η αλήθεια δική μας αγγίξει την αλήθεια του κόσμου. Το κείμενο από μόνο του είναι ένα κείμενο που έχει πάρα πολλές πτυχές και αναγνώσεις. Οπότε νομίζω ότι το διαφορετικό που παρουσιάζουμε είναι η δική μας αλήθεια.
0: Πάντως δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι το έργο «Δύο προσώπων» είναι το καλύτερο έργο του Tennessee Williams μετά το «Λεωφορείο Πόθος».
3: Αυτό το πιστεύει καταρχάς ο ίδιος ο συγγραφέας. Θεωρεί δηλαδή ότι το έργο αυτό είναι το καλύτερό του μετά το «Λεωφορείο Πόθος». Και μάλιστα είναι ένα έργο που το έχει γράψει τουλάχιστον 3 φορές. Δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων είναι από τα τελευταία έργα του. Το έχει ξαναγράψει και το έχει ξαναγράψει. Ήταν γνωστό και κάποια στιγμή και σαν cry out, ως κραυγή έχει μεταφραστεί εδώ και έχει ανέβει στην Ελλάδα. Το έργο «Δύο προσώπων» νομίζω ότι είναι ένα συνοθήλευμα από όλα τα έργα του, από όλους τους χαρακτήρες του που είχε γράψει μέχρι εκείνη την εποχή. Και είναι και μια διατρίβη πάνω στο τι είναι θέατρο, τι είναι ηθοποιός, ποια είναι η λειτουργία του συγγραφέα και πώς αυτό έχει αντίκτυπο σε ένα κοινό όποτε αυτό είναι εκεί. Και αν τελικά έχει νόημα κανείς να πηγαίνει στο θέατρο ή όχι.
0: Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την υπόθεση, κύριε Παπαδάκη?
3: Πολύ περιληπτικά να πούμε ότι είναι δύο αδέρφια που ο Φελής και η Κλέρ που θα ανεβάσουν σε ένα θέατρο. Έχουν ένα περιοδεύοντα θείασο, ο θείασος τους εγκαταλείπει και αυτοί πρέπει να ανεβάσουν λοιπόν την παράστασή τους, η οποία παράσταση λέγεται «Το έργο δύο προσώπων». Και οι ρόλοι που θα πρέπει να υποδηθούν είναι ο Φελής και η Κλέρ. Δηλαδή υπάρχει ένα... στην ουσία δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στο τι είναι η μυθοπλασία και τι είναι η πραγματικότητά τους. Παίζουν τη ζωή τους. Η ζωή τους γίνεται θέατρο. Εκεί λοιπόν μέσα σε αυτή τη διαδικασία ο θεατής αρχίζει να μπερδεύεται και είναι πολύ θολά και δυσδιάκριτα τα όρια το που αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή είναι η πραγματικότητά τους και που είναι το έργο που έχει γράψει ο συγγραφέας και συγγραφέας του έργου, ο Φελής δηλαδή. Αυτό είναι η περίληψη. Προσπαθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία αυτά τα δύο αδέρφια να επιβιώσουν υπαρξιακά, καθότι πολύ τραυματισμένα μέσα από μια σειρά γεγονότων που έχει γίνει στο παρελθόν τους, προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι, να πιαστούν από κάτι στη ζωή για να μπορούν να συνεχίζουν.
0: Μάλιστα.
3: Και μπαίνει και το ερωτηματικό κατά πόσο τελικά όλος αυτός ο κόπος και προσπάθεια να κρατηθούν όρθιοι έχει νόημα.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά το πιο συγκινητικό για μένα είναι πραγματικά ότι ο συγγραφέας με μια φοβερή μαεστρία καταθέτει και καταγράφει απόλυτα σκηνικά αυτό το μπέρδεμα που έχουμε στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας όλοι βέβαια, του πότε παίζουμε ρόλους μέσα σε μια κοινωνία και πότε μπορούμε πραγματικά να είμαστε ο αυθεντικός εαυτός μας.
0: Ναι. Αυτό νομίζω έτσι δεν ξέρω. Ποιος μπορεί να το απαντήσει, κύριε Παπαδάκη?
3: Ακριβώς αυτό είναι, ότι δεν μπορούμε και εμείς οι ίδιοι τους εαυτούς μας να το απαντήσουμε αυτό. Και με φοβερό τρόπο λοιπόν αυτή τη δυσκολία να απαντηθεί και να ξεκαθαριστεί αυτό το ερώτημα έχει αποτυπωθεί και στο έργο του Tennessee Williams.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερα όσοι επιθυμούν, αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή στις 28 και 29 του Μάη στις 9 στο Θέατρο Σοφούλη να έρθουν να δουν την παράσταση. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε, κύριε Παπαδάκη.
3: Πάρα πολύ και σας περιμένουμε με χαρά και ανυπομονησία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την συζήτηση. Καλή επιτυχία.
3: Εγώ ευχαριστώ. Να
0: είστε
3: καλά.
0: Έχετε. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Παπαδάκης, ο οποίος πρωταγωνιστεί μαζί με την κυρία Νάνα Παπαδάκη στο έργο δύο προσώπων του Tennessee Williams που παρουσιάζεται στο Θέατρο Σοφούλη αύριο Πέμπτη και Παρασκευή 29 Μαΐου. 2-3-10-2-85-106, γιατί εμείς θα δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις, μία για την αυριανή παράσταση, μία για την παράσταση της Παρασκευής. Όσοι θέλετε λοιπόν να πάτε να δείτε θέατρο, να δείτε αυτό το εξαιρετικό έργο του Tennessee Williams, ένα από τα καλύτερα έργα τα οποία έχει γράψει, πολύ κλασικό, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2-3-10-2-85-106.
2: Δεν είδα σε ετοιμότητα οι ακροατές μας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ξαναπείτε μας, τον Παπαϊωάννου ακούσαμε μόνο.
4: Δημήτρης.
2: Δημήτρη, όπου μας τηλεφωνείς?
4: Θεσσαλονίκη Κέντρο.
2: Θεσσαλονίκη Κέντρο.
0: Αύριο λοιπόν έχετε εξασφαλίσει μια διπλή πρόσκληση.
4: Για Παρασκευή, αν είναι εύκολο θα ήταν.
0: Για την Παρασκευή, εντάξει. Για την Παρασκευή λοιπόν έχετε εξασφαλίσει την διπλή πρόσκληση. Παρασκευή θα είστε λίγο πριν από τις 9, γύρω στις 9 παρατέταρτο. Στο ταμείο θα υπάρχει το όνομά σας. Καλή σας συνέχεια. Λοιπόν, και έχουμε και την διπλή πρόσκληση την αυριανή για την παράσταση αύριο. Ναι. Γεια σας.
2: Ναι. Γεια σας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
2: Πώς λέγεστε?
5: Έλσα Δεντρινού.
2: Έλσα.
5: Δεντρινού.
2: Δεντρινού.
5: Ναι.
0: Από πού μας καλείτε, κυρία Δεντρινού?
5: Από την Καλαμαριά και σας ακούμε κάθε μέρα και μας φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Α, τι ωραία, τι ωραία. Φτιάξτε μας λίγο έτσι και εσείς τη διάθεση. Τα λέμε καλά.
5: Βεβαίως.
0: Τα λέμε καλά.
5: Να είστε καλά που μας δίνει την ευκαιρία να πάμε να δούμε ωραίες παραστάσεις.
0: Αύριο θα είστε λίγο πριν τις 9 στο θέατρο Σοφούλη για να πάτε να δείτε αυτή την πολύ ωραία παράσταση.
5: Είναι της Χιλής το θέατρο, έτσι?
0: Ναι. Όχι. Θα αναζητήσετε. Είναι το θέατρο Σοφούλη, είναι πάνω στη Σοφούλη.
5: Α, στη Σοφούλη.
0: Ναι. Είναι το θέατρο Σοφούλη, είναι πάνω στη Σοφούλη, θα το βρείτε.
2: Τραπεζούντος, πέντε και Σοφούλη. Έτσι όπως είπε ο Βαγγέλης.
5: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι ο τυχερός για την παράσταση της Παρασκευής. Έχει εξασφαλίσει μια διπλή πρόσκληση. Η κυρία Έλσα Δενδρινού για αύριο Πέμπτη, 28 του Μάη. Εμείς κάπου εδώ νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος μας.
2: Ναι,
0: στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
2: Λίγο, είχαμε πάλι ένα περιστατικό με ανήλικους στην περιοχή της Τούμπας. Χθες το απόγευμα σημειώθηκε. Πάλι έπεσε δυστυχώς ξύλο μεταξύ ανηλίκων. Ένας 15χρονος επιτέθηκε σε 13χρονος. Στη συνέχεια ενεπλάκησαν και άλλα νεαρά άτομα. Αυτό είχε στο αποτέλεσμα ένας 14χρονος να αναδειχθεί χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές. Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο που και νοσηλεύτηκε. Έφτασε σε μια αστυνομία και έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός 15χρονου. Πάλι τα ίδια σκηνικά.
0: Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Έρχεται η Ευδοξία Δένη για δελτίο ειδήσεων στις 10. Ακολουθεί η Σοφία Ξανθοπούλου. Μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έχουμε πλούσιο ενημερωτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Μετά παίρνει σκυτάλι ο Λάζαρος Θοδωρακίδης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, παιδιά. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 8, εδώ στον FM 100. Καλημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοΐδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
2: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
6: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό. Αυξημένη και με καθυστερήσει κίνηση εντός πολυδρομικού συγκροτήματος σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, Τσιμισκή και κατά διαστήματα στην Εγνατία. Χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Μήνυση κατά του Αδών Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η μήνυση αφορά σε σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του Υπουργού Υγείας σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με επικέντρο το ακίνητο στο Ηράκλειο που ο κύριος Ανδρουλάκης νοικιάζει στο δημόσιο. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε πανηγυρικά χθες βράδυ από το Θησίο Αλέξης Τσίπρας. Πατριωτισμός, δημοκρατία και δικαιοσύνη, λέξη κλειδιά που χρησιμοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός, για να δώσει το στίγμα του νέου κόμματος με το οποίο θα κατέλθει στις εθνικές εκλογές. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάδας και επιτέθηκε σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας παλιά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αμετανόητος και παράλεκτος ο Τσίπρας θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασε το Μαξίμου. Πολιτικές αντιφάσεις, αποτυχίες του παρελθόντος και ανοιχτά ερωτήματα γύρω από τη χρηματοδότηση και την πολιτική του διαδρομή, ήδη χαριλάω Τρικούπη και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για λαϊκισμό και αυταπάτες. Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς την Παρασκευή 29 Μαΐου ανοίγει αυλαία για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας. Οι υποψηφοί των ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου επίσης με το μάθημα των νέων ελληνικών. Σήμερα ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα γυμνάσια και στις 2 Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν το πρωί προκειμένου να απολογηθούν 22 συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις μέσω PKPay ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά 138 άτομα συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία για την αλόγω εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Διευρύνεται την ίδια ώρα δικογραφία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς πέρα από τους 17 συλληφθέντες κατά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Κυλικίες Αίρες και Αθήνα, άλλα 300 άτομα εντάσσονται σε αυτήν. Η υπόθεση αφορά σε αιτήσια ορφανά αγροτεμάχια, τα οποία δηλώνονταν ως καλλιεργήσιμες εκτάσεις προκειμένου να εισπράττονται παράνομα επιδοτήσεις. Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος, ο οποίος επιτέθηκε σεξουαλικά στην 33χρονη σύντροφο 29χρονου μέσα στο διαμέρισμά του στην περιοχή της Χαριλάου. Οι δύο άντρες πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια και ακολούθησε συμπλοκή, με αποτέλεσμα τελικά να συλληφθούν και οι δύο. Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Καμπ Ντέιβιντ με τις εξελίξεις στον κόλπο, κυρίως γύρω από το Ιράν, να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράν δεν φαίνεται να αποδίδουν, ενώ οι δύο πλευρές αλλού κατηγορούνται για παραβιάσεις της εγκεχηρίας. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά σας η Σοφία Ξανθοπούλου.
7: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στα 15 λεπτά μετά τις 10, Τετάρτη 27 Μαΐου, πάει και αυτός ο μήνας. Με ζεστούλα σήμερα. Τι να πούνε και οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, τι πάθανε, ανέβηκε η θερμοκρασία πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου και η δυσφορία τους χτύπησε κόκκινο. Και είχαμε και θύματα. Τουλάχιστον λέει 11 νεκροί. Καύσωνας λιώνει τη Δυτική Ευρώπη. Κάνουν μπάνιο σε λίμνες και ποτάμια. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα. Δεν είναι μαθημένη. Καλημέρα, Ευδοξία μου.
1: Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα.
0: Αφροδίτη Αργυροπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή.
1: Αφροδίτη, καλημέρα, φίλες και φίλοι. Η αλήθεια είναι ότι στις βόρειες λεγόμενες χώρες τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν κλιματιστικά.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Έχω γνώση από συγγενείς μου που βρίσκονται Γερμανία, στην περιοχή του Φράιμπουργκ και μου είπαν ότι πέρυσι έβαλαν κλιματιστικό, γιατί τώρα άρχισαν να σφίγγουν εκεί οι ζέστες.
0: Εντοξία, όταν ήμουν στην Αγγλία το 1999-2000, το καλοκαίρι τους ήταν τόσο δροσερό που δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή δεν έχουν αυτή την σκασίλα, να το πω έτσι, που έχουμε εμείς, τη δυσφορία, την υγρασία. Καμία σχέση. Τώρα με την κλιματική αλλαγή προφανώς τα πράγματα έχουν σκληρύνει. Αλλά...
1: Αρκετοί πίστευαν ότι είναι κίνη περιεχομένου, κλιματική αλλαγή, εντάξει τι είναι αυτό για να χτυπάει τη βιομηχανία. Αυτές οι χώρες που στηρίζονται στη βαριά βιομηχανία... Πληττώνται περισσότερο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, πραγματικά. Βρετανία, Γαλλία, καλά. Για την Ισπανία και την Ιταλία σίγουρα δεν απέχουν.
1: Μεσόγειος.
0: Αλλά για την Βρετανία μου κάνει εντύπωση, πραγματικά. Να δούμε, ο θερμικός στόλος τι επιφυλάσσει περαιτέρω. Τι κάνετε, πώς είστε, κορίτσια, πώς πάνε τα κέφια, πώς είναι η κατάσταση, πώς διάγεται το βίο σας. Πώς είμαστε?
1: Υγεία πάνω απ' όλα, γιατί δυστυχώς αυτό ξεχνάμε πολλές φορές ότι είναι το κορυφαίο.
0: Βέβαια.
1: Υγεία να έχουμε, όλα τα άλλα
0: παλεύονται.
1: Παλεύονται μέχρι ένα σημείο, βέβαια, γιατί με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν ξέρω πόσο παλεύονται όλα.
0: Δεν τολμάς να ανοίξεις το κινητό, Viber και mail. Λογαριασμός ρεύματος και λέει αγαπητέ πελάτη, τουλάχιστον μας πάνε με το μαλακό. Σου λέει, σε λέει αγαπητή. Σε λέει αγαπητέ, σε πιάνει με το λαού-λαού και μετά πας προς τα κάτω, βλέπεις το λογαριασμό.
1: Και πάλι καλά να πούμε ότι φέτος οι λογαριασμοί ρεύματος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ήταν, θα έλεγα, πιο νορμάλ.
0: Ναι, μπορώ να πω.
1: Οι λογαριασμοί φυσικού αέριου και φυσικά όσοι χρησιμοποιούν και πετρέλαιο θέρμανσης που το είδανε ανάλογα με τις εξελίξεις στο διεθνές επίπεδο, ανεβοκατεβαίνουν ασανσέρ οι τιμές και ξεφεύγουν. Εκεί είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Ακόμη και τώρα έρχονται λογαριασμοί αερίου της τάξης των 250-300 για τον προηγούμενο μήνα που οι περισσότεροι δεν καίνε καν.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Διαβάζω για τις ανατιμήσεις, τις αυξήσεις τιμών από το 2020 έως το 2026. Ανατιμήσεις από 41% έως 199% στα βασικά αγαθά από το 20 έως σήμερα. Φοβερό. Οι πτήσεις εξωτερικού αυξήθηκαν στο σύν 199%. Το φυσικό αέριο σύν 119%. Το πετρέλαιο θέρμανση σύν 115%. Αρνίκα τσίκη σύν 82%. Μοσχάρι, καλά το μοσχάρι, σύν 75%. Το μοσχάρι είναι είδος πολυτελείας.
1: Δεν είναι πλέον μόνο το μοσχάρι. Δηλαδή, νομίζω ότι εκτός από τα κοτόπουλα, ό,τι κρέας και να πάει να πάρει κάποιος, θα. Ναι. Και μικρή ποσότητα να πάρει, το 20% θα φύγει.
0: Ναι, θα φύγει. Υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και κιμά να πάρει, ένα κιλό κιμά να πάρει, θα δεις ότι είναι τσιμπημένος. Έρχομαστε στα δικά μας, Θεσσαλονίκης.
1: Στα δικά μας. Πολλά από το αστυνομικό δελτίο, το γνωστό. Τέλος δεν έχει αυτή η ιστορία με τις αποκαλύψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις.
0: Για τον ΑΠΚΕΠΕ.
1: Καλά. Συνέχεια επεισόδια.
0: Μία μέρα, Κρήτη εδώ.
1: Δεν υπάρχει. Μία μέρα, δύο ρεπό, έρχεσαι και διαβάζεις νούμερα και λες είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Σήμερα το πρωί ήρθε ένα καράβι. Αν και δεν είναι τοπικό, θα το αναφέρω για να το συνδυάσω.
0: Ναι.
1: Από την Κρήτη που έφερε μέλη της λεγόμενης εγκληματικής οργάνωσης με παράνομους επιδοτήσεις που αποκαλύφθηκε στην Κρήτη. Mm-hmm. Συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, 17 άτομα είναι τώρα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και μόλις χθες μάθαμε ότι έγινε μια νέα αστυνομική επιχείρηση. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Συνελήφθησαν 17 άτομα στη Θεσσαλονίκη, όχι εντός, στα Πέριξ, Κυλκή, Σέρες και Αθήνα. Και στη δικογραφία, την πρώτη, έχουμε την ένταξη συνολικά 300 ατόμων.
0: 300
1: Μιλάμε
0: άτομα.
1: Για 317 ανθρώπους που κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις, για δηλώσεις ψευδείς, δήλωναν ως καλλιεργείς με εκτάσεις ορφανάγροτεμάχια, αγροτεμάχια που δεν τους ανήκουν. Δεν ξέρω, διάβαζα κάποιες λεπτομέρειες. Υπάρχουν περιπτώσεις που επαναλαμβάνονται από το 2017. Δηλαδή, εδώ από μια περιοχή περιφερειακά της Θεσσαλονίκης υπήρξαν αγρότες που τότε διαπιστώθηκε ότι λάμβαναν παράτυπα επιδοτήσεις και δεν ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη.
0: Απίστευτο,
1: σε βάρος τους. Δεν ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι μπλεγμένοι και σε αυτή τη νέα ιστορία με τον ΠΚΠ που αποκαλύφθηκε χθες. Δεν ξέρω, έχω χάσει πραγματικά το μέτρημα.
0: Είναι πολύ άσχημο αυτό. Δηλαδή, την ώρα που η ο αγροτικός κόσμος αργοπεθαίνει, έτσι, η κτηνοτροφία, οι αγρότες, η μελισσοκομεία μας, άνθρωποι που μοχθούν και δουλεύουν σωστά, να μην παίρνουν αυτό που δικαιούνται και να το λαμβάνουν αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, κάνουν αυτές τις business. Μα είναι φοβερό. Σε βάρος της χώρας, έτσι. Σε βάρος της χώρας, σε βάρος της διατροφικής αλυσίδας.
1: Και αν μου επιτρέπεις, με την ανοχή του πολιτικού κόσμου.
0: Αυτό.
1: Χρόνια γίνεται αυτό. Δεν γίνεται μόνο τώρα. Όχι, για να μην κλείνουμε τα μάτια μας και κάνουμε τους τρουθοκάμνους βυθίζοντας το κεφάλι στην άμμο.
0: Είδαμε ότι από το 19
1: παθογένειες που κανείς δεν προσπαθεί να διορθώσει.
0: Ναι, είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
1: Λοιπόν, να έρθουμε λίγο εδώ στα δικά μας. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι. 67χρονος έχασε τη ζωή του μετά από άγρια επίθεση. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική έκθεση, το θύμα έφερε πάνω από 14 τραύματα στο πρόσωπο από κατσαβίδι και μαχαίρι. Οι αρχές εκτιμούν ότι προηγήθηκε και επίθεση με βαρύ αντικείμενο. Και τι λέω, 30χρονος, ήμουν υπό την επίρρεια ουσιών, δεν θυμάμαι τι συνέβη. Η γνωστή καραμέλα, δυστυχώς, που χρησιμοποιείται και από τον νομικό κόσμο όταν αναλαμβάνει την υπεράσπιση τέτοιων ανθρώπων. Μια στενή, θα έλεγα εγώ, όχι απλώς ανθρωποκτονία, πατροκτονία, αυτό που δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω, να απλώνεις χέρι στους γονείς σου. Είχαμε τραγικό επίλογο στις έρευνες που διεξάγονταν στον Όλυμπο από τις 20 Μαΐου για την αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού Ριβάτη. Εντοπίστηκε σε μια πολύ δύσκολη περιοχή, θα έλεγα μια πολύ δύσβατη χιονοσκευή περιοχή, κοντά στη θέση Λούκη. Έχασε τη ζωή του, ήταν αναμενόμενο, δεν υπήρχε περίπτωση. Όλοι ήξεραν ότι δεν υπάρχει περίπτωση μετά από τόσες ημέρες να εντοπιστεί ο νεαρός ζωντανός. Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Λιτόχωρο, από εκεί είμαστε στον φόρο του ΕΚΑΒ. Ήρθαν και συγγενείς του, τον αναγνώρισαν, ταυτοποιήθηκε. Με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό, ένα ακόμη τραγικό περιστατικό, να το ξαναπούμε. Βουνό και θάλασσα απαιτούν σεβασμό. Δεν ανεβαίνουμε στην κορυφή του Ολύμπου, τέτοια εποχή που ακόμη τα μισά μέρη είναι γεμάτα χιόνι, χωρίς καν τα κατάλληλα παπούτσια και μόνοι μας. Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Εννοείται.
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Όπως επίσης ένας καλός κολυμβητής να μην υπερεκτιμά τις δυνάμεις του όταν έχουμε προειδοποιήσει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για ενισχυμένους ανέμους, προσοχή για θυελλώδεις καταστάσεις και ανοίγεται μες στη θάλασσα γιατί έχουμε τόσους και τόσους πνιγμούς. Λίγο προσοχή, είναι κρίμα πραγματικά. Είναι κρίμα, είναι όπως τα τροχαία.
0: Ναι.
1: Χάνονται ανθρώπινες ζωές χωρίς λόγο, πραγματικά.
0: Όπως το νέο παιδί εκεί στη Μυτιλίνη, στη στροφή με το μηχανάκι. Αυτά τα μηχανάκια. Και αυτές οι ταχύτητες.
1: Το ένα χειρότερο από το άλλο. Εγώ θα κλείσω αλλιώς. Δεν θέλω, δεν μπορώ. Είναι το αστυνομικό δελτίο, πάντα είναι βαρύ.
0: Για πες μας.
1: Να πούμε ότι σήμερα χτυπάει το τελευταίο κουδούνι. Είναι χαρούμενη η νεαρή μας φίλη στα γυμνάσια. Μόνο τα καημένα τα παιδάκια των δημοτικών τα τραβάνε ακόμη και το λέω τα τραβάνε ακόμη γιατί πάνε και έρχονται στο σχολείο και το μυαλό
0: τους
1: είναι άντε να τελειώσουμε, άντε να τελειώσουμε. Κάνε με το ζόρι, ανοίγουν βιβλίο για να είχαμε να λέγαμε με το ζόρι. Πιάσαν οι ζέστες που ευτυχώς ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις. Μετά του Αγίου Πνεύματος μπαίνουν στη μάχη των προαγωγικών γιατί τώρα έχουμε εξετάσεις και στα γυμνάσια κτλ. Και την Παρασκευή ξεκινούν οι πανλαδικές. Πρώτα ανοίγουν πάντα την αυλαία οι υποψήφοι των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας. Και μια μέρα μετά, το Σάββατο δηλαδή, μπαίνουν στη μάχη των πανλαδικών οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων, που διαγωνίζονται επίσης στο μάθημα των νέων ελληνικών. Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, ηρεμία.
1: Όχι άγχος.
0: Και
1: ό,τι και να συμβεί, δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος.
0: Ακριβώς. Δυστυχώς, επειδή στην Ελλάδα έγινε η κακή αρχή και συνεχίστηκε να θεωρούμε τη μεγάλη επιτυχία το να περάσει κάποιος στις πανελλαδικές. Όχι, δεν είναι παιδιά η επιτυχία αυτή στη ζωή. Είτε περάσεις είτε δεν περάσεις, δεν αλλάζει η αξία σου. Και εσείς γονείς και εμείς οι γονείς να μην έχουμε αυτές τις. Να μην πέφτουμε στην παγίδα της καταξίωσης. Κανείς δεν καταξιώνεται άμα περάσει τις πανελλαδικές. Είναι όντως μια. Βεβαίως, μακάρι όλοι να περάσουν. Μακάρι τα παιδιά να περάσουν στο πανεπιστήμιο κτλ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό επιτυχία, έτσι. Μην τρελαινόμαστε με αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς δημιουργήθηκε κακό προηγούμενο και συνεχίστηκε οι πανελλαδικές. Εγώ θυμάμαι δηλαδή από την ώρα που κάνεις παιδί, πολλοί γονείς η τάση είναι που, τι κατεύθυνση θα πάρει το παιδί. Κάτσε, βρε παιδί μου, κάτσε. Τώρα μπήκε, τώρα θα πάει δημοτικό.
1: Δεν είναι τυχαίο, Σοφία, που έχουν αρχίσει και λειτουργούν τα τελευταία χρόνια, και εμένα αυτό με βρίσκει διαμετρικά αντίθετη, φροντιστήρια.
0: Στα δημοτικά.
1: Φροντιστήρια.
0: Ξέρω.
1: Στα δημοτικά. Από την Τρίτη και Τετάρτη δημοτικού.
0: Ναι.
1: Παιδάκια 7 και 8 χρονών να τα βάζουμε στη διαδικασία του φροντιστηρίου.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Γιατί πρέπει να έχει μια βάση, λέει, για τις πανελλαδικές το 8χρονο.
0: Είστε καλά.
1: Και το 10χρονο.
0: Είμαστε καλά.
1: Απαράδεκτο το θεωρώ.
0: Καλή επιτυχία. Χάνουν
1: την παιδική τους ηλικία.
0: Ακριβώς. Καλή επιτυχία, παιδιά. Δεν είναι δηλαδή το μέτρο ότι είσαι πετυχημένος μόνο άμα περάσεις τις πανελλαδικές. Αλίμονο.
1: Και ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλές σχολές σοβαρές και με σύγχρονα αντικείμενα.
0: Φυσικά.
1: Που έχουν και επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή δεν μπορεί όλοι να τελειώσουν δάσκαλοι και καθηγητές.
0: Ακριβώς.
1: Όταν περιμένουν χιλιάδες να διοριστούν και δεν πρόκειται να και.
0: Μα η κοινωνία δεν χρειάζεται μόνο γιατρούς, δικηγόρους και βιολόγους.
1: Υπάρχουν τόσοι κλάδοι, υπάρχουν τόσες σχολές, τόσα ενδιαφέροντα αντικείμενα, που αν και εφόσον κάνεις την προσπάθειά σου, δεν περάσεις σε μια σχολή που τέλος πάντων έχεις ξεχωρίσει τις πανελλαδικές, μπορείς να ψάξεις και να βρεις κάποια σχολή που ενδεχομένως να είναι και πιο κοντά στα προσωπικά σου.
0: Τι έγινε στην Ελλάδα, επειδή όντως, ναι, συμφωνώ, είναι αδιάβλητο το σύστημα κτλ. Καθίσαμε πάνω σε αυτό εδώ και πόσα χρόνια είναι οι πανελλαδικές. Μισό αιώνα είναι και παραπάνω από μισό. Τι λέω, 60-70 χρόνια είναι αυτό το σύστημα. Είναι καιρός να βρεθεί, να καθίσετε κάτω, εσείς οι ειδικοί, εσείς που γνωρίζετε, να αλλάξει αυτό το σύστημα, παιδιά. Θα σωθούν ψυχολογικά πολλές οικογένειες, πολλά παιδιά, αρκετοί γονείς. Γιατί εντάξει, όλοι οι γονείς δεν είναι με αυτό το στυλ διάβασμα. Υπάρχει και μία πιο ενδεχομένως φιλελεύθερος τρόπος ανατροφής. Αλλά θα σωθεί πολλής κόσμος και δεν θα υπάρχει αυτό το στρες και αυτό το άγχος. Είμαι σίγουρη, Ευδοξία, ότι σίγουρα υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Δεν μπορεί όλες οι άλλες χώρες να έχουν βρει τον τρόπο και εμείς να μην μπορούμε.
1: Κοίταξε, κάτσε, να μην αδικούμε όμως σε κάποια πράγματα. Εμείς έχουμε δωρεάν δημόσια εκπαίδευση κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα.
0: Ναι.
1: Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης πληρώνεις για να σπουδάσεις.
0: Ναι, ρε παιδί, το ξέρω.
1: Δεν είναι δωρεάν. Το σύστημα
0: Απλά
1: που έχει η Ελλάδα μπορεί να είναι λάθος, λίγο παροχημένο μάλλον, να στηρίζεται αποκλειστικά σε μια εξέταση 4-5 ημερών που θα δώσει το παιδί 4 μαθήματα κατεύθυνσης, μια κακή μέρα, μια αρρώστια, κάτι
0: μια
1: άλλο.
0: Κάτι.
1: Να σκορπίζονται κόποι όχι. Αλλά τουλάχιστον γι' αυτό πρέπει να βρεθεί κοινός τόπος.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό συν κάτι άλλο. Μόνο αυτό είναι λάθος πλέον.
0: Ναι.
1: Αλλά και από την άλλη, είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη, ίσως και η μοναδική νομίζω, που έχουμε δημόσια εκπαίδευση.
0: Συμφωνώ.
1: Δωρεάν.
0: Συμφωνώ. Αλλά
1: παντού
0: θα πρέπει...
1: πληρώνει. Στην Ιταλία,
0: πρέπει...
1: στην Βουλγαρία,
0: ναι,
1: στην Ισπανία.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά δεν μιλάμε για βόρειες χώρες. Γνωρίζουμε. Βρετανία έχει σπουδάσει.
0: Ξέρω.
1: Που έκανε μεταπτυχιακό. Στη Γερμανία. Παντού.
0: Είμαι...
1: Παντού πληρώνει.
0: Απλώς τι γίνεται, επειδή είπες Γερμανία. Στη Γερμανία, από το γυμνάσιο και το λύκειο, βλέπουν τα ταλέντα του παιδιού, ασχολούνται με τα ευρύτερα ταλέντα του παιδιού και υπάρχει μία. Ας το πω, βλέπουν ποια παιδιά έχουν κάποιες πιο τεχνικές κατευθύνσεις και έχουν άλλο επαγγελματικό προσωπικό. Ανατολισμό, κοιτάνε δηλαδή, βλέπουν το παιδί συνολικά, σφαιρικά, ολιστικά, όχι ντουγρού μόνο δικηγόρος, ντουγρού μόνο γιατρός, καταλαβές. Βλέπουν λίγο και το περαιτέρω, γιατί μια προσωπικότητα δεν είναι μόνο για ακαδημαϊκές καριέρες κτλ. Βλέπει και τι άλλο μπορείς να κάνεις.
1: Σου δίνουν τέλος πάντων τη δυνατότητα, αφού ολοκληρώσεις την υποχρεωτική εκπαίδευση, να διαλέξεις αν θα πιάσεις. Θα πάρεις τον κλάδο, θα ακολουθήσεις τον κλάδο που πάει για πανεπιστημιακές σπουδές ή αν θα ακολουθήσεις τον κλάδο που πάει για τεχνικές σπουδές.
0: Είπε η κυρία Ζαχαράκη ότι όντως είναι παροχημένο το σύστημα και πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να το συζητήσουμε. Ήδη από το Φεβρουάριο, νομίζω, συζητούν με τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς τι μπορούν να κάνουν. Μακάρι
1: ότι
0: να γίνει.
1: Πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα και ότι δεν μπορεί να στηρίζεται το μέλλον και η ψυχολογία ενός παιδιού
0: σε
1: ένα τετραήμερο εξετάσεων που, το ξαναλέω, μπορεί κάποιος να μην είναι καλά, να είναι άρρωστος, να περάσει μια κρίση άγχους και να είναι εξαιρετικός μαθητής με φοβερή πορεία όλα τα χρόνια. Γιατί να κυρωθεί όλη
0: η προσπάθειά του. Τελικά. Πρέπει, ρε παιδί μου, γιατί έτσι ακυρώνεται και η διαδικασία της σχολικής διαδικασίας. Να μπορεί το παιδί να μην έχει τον νους μας από την ώρα που πάμε σχολείο. Ο νους μας είναι οι εξετάσεις. Αυτό. Κανένας δεν δίνει σημασία στη σχολική πραγματικότητα, κατάλαβες. Να το νιώσει το παιδί το σχολείο, να έχει αναμνήσεις από το σχολείο, να έχει ουσία το σχολείο.
1: Πιστεύεις, Σοφία, ότι με το σύστημα που εφαρμόζεται πάλι τα τελευταία χρόνια που επανήλθαν γυμνάσιο ή ενδοσχολικές κτλ. δεν φορτώνονται περισσότερο τα παιδιά. Εγώ είμαι πολύ κάθετη
0: και
1: από
0: εγώ.
1: Αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο φόρτωσαν.
0: Το συζητούσα.
1: Το γυμνάσιο ειδικά.
0: Έχεις δίκιο. Το συζητούσα χθες με έναν έτσι, άνθρωπο που έχει έτσι, ευρύτερο πεδίο έτσι, γνώσεων και μου λέει: απ' τη μια ναι, απ' την άλλη λέει, να σου πω, είναι καλό να υπάρχει και μια, ας το πούμε, μικρή δυσκολία. Απ' την άλλη, βέβαια.
1: Στο γυμνάσιο, στην πρώτη γυμνασίου ή τη Δευτέρα, τέλος χρονιάς. Ξαφνικά από το δημοτικό, μετά από λίγο καιρό.
0: Ξαφνικά
1: να
0: δίνεις
1: όλα τα μαθήματα ολόκληρα βιβλία. Νομίζω ότι
0: όχι
1: είναι
0: ολόκληρα,
1: λίγο απότομη.
0: Ευτυχώς δεν είναι ολόκληρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι συγκεκριμένη ύλη. Συγκεκριμένη ύλη. Και δεν είναι όλα τα μαθήματα, είναι 7 μαθήματα νομίζω.
1: 6. Δεν τα λες και λίγα.
0: Ναι, όχι.
1: Για παιδιά 13 χρονών.
0: Παιδί πρώτη γυμνασίου, έχω ξέρω.
1: Ακόμη είναι με το ένα πόδι στην παιδική ηλικία και με το άλλο πόδι μπαίνουν στην εφηβεία που έχουν και τα χίλια μερικά όσα τη εφηβεία.
0: Ξεκίνησε τώρα, όχι τώρα, έχει εδώ και 2 εβδομάδες που έκανε πρόγραμμα διαβάσματος. Γελάω, μου αρέσουν έτσι αυτά τα. Το ότι μπαίνουν σε.
1: Εγώ πιστεύω ότι φορτώνονται τα παιδιά περισσότερο άγχος.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Καλά, οτιδήποτε έχει πίεση έχει και άγχος. Ωραία τα είπαμε. Να ακούσουμε και κανένα τραγουδάκι.

0: μια στεριά.
1: Και πώς θα λέγεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πότε θα βγει η ανακοίνωση και πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις και τι εκδήλωση θα είναι. Έγινε, παιδιά, τελείωσε. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη με συντομογραφία Ελλάς. Καλημέρα, Γεωργία Σαδανά.
2: Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
1: Νομίζω έχεις αρκετό ρεπορτάζ, γιατί μάλλον θα το παρακολούθησες στενά το θέμα το χθεσινό.
2: Ήμουν 5 ώρες στο θυσίο.
1: Ήσουν 5 ώρες. Ξέρεις να μας τα πεις απ' έξω και ανακατοτά τότε. Λοιπόν, τι είδες, τι άκουσες, γιατί σίγουρα θα άκουσες και από τα πηγαδάκια και από αυτά πραγματάκια. Σε ακούμε.
2: Κοίταξε. Εντάξει, ήταν η βραδιά της επιστροφής, με πολύ άρωμα από το παρελθόν. Με πολλά πρόσωπα γνωστά από το 17, το 19 και το 23, πρώην βουλευτές, πρώην υπουργός, στελέχη του κρατικού μηχανισμού, κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτοί ήταν εκεί. Ήταν μια επανένωση στην πράξη. Αλλά με σαφή διαχωριστική γραμμή. Ποια είναι αυτή? Ότι στα πρόσωπα, γιατί μετά το όνομα Εύρημα, και επιμένω σε αυτό, ήταν ένα εύρημα το οποίο επελέγει για να προκαλέσει τον τόρο που προκάλεσε και το πέτυχε από ό,τι δίνεται, δείχνουν τα πράγματα. Από εδώ και στο εξής αρχίζουν τα δύσκολα, δηλαδή θέσεις, πρόγραμμα και πρόσωπα.
1: Να.
2: Στο θέσεις, πρόγραμμα, πρόσωπα έχει γίνει πολλή δουλειά από το επιτελείο του, τουλάχιστον αυτές λένε οι πληροφορίες, και από εδώ και στο εξής θα βλέπουμε ανατομία πολιτικής προτάσης. Και στο οικονομικό πεδίο θα κάνουν και μια προσπάθεια, είναι και κοστολογημένες. Για να μην δέχονται την κριτική της κυβέρνησης ότι έχουν θέσει μαξιμαλιστικούς στόχους. Τα πρόσωπα όμως νομίζω ότι είναι το πιο κρίσιμο, γιατί ο Τσίπρας έχασε από τα πρόσωπα, γι' αυτό και είναι τόσο αυστηρός με τις επιλογές του από εδώ και στο εξής. Και εκεί το ποιοι θα το βγουν είναι και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα προσωπικό για τον ίδιο για την επόμενη μέρα, ώστε να πείσει ότι μπορεί να ξανακυβερνήσει. Γιατί μπορεί όλοι να λένε στις δημοσκοπήσεις αρχίζει να φαίνεται δεύτερος ο Τσίπρας και στον ορίζοντα απειλεί τον Αντρουλάκη. Εγώ κατάλαβα από τη χθεσινή εκδήλωση και όσα είπα να είμαστε στις γραμμές ότι θέλει να κυβερνήσει και να είναι πρώτος.
1: Ναι, αυτό καταλάβαμε και κάποιοι άλλοι. Είσαι αρκετό κόσμο, έτσι. Έρχεται πολύ κόσμο, όχι αρκετό. Πόσο? 6.000, μάλιστα.
2: Ναι,
1: γιατί
2: ήταν μεγάλος αριθμός. Τα δεδομένα των συγκεντρώσεων του 2026, έτσι, γιατί δεν πήγαινε ο κόσμος σε μεγάλες λαϊκές συγκεντρώσεις πια μαζικά.
1: Α, δεν ήταν 3 με 4.000 όπως ακούστηκε. Παραπάνω, 6.000 μας λες. Είναι πολύ σημαντικό νούμερο αυτό σε περίοδο τώρα τέτοια που και για νέο κόμμα και για όλο έτσι το παρασκήνιο που έχει υποθεί γύρω από το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία αυτός ο αριθμός.
2: Θα σου πω και κάτι που δεν έχει παίξει, είναι και πολύ παραπάνω από αυτό που περίμεναν οι συνεργάτες του.
1: Α, πολύ παραπάνω.
2: Δηλαδή το επιτελείο του Τσίπρα περίμενε ότι θα είναι γύρω στις 4.000 και θα ήταν ευχαριστημένοι με αυτό. Ήταν πάνω από 6, είχε κλείσει όλη η πλατεία και γύρω δρόμοι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό τους αναθάρρυνε πάρα πολύ, γιατί και οργανωτικά όταν δεν υπάρχει ένα κόμμα στημένο, τα πράγματα και σε επίπεδο μηχανισμού και πόρων είναι περιορισμένα. Και επειδή μέχρι τώρα τα λεφτά τα έβαζε ο εκδοτικός οίκος από την Ισάκη, δηλαδή ότι οι παρουσιάσεις κάνανε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις πλήρωσε ο εκδοτικός οίκος και εκδηλώσεις, τώρα που έπρεπε να οργανώσουν από την αρχή μόνοι τους και χωρίς ιδιαίτερους πόρους, είχαν μεγάλα στοιχήματα να αντιμετωπίσουν. Και αυτό το ένα στοίχημα ήταν και το πώς θα παρευρεθούν στο θυσίο. Εκεί λοιπόν είδαν και μόνοι τους ότι υπάρχει αυθόρμητη προσέλευση και αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που ενθουσίασε τον Τσίπρα. Γι' αυτό είδατε ότι στην αρχή ήταν λίγο αγχωμένος, αλλά μετά βρήκε τον εαυτό του. Στο σόου, στο πολιτικό σόου είναι μακράν από τους καλύτερους, εξαιρετικά έμπειρος και για πολλούς βρίσκει το ρυθμό του.
1: Ναι. Δέχτηκε πολύ κριτική. Καλά, τα social media πήραν φωτιά σε σχέση με το όνομα του κόμματος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, να το πω, μας έπιασε λίγο στον ύπνο. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε κάτι άλλο. Σε Πηξίδα, σε Ιθάκη, πάντως όχι αυτό που μάθαμε χθες.
2: Κανείς δεν το περίμενε. Υπήρχαν και άνθρωποι πολύ στενοί του στο επιτελείο του που δεν το ξέραμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Και αυτό ήταν μέρος της στρατηγικής του, να ευνηδιάσει απολύτως, να δημιουργήσει το στοιχείο της έκπληξης και να προκαλέσει τη συζήτηση στα social media. Το ότι όλο το βράδυ σχολιόταν όλη η χώρα με το Ελλάς, αν παραπέμπει στο ΕΑΜ Ελλάς στην αστυνομία ίσως ό,τι θέλεις, ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία της βραδιάς τους. Έκανε όλους να ασχοληθούν με το όνομα του κόμματος, άρα να το μάθουν όλοι σε μια νύχτα. Πολύ κρίσιμο για πολιτικό κόμμα.

0: Άλλη μια παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, γιατί βλέπω ότι αναφέρθηκε πολύ σοβαρά για τις παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς υποκλοπές και μίλησε και για το κράτος δικαίου, μίλησε και για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή επανήλθε μάλλον ο Κώστας Καραμανλής με νέες βολές.
1: Ναι, και το θέμα είναι ότι πλέον επανέρχεται παρουσία και του Αντώνη Σαμαρά,
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι σε απόλυτο συντονισμό οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και δεν το κρύβουν.
0: Ναι, αυτό βλέπω.
1: Ότι δεν το κρύβουν, ίσως είναι και το κλειδί στο ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Κάποιοι λένε ότι έχουν πάρει αποφάσεις για αποστάσεις ακόμη πιο έντονες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μένει να δούμε να επιβεβαιωθεί. Απ' την άλλη, για πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ άβολη κατάσταση. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί το προσκήνιο να μην περνά στο δημόσιο διάλογο, αλλά δεν είναι λίγοι οι βουλευτές και τα στελέχη που αισθάνονται ότι πιέζονται αφόρητα από αυτή την κατάσταση. Γιατί ο μεν ένας φέρει το όνομα του ιδρυτή της παράταξης και διετέλεσε πρόεδρος και πρωθυπουργός, ο άλλος, ο Αντώνης Σαμαράς, ήταν ο πρωθυπουργός της Ελλάδας στην πιο δύσκολη περίοδο της χρεοκοπίας. Άρα, στο παρασκήνιο υπάρχει πολλή πίεση ψυχολογική σε βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση με το κόμμα, πόσο ανταγωνιστική θα είναι εν ώψη των εκλογών και τελικά θα επιβεβαιωθούν και τα σενάρια που θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει το επόμενο βήμα, ιδρύοντας νέο πολιτικό φορέα.
0: Γεωργία Σαντανά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στη μέρα σου.
1: Και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Τα Άστερα. Η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σιμεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη έχουμε το πολιτικό σχόλιο του καλού συναδέλφου Νίκου Ηλιάδη. Νίκο, καλή σου μέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα σε ακροατές και ακροατές μας.
0: Δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χθες και είχε και αρκετή επιτυχία από προσέλευση κόσμου. Πριν από λίγο η Γεωργία Σαδανά μας είπε ότι ήταν πάνω από 6.000 ο κόσμος που παρευρέθη στο θυσίο.
1: Ναι, είχε πράγματι αρκετό κόσμο, ήταν και καλημέρα. Η πρόσθεση, η αφαίρεση σε αυτούς τους περαστικούς και τους αρκετούς τουρίστες που έχει η περιοχή, αυτό δεν μειώνει την μαζικότητα, πιστεύω, της συγκέντρωσης, η οποία δεν είχε βέβαια ιδιαίτερο παλμό, θα πρέπει να πούμε. Το όλο σκηνικό από οργανωτικής πλευράς ήταν θετικό, με φόντο την Ακρόπολη, άλλωστε ήταν κάτι το οποίο είχε βάλει πρώτος στο πολιτικό σκηνικό ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε τις δύο συγκεντρώσεις του 19 και του 23 εκεί στο Θησείο. Από την άποψη αυτή ήταν μια πολύ θετική επιλογή και τα τηλεοπτικά πλάνα πέρασαν πάρα πολύ θετικά στο κοινό. Το μόνο αρνητικό από άποψη οργανωτικής, κατά τη γνώμη μου, ήταν η λάθος τοποθέτηση των ότοκιού που υποχρέωναν τον Αλέξη Τσίπρα να κοιτά συνεχώς χαμηλά, ήταν στο δάπεδο τα ότοκιού και να διαβάζει από εκεί την ομιλία του χωρίς να
0: μπορεί να. Δυνατότητα. Αυτό πάλι τι ήταν, γιατί ήταν περίεργο, ναι, όντως.
1: Εντάξει, ήταν μια κακή προφανώς οργανωτική επιλογή, γιατί όπως υπάρχουν και αυτά τα διάφανα ότοκιού που είναι στο ύψος του ματιού του ομιλητή που δίνουν την δυνατότητα να κοιτά και το κοινό και την ομιλία του. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτό δεν.
0: Ναι, δεν είναι το βασικό, δεν είναι αυτό που. Ναι.
1: Ήδη από σήμερα ξεχνιέται. Το βασικά είναι τα πολιτικά. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική ομιλία του, στις γενικές του αρχές, γιατί ουσιαστικά τη διακήρυξη περιέγραψε, με κάποιες αιχμές βέβαια και προς την κυβέρνηση, θα έλεγα ότι ήταν ένας Τσίπρας από τα παλιά. Mm-hmm. Δηλαδή, την ίδια ομιλία πάνω κάτω είχε απευθύνει και το 2023, τα ίδια επαναλάμβανε όταν αποφάσισε να λύσει τη σιωπή του και να αρχίσει να παρουσιάζει την Ιθάκη. Υπό αυτή την άποψη κάτι καινούριο δεν εισέφερε, άρα θα πρέπει να περιμένουμε όταν θα ανοίξει το κουτί να δούμε μέσα το περιεχόμενό του, να δούμε αν έχει να μας πει κάποια καινούρια πράγματα για το από εδώ και πέρα και κυρίως για ζητήματα τα οποία αφορούν την ακρίβεια, αυτά που λέει περί φορολογίας κάποιων στρωμάτων υπερκερδών και τα λοιπά, πώς θα τα υλοποιήσει, τι οικονομικό όφελος θα έχουν και πώς θα κατανεμηθεί αυτό, εάν θα περιλαμβάνει η φορολογία τη μεσαία τάξη και τι εννοούμε μεσαία τάξη. Επίσης για τα εθνικά θέματα, πώς θα κινηθεί σε μια περίοδο η οποία φαίνεται στην οποία φαίνεται να επανέρχονται ζητήματα και στο Αιγαίο, στα ελληνοτουρκικά, στις σχέσεις μας με το Ισραήλ, το οποίο στιγμάτισε χθες, αλλά και η κυβέρνηση δική του και πολύ περισσότερο ο κ. Μητσοτάκη διατηρούν πολύ στενές σχέσεις με το Ισραήλ. Υπάρχουν λοιπόν θέματα τα οποία θα πρέπει να περιμένουμε τις θέσεις τις οποίες θα διατυπώσει για αυτά, ώστε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Τώρα, σε επίπεδο
0: ονόματος, ναι, γιατί το όνομα δέχτηκε πολύ, ναι, πολύ κριτική, ναι, πολύ αλλού κριτική, θετική, αλλού αρνητική, από πλευρές και πλευρές.
1: Είναι πολύ λογικό. Εδώ θα έλεγα ότι βλέπω καταρχάς μια αναδίπλωση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μέχρι τώρα, μετά την επανεμφάνισή του μέσω Τσιθάκης, απέφευγε να χρησιμοποιήσει τον όρο αριστερά. Φαίνεται ότι αυτό κατάλαβε ότι χωρίς αυτό δεν μπορεί να πάει μακριά. Χωρίς να κλειδώσει δηλαδή τον δικό του πολιτικό χώρο, δεν μπορεί να ποντάρει στην προέκτασή του προς άλλους χώρους που δεν είναι και το φόρτε του εκεί. Άρα λοιπόν συμπεριέλαβε αυτό τη λέξη στον τίτλο, ήταν αναπόφευκτο. Έβαλε το ελληνική, το οποίο προφανώς είναι πλεονασμός, δεν θα μπορούσε να είναι ιταλική αριστερά συμπαράταξη, ούτε βουλγαρική, ούτε ρουμάνικη, ούτε τουρκική.
0: Ίσως ήθελε να το τονίσει. Σαν τι.
1: Εντάξει, να τονίσει. Το αυτονόητο δεν το τονίζει.
0: Σωστό, έχει απλά ρωτάω.
1: Έχει μια πολιτική στόχευση. Mm-hmm. Να δείξει ότι εντάξει, είμαστε αριστερά, αλλά ξέρεις, είμαστε η αριστερά που δεν είναι αυτή που ίσως έχετε στο μυαλό σας κτλ. Θεωρώ ότι είναι ένα δεν ξέρω αν είναι επιτυχημένο. Θα φανεί αυτό. Δεν το θεωρώ εν πρώτης όψεως πολύ ευφυές και επιτυχημένο. Ένα επιχειρούμενο άνοιγμα σε κάποια κοινωνικά και πολιτικά στρώματα, κυρίως θα έλεγα εγώ της λαϊκής δεξιάς.
0: Ναι.
1: Αυτό μάλλον εξυπηρετεί η χρήση αυτής της λέξης.
0: Αυτό θα σου έλεγα.
1: Η παράταξη μένει να αποδειχθεί κατά πόσο είναι εφικτή, διότι ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται 3 χρόνια μετά την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει 10 κομμάτια. Δηλαδή και σε αυτό οι ευθύνες είναι μεγάλες. Να δούμε λοιπόν πόσα από αυτά τα 10 κομμάτια τι μέρος μπορεί να μαζέψει και πόσο μπορεί επίσης να απευθυνθεί και στο υπόλοιπο κοινό. Νομίζω ότι ένα κρίσιμο μέγεθος, Σοφία, είναι η ιστορία των ανθρώπων που απήχαν, το μέγεθος του εκλογικού σώματος που απήχε από τις εκλογές. Εκεί θεωρώ ότι αυτό θα κρίνει την εκλογική απήχηση και την τέλη την εκλογική επίδοση του Αλέξη Τσίπρα όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Τέλος, να επισημάνω ότι μέσω του ονόματος και κάποιων κινήσεων που έκανε και στην Εξέδρα ανεβάζοντας κρατώντας
0: ναι.
1: την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του, θα έλεγα ότι επιχείρησε άλλη μια φορά να εκποιηθεί σημαντικές ιστορικές περιόδους στις οποίες η αριστερά είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Εάμελας, Λαμπράκηδες, θυμίζω τη φωτογραφία του Γρηγόρη Λαμπράκη με το πανό που να λέει Ελλάς, τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπαδρέου στο ξενοδοχείο στο Κινγκ Τζόρζ, κρατώντας την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ του 1981 με τον τρόπο με τον οποίο τον κράτησε και ο Αλέξης Τσίπρας. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην Πρωθυπουργός προσπαθεί να αντιγράψει και τον Ανδρέα Παπανδρέου και κάποιες άλλες πρακτικές αλλά και πολιτικό λόγο από το παρελθόν. Αυτό δεν θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην πορεία. Εκεί που θα κριθεί, επαναλαμβάνω, θα είναι ποια είναι η πολιτική του για τα κρίσιμα θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία με κορυφαίο την ακρίβεια και η Ελλάδα με κορυφαία τα εθνικά θέματα, τα ενεργειακά και ούτω καθεξής.
0: Σε αυτά πάντως, επανήλθε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής. Είναι η τρίτη ή η τέταρτη παρέμβαση που κάνει, ασκώντας...
1: Η πολλωστή παρέμβαση. Ναι, ο Κώστας Καραμανλής, τι σχόλιο να κάνεις για τον Κώστα Καραμανλή, ειλικρινά, δεν μου προκαλεί καμιά έκπληξη, Σοφία. Και εντάξει, τώρα για όσους έχουμε εμβαθύνει και στο ρεπορτάζ, ξέρουμε ότι εκτός από αυτές τις κατά καιρούς δημόσιες παρεμβάσεις του, κάνει και άλλο είδους παρεμβάσεις από το πολιτικό του γραφείο, οι οποίες δεν είναι και τόσο πια παρασκηνιακές, βγαίνουν και στο φως της δημοσιότητας, οι οποίες δείχνουν, ας μου επιτραπεί ο όρος, ότι υποσκάπτει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι προφανές αυτό. Έχοντας και ένα μέρος του μηδιακού συστήματος μαζί του, που θεωρείται ότι τον εκφράζει, σπρώχνει στελέχη προς τον Αντώνη Σαμαρά, βοηθώντας τον επιτέλους να κάνει και αυτός ένα κόμμα, για να κόψουν μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κώστας Καραμανλής έπρεπε, επειδή είχε βασική ευθύνη για το ότι η χώρα οδηγήθηκε στα βράχια, να μιλήσει κάποτε γι' αυτό. Δεν έχει πει τίποτε. Έμεινε σιωπηλός περίπου 10 και πλέον χρόνια και όταν άρχισε να μιλά θεώρησε ότι δεν έπρεπε να πει τίποτα για το παρελθόν, για τις δικές του ευθύνες, για τις υποκλοπές. Υποκλοπές, μήπως θυμάσαι, εάν γίνονταν επί Νέας Δημοκρατίας. Θυμάσαι
0: ναι,
1: την παράσταση με τον κύριο Βουργαράκη που αποκάλυψαν ότι είχε υποκλαπεί και το ίδιο το δικό του το τηλέφωνο και κορυφαίων υπουργών και τα λοιπά, για τα οποία δεν μάθαμε ποτέ το τι έγινε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι από έναν πρώην πρωθυπουργό θα περίμενα, ο οποίος μάλιστα έχει το βαρύ όνομα, για την Νέα Δημοκρατία βαρύ όνομα, Καραμανλής, μια διαφορετική στάση. Αυτός επέλεξε να πυροβολεί παρέα και πού, παρέα με τον Αντώνη Σαμαρά, τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται.
0: Και θα σε πάω.
1: Σίγουρα.
0: Και πάμε και σε κάτι το οποίο ίσως εγώ δεν το είδα, δεν είδα εκτενείς αναφορές στο κομμάτι αυτής της, του επεισοδίου μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Δημητριάδη, Μαρινάκη, υπέβαλε μήνυση ο Μαρινάκης στον Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης απαντάει δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Πάντως υποτίθεται ότι έχουμε νόμο για την αθλητική βία, έτσι δεν είναι? Αλλά
1: εδώ τώρα το θέμα, όπως καταλαβαίνεις, ξεφεύγει πολύ πέρα από την αθλητική βία. Mm-hmm. Αν κρυφθεί σε αυτό το επίπεδο και με βάση αυτό το νομικό πλαίσιο, μην περιμένεις τίποτα, απλά πλημελήματα είναι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία δεν οδηγούν πουθενά. Θα πρέπει να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή την κόντρα. Η δική μου οπτική και η εκτίμηση με βάση και το ρεπορτάζ Σοφία είναι ότι καταρχάς μιλάμε για δύο ανθρώπους που ήταν μέχρι, θα σου έλεγα, και το 2022 φιλαράκια.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή είναι γνωστό ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης στήριξε τη Νέα Δημοκρατία, στήριξε το Μητσοτάκη, άλλωστε οι δύο οικογένειες έχουν πάρα πολύ στενές σχέσεις. Mm-hmm. Ο πατέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ήταν πολύ φίλοι. Mm-hmm. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν μεταξύ των κουμπάρων στο γάμο της Δόρας Μπακογιάννη με τον Ισίδωρο Κούβαλα. Η Δώρα Μπακογιάννη έχει βαφτίσει στο γιο του Βαγγέλη Μαρινάκη. Υπάρχει λοιπόν μια στενή σχέση η οποία ήταν αγαστή μέχρι το 2022 και μάλιστα ακόμα και μετά την ιστορία των υποκλοπών, ακόμα και μετά την παρέτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη, τον εξαναγκασμό σε παρέτηση από το Μέγαρο Μαξίμη, από τη θέση του Διευθυντή του Πρωθυπουργού, του Γενικού Διευθυντή του Πρωθυπουργού, εξακολουθήσε το μηντιακό σύστημα του Μαρινάκη για περίπου 2 με 3 μήνες να στηρίζει την κυβέρνηση. Θυμάμαι ένα πρωτοσέλιδο των νέων, το οποίο είχε ημερομηνία Σεπτέμβριο του 2022, δηλαδή 2 μήνες μετά την αποκάλυψη των υποκλοπών, που έλεγε «Υποκλοπές τέλος». Σαν να έλεγε «Παιδιά, τελείωσε η ιστορία, μην ασχολείστε». Ή έγινε από εκεί και μετά, είναι ένα ερώτημα, το οποίο μπορούν να το απαντήσουν μόνο αυτοί οι δύο. Έχει να κάνει με την πρίκα των πρέταντων, γιατί το υλικό των υποκλοπών είναι σε κάποια χέρια. Σε ποια χέρια είναι και ποιο είναι το περιεχόμενο? Αφορά αυτό το περιεχόμενο τον Βαγγέλη Μαρινάκη? Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν ήταν μεταξύ αυτών οι οποίοι ήταν στη λίστα των παρακολουθούμενων. Όμως στη λίστα των παρακολουθούμενων ήταν πολύ στενοί συνομιλητές του, καθημερινοί συνομιλητές του.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν εμέσως το πρέταντορ παρακολούθησε και το Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν ξέρω αν σχετίζεται αυτό με την παράσταση που είδαμε την Κυριακή, αλλά σίγουρα δεν σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα, άλλωστε και οι δύο είναι φόλα.
0: Ναι, αυτό, έτσι. Σίγουρα.
1: Αυτό μπορεί να το μάθουμε κάποτε.
0: Κάποτε. Αν το μάθουμε, ποτέ. Σε ευχαριστούμε, Νίκο Ηλιάδη. Καλή συνέχεια στη μέρα σου. Και να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Το φάγαμε και την πρώτη ώρα με αυτά και με εκείνα. Δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη και επιστρέφουμε στην δεύτερη ώρα, η οποία θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και έρχεται με δώρα. Δεν λέω περισσότερο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς την Παρασκευή ανοίγει η αυλαία για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας. Οι υποψηφοί των ΕΠΑΛ ξεκινούν μια μέρα αργότερα, το Σάββατο, επίσης με το μάθημα των νέων ελληνικών. Σήμερα ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα γυμνάσια και στις 2 Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις. Μήνυση κατά του Άδων Γεωργιάδη για σκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση, καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η μήνυση αφορά στη σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του Υπουργού Υγείας σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο το ακίνητο στο Ηράκλειο που νοικιάζει ο κύριος Ανδρουλάκης στο δημόσιο. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε πανηγυρικά χθες βράδυ από το Θησίο Αλέξης Τσίπρας. Πατριωτισμός, δημοκρατία και δικαιοσύνη, λέξη κλειδιά που χρησιμοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός για να δώσει το στίγμα του νέου κόμματος με το οποίο θα κατέλθει στις εθνικές εκλογές. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς και επιτέθηκε σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας παλιά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αμετανόητος και παράλλαχτος ο Τσίπρας θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασε το Μαξίμου. Πολιτικές αντιφάσεις, αποτυχίες του παρελθόντος και ανοιχτά ερωτήματα γύρω από τη χρηματοδότηση και την πολιτική του διαδρομή, ήδη χαριλάω τρικούπι και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για λαϊκισμό και αυταπάτες. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να απολογηθούν οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ 3 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά 138 άτομα συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία για την αλόγω εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη από το ελληνικό FBI. Διευρύνεται την ίδια ώρα δικογραφία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς πέρα από τους 17 συλληφθέντες κατά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίες Αίρες και Αθήνα, άλλα 300 άτομα εντάσσονται σε αυτήν. Η υπόθεση αφορά σε αιτήσεις για ορφανά αγροτεμάχια, τα οποία δηλώνονταν ως καλλιεργήσιμες εκτάσεις, προκειμένου να εισπράττονται επιδοτήσεις. Στο Ανάκριτο οδηγείται σήμερα ο 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Υποστηρίζει ότι βρίσκονταν υπό την επίρρεια ουσιών και δεν θυμάται τα γεγονότα. Η ιατροδικαστική έκθεση, ωστόσο, δείχνει ότι το θύμα έφερε πάνω από 14 τραύματα στο πρόσωπο από κατσαβίδι και μαχαίρι, ενώ εκτιμάται ότι είχε προηγηθεί επίθεση με βαρύ αντικείμενο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στον ΕΦΚΑ της Πύλης Αξιού στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν το πρωί συνταξιούχοι. Διαμαρτύρονται για την κατάσταση του Εθνικού Σύστηματος Υγείας και ζητούν αξιοπρεπή δωρεάν δημόσια υγεία για όλους. Το νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος, ο οποίος επιτέθηκε σεξουαλικά στη σύντροφο 29χρονου μέσα στο διαμέρισμά του στην περιοχή της Χαριλάου. Οι δύο άντρες πιάστηκαν στα χέρια και ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα να συλληφθούν τελικά και οι δύο. Πρώτο πυλώνε ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και το μακελιό στο Λίβανο, που χθες βράδυ οι Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 30 ανθρώπους. Τεχεράν κατηγόρησε στις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία, ενώ είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ήταν η ειδήση της 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας η Σοφία Ξανθοπούλου.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
8: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
9: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
10: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Είστε συντονισμένοι στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στα 10 λεπτά μετά τις 11, Σοφία Ξανθοπούλου για σήμερα κοντά σας, μαζί με την Αφροδίτη Αργυροπούλου στην τηλεφωνική παραγωγή και στις μουσικές επιλογές. Και όπως σας είπα, θα έχουμε πολύ όμορφα θέματα τη δεύτερη ώρα, όπως είναι αυτό της απαγόρευσης χρήσης των social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Υπάρχουν αυτοί που τάσσονται υπέρ της απαγόρευσης αυτής και υπάρχουν και εκείνοι που εκφράζουν κάποιες ενστάσεις, έχουν κάποιες αμφιβολίες και φοβούνται ότι η απαγόρευση θα προκαλέσει περισσότερους κοινωνικούς αποκλεισμούς. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ενάντια στο κλίμα της απαγόρευσης της χρήσης των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2027, 25 οργανώσεις, ελληνικές και διεθνείς, έστειλαν ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συναρμόδιους υπουργούς. Ασκούν τεκμηριωμένη κριτική στο μέτρο και περισσότερα θα μας πει γι' αυτό η κυρία Βίκη Τζέκα, νομική σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής, που συμμετέχει στην επιστολή αυτή ως μία από τις ένας από τους φορείς, τους 25 φορείς που έστειλαν την επιστολή στον Πρωθυπουργό. Καλή σας ημέρα, κυρία Τζέκα.
1: Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακριάτες και στους ακριατές σας, και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα θέλαμε έτσι να μας εξηγήσετε το πλαίσιο έτσι της ένστασης και του φόβου που εκφράζετε μαζί με τους υπόλοιπους 24 φορείς και τι λέτε στην επιστολή προς τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, πολύ σωστά έχουμε συνυπογράψει και εμείς αυτή την επιστολή μαζί με και με άλλους φορείς της κοινωνίας, γενικώς των πολιτών. Είναι συνολικά 25 φορείς που υπογράφουμε. Λόγω του ότι στις 12 Μαΐου το σχέδιο νόμου για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω 15 ετών έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπως καταλαβαίνετε η εξέλιξη αυτή θα έτρεπε το πλήρες κείμενο σε Ευρωπαϊκή Διαβούλευση. Και έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θα εξετάσουν αν οι προτινόμενοι μηχανισμοί επαλήθευσης ηλικίας είναι συμβατοί με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Τούτο φυσικά το νομοσχέδιο πάρει και το δρόμο για την Ελληνική Βουλή. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, εμείς έχουμε αντιδράσει οι φορείς γενικώς με κοινή επιστολή, όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει. Αναφέρουμε κάποια έτσι σε μια μακροσκελή γενικά επιστολή. Αναφέρουμε τις δικές μας έτσι ενστάσεις, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Το πρώτο και καλύτερο γενικώς που αναφέρουμε και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η επαλήθευση της ηλικίας αφορά το σύνολο των χρηστών, όπως φαίνεται φυσικά από το κείμενο, το νομοθετικό κείμενο. Και σε αυτό φυσικά εμείς δεν συμφωνούμε. Λόγω του ότι η σχεδιαζόμενη επαναλήθευση της ηλικίας δεν θα αφορά μόνο τους ενηλίκους, αλλά πρακτικά θεωρούμε ότι επειδή ακριβώς δεν έχει εξακριβωθεί, θα αφορά το σύνολο των χρηστών επιδεκτήριων στην Ελλάδα. Και ως εκ τούτου αυτό μετατρέπει την αυτοποίηση και την επιτήρηση σε προϋπόθεση πρόσβασης στο ψηφιακό δημόσιο χώρο. Και έχουμε γενικώς έτσι επισημάνει ότι η υποχρεωτική χρήση εργαλείων επαλήθευσης ηλικίας ενδέχεται να διαβρώσει σταδιακά και την ανωνυμία στο διαδίκτυο, το οποίο ξέρετε πολύ καλά το πολεμάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και φυσικά μπορεί να μεταβάλει και τη φύση του διαδικτύου. Σε αυτό που λέμε δηλαδή είναι ότι εγκαθιστούν κάποιες ψηφιακές πύλες εισόδου για κάθε διαδικτυακή υπηρεσία, το οποίο αυτό δεν θα βοηθήσει καθόλου στην ανωνυμία το οποίο εμείς επιδιώκουμε να έχουμε στο διαδίκτυο. Επίσης έχουμε αναφέρει ότι θα υπάρξουν και κάποιοι γενικώς κοινωνικο-οικονομικοί αποκλεισμοί, λόγω του ότι η φόβη είναι ότι το μέτρο θα οδηγήσει σε κοινωνικούς αποκλεισμούς πλήττοντας πιο πολλοί οικογένειες οι οποίες δεν έχουν έτσι επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες ή πρόσβαση σε έξυπνες συσκευές. Και φυσικά προειδοποιούμε ότι οι ανήλικοι θα στραφούν σε μη ελεγχόμενες πλατφόρμες ή σε κάποιες τεχνικές παράκαμψεις όπως είναι τα δίκτυα VPN. Και φυσικά εκεί θα εκθέσουν περισσότερο τα δικά τους τα προσωπικά δεδομένα σε μεγαλύτερους κινδύνους. Και φυσικά στο μικροσκόπιο γενικώς της δικής μας έτσι παρέμβασης είναι ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ καθολική, δηλαδή δεν αφορά μόνο τις μεγάλες εμπορικές πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram ή το Facebook, αλλά με βάση τον ορισμό του κανονισμού για τις πλατφόρμες βάζει και άλλες πλατφόρμες όπως τη Fediverse και όπως και τη Mastodon, οι οποίες αυτές οι οργανώσεις λειτουργούν με διαφορετική φιλοσοφία, δεν έχουν κεντρικό εταιρικό έλεγχο και φυσικά δεν έχουν αλγοριθμικούς μηχανισμούς που ενισχύουν τον εθισμό των χρηστών. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο έτσι γεγονός, γεγονός που και σε εμάς φυσικά καθιστά την όλη έτσι καθολική απαγόρευση ιδιαίτερα προβληματική, καθότι πάγεται στο ίδιο κανονιστικό πλαίσιο. Και από ό,τι είδαμε γενικώς από το κείμενο, ενώ υπάρχουν όλες αυτές οι μεγάλες εμπορικές πλατφόρμες, δεν υπάρχει το TikTok. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είχε εξαιρεθεί από τη ρύθμιση, καθότι, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι ένα βασικό κομμάτι της καθημερινής ψηφιακής της ζωής των παιδιών. Και διαθέτουν και αυτοί ένα έτσι, αντίστοιχο περιεχόμενο το οποίο προκαλεί εθισμό. Και έτσι δεν μπορούμε έτσι να, από το κείμενο να αιτιολογήσουμε την απόφαση της κυβέρνησης να μην υπάρχει το TikTok στις λεγόμενες γενικώς έτσι εξαιρέσεις.
0: Ναι.
1: Επίσης,
0: ναι.
1: Αυτό που λένε ότι αποδυναμώνται και όλες και οι επίσημες πλατφόρμες. Δηλαδή ότι εμείς αναφέρουμε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει με σαγάκι και πρόσθετες εθνικές υποχρεώσεις σε ένα τομέα που ήδη ρυθμίζεται κεντρικά και από τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο οποίος αναφέρει μέσα πώς προστατεύονται γενικώς οι ανήλικοι και αρμόδια αρχή εδώ είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών. Και υπάρχουν φυσικά μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο κανονισμό υπάρχουν μέτρα προστασίας των ανηλίκων. Και έτσι θεωρούμε ότι οι οριζόντιες απαγορεύσεις βάσει ηλικίας περιορίζει γενικώς και το συγκεκριμένο κανονισμό. Και φυσικά υπάρχει και η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα από το 2019. Φυσικά είναι άλλο το γεγονός ότι δεν δυστυχώς τηρούν οι εν λόγω πλατφόρμες. Άρα θα πρέπει να υπάρχει το ρυθμιστικό πλαίσιο υπάρχει. Άρα γενικώς οι κανόνες είναι αυτές οι οποίες δεν υιοθετούνται. Άρα θα πρέπει και οι πλατφόρμες να υιοθετήσουν τους κανόνες και να τηρούν την νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή λέμε.
0: Ναι. Προσωπικά έτσι προβληματίζομαι και έχω μια αμφιβολία κι εγώ για το κομμάτι της απαγόρευσης και της οριζόντιας απαγόρευσης κυρίως, γιατί το θεωρώ πιο εύκολο το να απαγορεύσεις, είναι πολύ εύκολο. Συλλήβδιν. Το να μπορέσεις να τα διαχειριστείς είναι το ζητούμενο και σε μια εποχή πια που από τη μια είμαστε υποτίθεται στην ψηφιακή εποχή και όλα γίνονται ψηφιακά και από την άλλη έρχεται και σου λέει αυτό. Η απορία μου είναι, δηλαδή μετά τα 15 δεν ανησυχεί η εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Ακριβώς αυτό. Εμείς αυτό που λέμε επίσης είναι ότι η επιβολή του μέτρου θα μπορούσε να λειτουργήσει και εις βάρος, γιατί αποδυναμώνουν την πίεση προς τις πλατφόρμες να καταστήσουν τα περιβάλλοντά τους πιο ασφαλή. Ακριβώς και για τα μέτρα τα 15. Και έτσι μεταθέτουν το βάρος της προστασίας, την ταυτοποίηση και στον αποκλεισμό των χρηστών. Εμείς αυτό που αναφέρουμε είναι ότι χρειάζεται κάποιος. Υπάρχει και μια έκθεση η οποία έχει γίνει κάποια εισήγηση του κυρίου Στιγκάρη κατόπιν αιτήματος της πολιτείας διαμέσου του Υπουργείου Υγείας και έγινε και ομοφόνος δικτύκη από την Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του ΚΕΣΥ. Ο ίδιος φυσικά αναφέρει πολύ σωστά αυτό που έχετε πει και εσείς, ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι και μια γενικευμένη απαγόρευση δεν είναι πρόσφορη και μπορεί να οδηγήσει πολύ σωστά και σε συνέπειες οι οποίες είναι ανεπιθύμητες όσον αφορά τα παιδιά. Και αναφέρει όχι μόνο για την νομοθεσία η οποία υπάρχει και θα πρέπει να εφαρμόζεται και από τις πλατφόρμες, αλλά θα πρέπει να γίνει και κάποια έτσι πρωτοβουλία όσον αφορά ενημέρωσης και μέσω σχολείων, σωστής πληροφόρησης, μια ενίσχυση του ψηφιακού εγγραμματισμού των παιδιών, πώς δηλαδή να φέρονται ψηφιακά, πώς μπορούν να προστατευτούν, πώς μπορούν να ξεχωρίζουν σωστά γενικώς τις πληροφορίες. Υπάρχει η Αυστραλία είναι αυτή η οποία έχει κάνει το πρώτο βήμα όσον αφορά την ολική απαγόρευση. Εμείς έχουμε δει λίγο αυτούς τους μήνες, κάναμε μια μικρή έρευνα να δούμε γενικώς τι γίνεται στην Αυστραλία εδώ τους τελευταίους τρεις μήνες που έχει εφαρμοστεί το μέτρο και δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν είναι θετικά. Τα παιδιά έχουν βρει άλλους τρόπους να παρακάμπτουν τα μέτρα και δημιουργούν νέους λογαριασμούς με ψεύτικες ηλικίες και παρακάμπτονται γενικώς οι απαγορεύσεις. Άρα πάλι αυτό ενισχύει αυτό που σας είπα, ότι γενικώς θα πρέπει τα παιδιά να ενημερωθούν βάσει έτσι με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μέσω των σχολείων και μέσω των συλλογών και μέσω των πανεπιστημίων, γιατί και τα παιδιά μέχρι το 15, όπως είπατε πολύ σωστά, έχουν και αυτά τα ζητήματα. γραμματά τους. Άρα θα πρέπει να γίνεται μια σωστή ενημέρωση για τον ψηφιακό γραμματισμό των παιδιών, ώστε να έχουν τα εχέγγυα και να μπορούν να έχουν κριτικό μυαλό, προκειμένου γιατί... αυτή τη στιγμή μια πληροφορία που τους έρχεται μπροστά τους να μπορούν να την αποκλείσουν.
0: Ακριβώς. Γιατί,
1: όπως πολύ καλά ξέρετε, οι πλατφόρμες αυτές έχουν αυτά τα εφιστικά μέσω της διαφημίσεις που εμείς έχουμε παρέμβει και μέσω της ΕΚΠΙΖΟ και μέσω της ΜΠΕΟΥ, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδία μας για τα εθιστικά γενικώς, έτσι, διαφημιστικά εμπορικού περιεχομένου μηνύματα που δέχονται κατά κόρον τα παιδιά ιδίως και τα οποία θα πρέπει οι πλατφόρμες λόγω και της καινούργιας νομοθεσίας που υπάρχει να τα απαγορέψουν. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του κανονισμού που ήδη υπάρχει να επιβάλλει κανόνες και πρόστιμα σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες. Άρα αυτές θα πρέπει να κοιτάξουν πώς θα προστατεύσουν γενικώς τους ενήλικους, εφόσον υπάρχει νομοθεσία, και όχι να υπάρχει μια καθολική απαγόρευση στα παιδιά, που το γεγονός ότι χρησιμοποιούν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι τέλος λάθος. Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία ζουν σε μέρη τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε άμεσες υπηρεσίες κτλ. Μπαίνουν σε κάποιες πλατφόρμες, κάποιες ομάδες, ενημερώνονται. Δηλαδή δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να το αποκλείσεις αυτό. Και τα παιδιά κάτω το 15 δεν έχουν κριτικό μυαλό, γιατί θα έρθουν αντιμέτωπα και μετά το 15 με αυτές τις πλατφόρμες.
0: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτά τα πονάει κεφάλι, κόβω κεφάλι, δεν ακριβώς νομίζω ότι ωφελεί. Και από την άλλη, υπάρχουν τρόποι, όπως έγινε το Kids Wallet, το οποίο μια χαρά λειτουργεί. Οπότε για ποιο λόγο να απαγορεύσω για κάτω των 15 και μετά τα 15 τι γίνεται, τα παιδιά είναι εντάξει και δεν επηρεάζονται? Λίγο αυτό νομίζω ότι τρέχουμε ως χώρα να μιμηθούμε άλλες χώρες, οι οποίες όμως δεν είναι το ίδιο σε διάφορες πτυχές της ζωής και στο επίπεδο διαβίωσης και στο επίπεδο ζωής. Όπως είπατε, υπάρχουν απομονωμένοι παιδιά που είναι σε απομονωμένους τόπους που δεν έχουν την επαφή, την επικοινωνία, και εκεί επιδρά θετικά η τεχνολογία. Από την άλλη, ενώ από το εδώ και πόσο καιρό είμαστε στην ψηφιακή εποχή και όλα χρησιμοποιούμε το ψηφιακό, έτσι, για να μπορέσουμε να συνδιαλλαγούμε στην κοινωνία και στην καθημερινότητα, σου λέει ξαφνικά απαγορεύω. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν ξέρω πού θα οδηγήσει και δεν ξέρω τις συνέπειες. Είναι και αυτό, υποτίθεται ότι πάμε να κόψουμε τις συνέπειες της χρήσης. Δεν ξέρω όμως αυτή η απαγόρευση που θα οδηγήσει. Και εγώ έχω έτσι μια απορία πάνω σε αυτό.
1: Ναι. Και έχουμε και επισημάνει γενικώς και τις προκλήσεις κυβερνοασφάλειας που υπάρχουν, έτσι. Γιατί υπάρχουν, έτσι, υπάρχουν και κάποιες πρόσφατες εξελίξεις. Ακόμα και για το πολύ σωστό αυτό που είπατε για το wallet το δικό μας, έχει γίνει κάποια, έτσι, κρίσιμη ευπάθεια στο σύστημά του για κάπως από το Σεπτέμβριο του 25 μέχρι τον Απρίλιο του 26. Το οποίο έχει νεωρωθεί γενικώς και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δηλαδή για 6 μήνες υπήρχε ένα κενό ασφαλείας. Άρα υπάρχει γενικό θέμα, υπάρχει δηλαδή αυτές οι λεγόμενες προκλήσεις κυβερνοασφάλειας, και έχω να σας πω ότι έχει ανακοινώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει το δική της εφαρμογή για την επαλήθευση ηλικίας, αλλά υπάρχουν ειδικοί υπολογιστών οι οποίοι το διατύπωσαν και αυτοί, ότι υπάρχουν ζητήματα κυβερνοασφάλειας εφαρμογής και υπάρχουν και αδυναμίες σοβαρές, και έτσι μπορούν να διαρρεύσουν πολύ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και να κλαπούν και ταυτότητες. Άρα και αυτό το πλαίσιο είναι πολύ, έτσι, κρίσιμο. Εμείς έχουμε προτείνει, έτσι, μια σειρά στην επιστολή μας, έτσι, τι προτείνουμε και το τι θέλουμε από αυτούς. Θέλουμε δηλαδή να υπάρχει κάποια διαβούλευση, κάποια, έτσι, ενημέρωση και μας, να συμμετέχουμε και εμείς στο κομμάτι αυτό μέσω προτάσεων, μια νομοθετική πρωτοβουλία που να υποχρεώνει γενικώς τις πλατφόρμες να επανασχεδιάσουν τα επιβλαβή και τα μοντέλα τους που δημιουργούν τόσο μεγάλο, έτσι, πρόβλημα, όχι μόνο στα παιδιά, αλλά εθίζουν όλους μας. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι μόνο τα παιδιά.
0: Όχι, βέβαια. Φυσικά. Δεν έχει, ο εθισμός και το πώς επηρεάζεται ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα, δεν είναι θέμα ηλικίας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Γιατί νομίζετε ότι δεν βλέπουμε τι γίνεται, για να το πω και λαϊκά, γυναίκες 60 και 70 χρονών που μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή δεν αποδέχονται τον εαυτό τους ως είναι, όπως είναι, δημιουργούν μια προσωπικότητα εντελώς διαφορετική, δείχνοντας 20-30 χρόνια νεότερη με εντελώς διαφορετικό σώμα, και πλασάρουν αυτή την εικόνα προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι θέμα ηλικίας το πώς θα επηρεαστείς? Όχι, βέβαια.
1: Μέσω των αλγορίθμων έχουν κατανοήσει ότι αυτά τα άτομα έχουν κάποια ευαλωτότητα Και βάσει αυτού του αλγορίθμου, ξέρετε τι κάνουν. Δημιουργούν γενικώς την εντύπωση μέσω δημοσιευμάτων, πολύ λαθασμένη εντύπωση του πρόσωπό τους, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν κριτική σκέψη και επειδή είναι ευάλωτοι, τους εκμεταλλεύονται γενικώς οι πλατφόρμες και βγάζουν και δισεκατομμύριες βάρος των καταναλωτών και των προσωπικών δεδομένων, τα οποία τα δίνουμε κατά κόρον. Έτσι δεν είναι το γεγονός ότι τα δίνουμε τόσο εύκολα τα προσωπικά μας δεδομένα και προβλημάται τώρα αυτή τη στιγμή το Υπουργείο μόνο αυτό, είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το ξαναδουλέψουμε από γενική βάση. Εμείς θέλουμε μια έτσι ανοιχτή διαβούλευση, η οποία είναι συμπεριληπτική, δηλαδή να έχουμε όλη τη δυνατότητα να ενημερώσουμε, όπως έχει γίνει και στην Αγγλία, γιατί και η Αγγλία αυτή τη στιγμή θέλει να το εφαρμόσει αυτό το μέτρο. Αλλά πριν υπήρξε μια διαβούλευση και 6 μήνες με τους φορείς, με τους αρμόδιους φορείς, με τις αρμόδιες αρχές και την εισήγηση που έχει γίνει στην Επιτροπή του ΚΕΣΥ. Θέλουμε να δούμε το περιεχόμενο, το ότι αν και ο κύριος Σεγκάρισε μέσω γενικώς έτσι και διαφορών συνεντεύξεων έχει αναφέρει γενικώς τι έχει επισημάνει, το οποίο συμφωνούμε και απόλυτα και εμείς. Και φυσικά θέλουμε να δούμε και τις άλλες εισηγήσεις και να δούμε στο τέλος πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι ως όφελος φυσικά όχι μόνο της κοινωνίας αλλά και των ανηλίκων, το οποίο το χρειάζεται πάρα πολύ και το έχουν και ανάγκη.
0: Κυρία Τζέκα, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, θα επικοινωνήσουμε ξανά. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.

0: Σήμερα έχει μια κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη από τους συνταξιούχους. Πώς τους αγαπώ τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που έχουν το κουράγιο και βγαίνουν έτσι να διεκδικήσουν πράγματα και λένε τα ίδια και τα ίδια οι άνθρωποι βέβαια. Διαμαρτύρονται έξω από τον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους. Όχι στην Αριστοτέλους, στη Πύλης Αξίου, στον ΕΦΚΑ της Πύλης Αξίου, με συγχωρείτε. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν και υψηλού επίπεδου υγεία διεκδικούν. Άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ. Πρωτοβάθμια δωρεάν φροντίδα υγείας σε δημόσια κέντρα υγείας, άνοιγμα των κλειστών νοσοκομείων και δημιουργία νέων. Μεγάλο θέμα αυτό, μεγάλο θέμα. Βέβαια κάποιοι χαίρονταν όταν έκλειναν τα νοσοκομεία και στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι από το χωριό, δεν τους ξέρετε. Χαίρονταν πάρα πολύ που έκλειναν νοσοκομεία. Ποιος λογικός άνθρωπος χαίρεται να κλείνει νοσοκομείο, πείτε μου σας παρακαλώ. Συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι καταχειροκροτούνται κατά καιρούς. Δωρεάν δημόσιες δομές για τη φροντίδα και νοσηλεία ηλικιωμένων με ανίατες ασθένειες ενάντια στην ντροπή και την εσχροκέρδεια των ιδιωτικών χειροκομείων και κέντρων αποκατάστασης. Μεγάλο θέμα, παιδιά. Μεγάλο θέμα η μέρημνα και η πρόνοια της τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα. Ωραία είναι αυτά που ακούμε για προστασία. Προστασία? Προστασία τάχα? Προστασία σκέτο των παιδιών? Δεν ξέρω. Και την τρίτη ηλικία την αφήνουμε στο έλεος, στο έλεος πραγματικά. Μην τυχόν και αρρωστήσεις αν είσαι στο κομμάτι της τρίτης ηλικίας και δεν έχεις χρήματα. Την πάτησες. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα της φροντίδας, το τι θα γίνει στο σπίτι, ποιος θα αναλάβει ή θα χρειαστεί να είσαι εσύ 24 ώρες το 24ωρο με το γονιό σου ή φυσικά θα έχεις μια φροντίστρια, ένα φροντιστή 8ωρου, 10ωρου, ανάλογα τη δουλειά σου για να μπορέσεις να φροντίσεις τον άνθρωπό σου. Δεν γερνάμε με αξιοπρέπεια στην Ελλάδα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και καλό θα ήταν να δουλέψουμε πολύ πάνω σε αυτό, διότι τα τελευταία χρόνια το έχουμε ξεχάσει το κομμάτι αυτό της φροντίδας των ηλικιωμένων και της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα παρεμφερές, γιατί έχουμε και μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Θεαγένιο από το Σύλλογο Εργαζομένων. Να μην μας περιμένει παραπάνω ο κύριος Μουρατίδης. Έχουμε τον κύριο Μουρατίδη, τον κύριο Βασίλη Μουρατίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Θεαγένιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Μουρατίδη.
1: Καλημέρα κύριε Ξαντοπούλου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έκανα μια μεγάλη εισαγωγή, αλλά νομίζω ότι αφορά τους πάντες αυτό, γιατί και εμείς κάποτε θα γίνουμε μεγάλοι, οπότε είναι ρόδα και γυρίζει, ο χρόνος κανέναν δεν αφήνει αλόβητο. Έχετε και εσείς σήμερα μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας με πάρα πολλά αιτήματα βεβαίως για τον ιατρικό και νοσηλευτικό κλάδο, έτσι πείτε μας δύο λόγια.
1: Κύριε Ξανθοπούλου, οι εργαζόμενοι του Θεαγενείου για άλλη μία φορά το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήσαμε το πρωί μια πετυχημένη συγκέντρωση. Ξέρετε, όχι να αναδείξουμε τα προβλήματα τα οποία τα έχουμε αναδείξει πάμπολες φορές, όσο για να δηλώσουμε την απογοήτευσή μας, την αγανάκτησή μας, γιατί ακούμε λόγια, χειροκροτήματα, υποσχέσεις, αλλά δεν βλέπουμε παρεμβάσεις ουσιαστικές ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητά μας, γιατί ξέρετε αυτό που ισχύει στα δημόσια νοσοκομεία είναι μια δύσκολη κατάσταση. Καλές είναι οι ανακαινήσεις κτηρίων, ΤΕΠ και τα λοιπά, αλλά ξέρετε το ότι παίρνουμε καινούργια μηχανήματα που ισχύει και συμφωνούμε, αλλά χωρίς προσωπικό το οποίο να επαρκεί για να μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα αυτά και στο τέλος να έχει αντίκτυπο ουσιαστικό και στον ασθενή. Γιατί ξέρετε, εμείς εργαζόμαστε σε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι ιδιαίτερο νοσοκομείο, απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται έτσι μια υψηλού επίπεδο θεωρούμε φροντίδα. Και με την υποστελέχωση και όλα τα προβλήματα που έχουμε, δυστυχώς αυτό δυσχεραίνει. Όσο και να βάλουμε πλάτη, όσο και να προσπαθούμε εμείς, γιατί το κάνουμε. Και βλέπετε, σήμερα δεν προκηρύξαμε ούτε στάση ούτε απεργία, κάναμε μια συμβολική συγκέντρωση. Γιατί σεβόμαστε και την αγωνία των ασθενών μας, οι οποίοι πρέπει να κάνουν τη θεραπεία τους, το χειρουργείο τους, και είμαστε δίπλα τους, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τα αιτήματα μόνο για μας, είναι και για τους ασθενείς.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, εννοείται. Άρα εδώ υπάρχει το κομμάτι το παραπάνω από το εργασιακό, κοντά στο ανθρώπινο, γιατί εννοείται ότι όταν δεν υπάρχουν τα ισέγγια, όταν δεν έχετε τα εργαλεία όταν δεν έχετε το προσωπικό, πώς θα στηρίξετε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Κοιτάξτε, κάνουμε και πραγματικά, δηλαδή αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε κιόλας είναι η πραγματική εικόνα, η πραγματικότητα που βιώνουμε στα νοσοκομεία. Η πραγματικότητα είναι σκληρή, δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Αυτό δυσχεραίνει την καθημερινότητά μας, δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε άδειες. Και βέβαια να βάλουμε και μία παράμετρο καινούργια το τελευταίο διάστημα, ότι πλέον δεν προτιμούν τα δημόσια νοσοκομεία εργαζόμενοι λόγω συνθήκων και προφανώς και λόγω πολύ χαμηλών μισθών. Γιατί ξέρετε, η εικόνα παρουσιάζεται ότι έχουμε πάρει αυξήσεις, έχουμε πάρει. Οι αυξήσεις είναι ελάχιστες στη μεγαλύτερη μερίδα του προσωπικού, δηλαδή στο 80%. Δηλαδή αυτό που έχουμε πάρει μετά την εποχή του COVID είναι ένα πενιντάρικο μεικτά στο ανθυγιεινό. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Κατά τα άλλα, ακούμε λόγια ότι θα ενισχυθεί το εισόδημα, θα δώσουμε κίνητρα τα οποία δεν τα βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και ένα, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε αυτό το χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Να αναφερθούμε και σε ένα επίκαιρο ζήτημα, το οποίο κατά δύο χρόνια τώρα όλοι συμφωνούν ότι, και είναι δίκαιο, ότι η υγειονομική στα δημόσια νοσοκομεία θα πρέπει να είναι ενταγμένη στα βαρύ ανθυγιεινά. Δεν μπορεί δηλαδή ένα νοσηλευτής, ένα γιατρό να δουλεύει 40 χρόνια, ένα εργαστηριακό, δηλαδή το ίδιο με τι άλλε ειδικότητε σε αυτέ τι συνθήκε. Σαββατοκύριακο, απόγευμα, πρωί, νύχτα, ξέρετε, δηλαδή ωράρια δύσκολα και συνθήκες αυτές. Κι όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρόλες τις υποσχέσεις τις πρόσφατες.
0: Ναι, αυτό, συγγνώμη, αφού.
1: Η πραγματικότητα, έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ακόμα και οι συνάδελφοί μας, πολλές φορές, ας πούμε, δεν μπορούν να κατανοήσουν ποια είναι η πραγματικότητα. Στο ιδιωτικό τομέα είναι ενταγμένοι όλοι οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά. Στο δημόσιο, δημόσια νοσοκομεία, όσοι έχουν προσληφθεί από 1η-1η του 2011 και οι επικουρικοί συνάδελφοι είναι ενταγμένοι. Μιλάμε για ένα κομμάτι συναδέλφων που είμαστε πριν το 2011. Δηλαδή δουλεύουμε στις ίδιες συνθήκες και έχουμε διαφορετικό ασφαλιστικό καθεστώς. Και βέβαια η ένταξη στα ΒΑΕ, να πούμε γι' αυτό, δεν είναι ότι θα έχουμε κάποια αύξηση, είναι καθαρά στα χρόνια σύνταξη.
0: Συγγνώμη, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Δεν είστε ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά?
1: Σας είπα, στον ιδιωτικό τομέα είναι ενταγμένοι.
0: Στο δημόσιο δεν.
1: Στο δημόσιο, όσοι έχουν προσληφθεί από το 2011 και μετά, είναι.
0: Είναι.
1: Όσοι είναι επικουρικοί που έχουν προσληφθεί, είναι. Όσοι έχουν προσληφθεί, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, πριν το 2011,
0: ναι.
1: Δεν είναι.
0: Γιατί?
1: Είμαστε 2020. Γιατί δεν είμαστε. Γιατί δεν είμαστε. Και σε αυτό, πριν 1,5 χρόνο, όταν έγινε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που βέβαια όταν είναι αντιπολίτευση τάζουν και όταν είναι κυβέρνηση
0: ναι.
1: Όπως δεν κάνουν,
0: είναι ναι.
1: Πραγματικότητα. Σε προτάσεις αντιπολίτευσης δύο κομμάτων να μπούμε στα ΒΑΕ, ο Πρωθυπουργός πριν 1,5 χρόνο ανέφερε μα θα αδειάσουν τα νοσοκομεία, θα φύγουν 7.000 νοσηλευτές. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Και τώρα προεκλογικά επανήλθε το θέμα, αφού πριν ένα χρόνο ο Υπουργός Υγείας είπε ότι από 1η-1η του 26 θα μπούμε και εμείς, που δεν έγινε, έτσι, είμαστε στο τέλος Μαΐου του 26. Και αυτή η υπόσχεση δεν πραγματοποιήθηκε. Και τώρα μας λένε ότι θα μπούμε. Ποιοι όμως, τώρα προκύπτει ένα σοβαρό θέμα. Δηλαδή αυτή η αδικία που υποτίθεται, γιατί έχουμε επιφυλάξεις, αν θα πραγματοποιηθεί, εξαιρεί πολλούς συναδέλφους μας. Δηλαδή μιλάνε για νοσηλευτές και για το ΕΚΑΒ, τους διασώσεις του ΕΚΑΒ. Άρα, γιατροί, τεχνολόγοι εργαστηρίων, φυσιοθεραπευτές, τραυματιοφορείς, ΜΕΕΣ κτλ. Πάλι εξαιρούνται.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τι κάνουμε, δηλαδή διέρε και βασίλευε ο ένας απέναντι στον άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το δεχόμαστε. Το ναι. Δίκαιο είναι να μπουν όλοι, γιατί στα επαγγέλματα που είναι στον ΕΦΚΑ, που ισχύουν, είναι όλοι αυτοί. Άρα γιατί να εξαιρεθώ?
0: Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά τα τελευταία χρόνια είμαστε πολύ υπέρ των διχασμών και αυτό είναι πολύ άσχημο να γίνεται. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν μπορεί να είναι οι νοσηλευτές και οι ΕΚΑΒΙΤΕΣ μόνο, την ώρα που ο τομέας της υγείας έχει διευρύνεται το κομμάτι της δραστηριότητας της εργασίας. Εννοείται αυτό. Άρα εγώ νόμιζα ότι

0: να ξεκινήσει να το δούμε. Και μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Εξαγγελίες, οι οποίες δρομολογούνται, δεν ξέρουμε πότε.
1: Είναι εξαντλημένο το προσωπικό στο Θεαγένειο?
0: Αυτό που σας είπα πριν, κυρία Ξανθοπούλου. Δηλαδή υπάρχει η εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζουμε, χιλιάδες προσλήψεις κλπ. Και είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε στα νοσοκομεία. Τι να σας πω, δηλαδή αυτό που βγάλαμε και στην ανακοίνωση. Έχουμε πλέον τμήματα ογκολογία. Είχαμε μία νοσηλεύθερη που είναι για 30 ασθενείς. Και δεν συμβαίνει μόνο στο δικό μου νοσοκομείο, και στα άλλα δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Λόγω των ελλείψεων.
1: Και
0: ένα νοσοκομείο δεν λειτουργεί μόνο με γιατρούς και νοσηλευτές, βέβαια είναι η πλειοψηφία. Είναι και άλλες ειδικότητες.
1: 1:30 είναι ανήκουστο και είναι απαράδεκτο και είναι και. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις έτσι.
0: Και μιλάμε για ογκολογικούς ασθενείς. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν τη στήριξη, δηλαδή είσαι δίπλα τους. Και πιστέψτε με, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Υπεράνθρωπη προσπάθεια. Και περιμένουμε κάποια ενίσχυση για να μπορούμε να πάρουμε και τις άδειές μας το καλοκαίρι που δυσκολεύει. Να πάρουμε τις άδειες που μας χρωστάνε από το 24, από το 25. Άρα, με τις συνθήκες αυτές, πώς να έρθει το προσωπικό.
1: Κατάλαβα.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η διοικητική υπηρεσία που έχει αποδεκατιστεί. Δηλαδή, έχουμε προβλήματα τα οποία τα αναδεικνύουμε, υποσίες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και η διοίκηση, να πω και αυτό, του νοσοκομείου, η οποία έστειλε για να πάρουμε επικουρικό προσωπικό, έτσι αναγνωρίζει το πρόβλημα, και έστειλε να πάρουμε επικουρικό προσωπικό. Μα δεν ανοίγει, είπε το Υπουργείο, την πλατφόρμα να δηλώσει ο κόσμος για να έρθει. Έχουμε και τέτοια θέματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μουρατίδη, θα ξαναμιλήσουμε γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Μόνο για το Θεαγένειο θέλει μία ώρα και παραπάνω για να μιλάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών. 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, Άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή. Και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Η Αφροδίτη Αργυροπούλου έχει το λόγο της που μεταδίδει την Φραγκοσυριανή από τους Λοκομόντο, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτή είναι η μαγεία της μουσικής και του τραγουδιού. Βαμβακάρης, ο οποίος βέβαια έχει μετεξελιχθεί. Καλό είναι να υπάρχει το τραγούδι ανά τα έτη, μέσα στα χρόνια, σε μια διασκευή της Φραγκοσυριανής. Ακούστε να δείτε τώρα. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την πρωτότυπη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου «Τα Άστεγα». Υπό τη διεύθυνση του Αναστάσιου Σημειονίδη, η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, με εκλεκτού σολίστ, συμπράττει σε ένα έργο που γεφυρώνει δύο φανημονικά ασύμφατους κόσμους, το αμερικανικό ragtime και το ελληνικό ρεμπέτικο. Μέσα από ένα ιδιαίτερο ηχητικό και οπτικό συνδυασμό, αναδεικνύονται οι κοινές κοινωνιολογικές ρίζες των δύο ειδών. Η παράσταση αυτή, η εκδήλωση, θα γίνει απόψε στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα τελετών του Απιθήτα. Η παράσταση εμπλουτίζεται με θεατρικά στοιχεία, καθώς ο Ιωρικλής Μιχαηλίδης αφηγείται εμβόλυμα κείμενα του Ζαμπέτα, του Λιβαδίτη, του Πλατήραχου, του Παπαγεωργίου και του Σουρή, προσδίδοντας δραματουργικό βάθος στο μουσικό δρόμενο. Ωραία τα είπα, ωραία τα ανέλησα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ο FM 100 και η εκπομπή μας δίνει 6 διπλές προσκλήσεις. Στο 285-106, οι 6 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν και θα μας πούνε μια καλημέρα και το ονομάτε επώνυμό τους, θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση, την οποία θα μπορέσουν να παραλάβουν από το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στη Μοναστηρίου 93Β. Καλημέρα σας.
1: Πρώτη και τυχερή.
0: Είστε η πρώτη και τυχερή. Το όνομά σας.
1: Βασιλική Μουράτη.
0: Βασιλική Μουράτη. Να σε λέω Βασιλική.
1: Εννοείται.
0: Να σε λέω Βασιλική. Θα έρθεις στη Μοναστηρίου 93Β και θα παραλάβεις την πρόσκλησή σου, τη διπλή, στο όνομά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: 8.30 το βράδυ στην αίθουσα τελετών του Απιθήτα. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχω να δώσω άλλες. 1, 2, 3, 4, 5. Άλλες 5 διπλές προσκλήσεις έχω να δώσω. Αν θέλετε, βέβαια. Αν δεν θέλετε, δεν πειράζει. Ναι, καλημέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Σας ακούω.
2: Λέγομαι Διονύσης Βίνας.
0: Διονύσης Σβίνας.
2: Βίτα, το δεύτερο.
0: Βίνας, Βίνας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κύριε. Ναι.
2: Ναι, αλλά γράψτε το όνομα της κόρης μου. Σοφία.
0: Σοφία Βίνα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα γράψω το όνομα της κόρης και όποιος έρθει θα παραλάβει το όνομα της κόρης.
2: Ναι, ναι.
0: Στη Μοναστηρίου 93Β και η παράσταση είναι απόψε στις 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθήτα. Εντάξει.
2: Okay.
0: Ευχαριστώ, ναι, πολύ. Ευχαριστώ. Έχουμε άλλες 4 προσκλήσεις. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Σοφία μου.
0: Γεια σας.
3: Επιθετικό.
0: Εσύ θέλεις. Θα πας όμως. Άμα δεν πας, δεν τη δίνω, να ξέρεις. Θα κάνω έλεγχο.
3: Όταν παίρνω, ό,τι παίρνω, πηγαίνω, δεν το αφήνω.
0: Σίγουρα. Γιατί θα μου στερήσεις άλλον ακροατή. Μην τυχόν. Θα αφήσω. Θα σε παρακολουθήσω. Θα κάνω detective. Ωραία. Γεωργία, δεν θυμάμαι το επίθετο.
3: Βερμεντόγλου.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσετε να πάρετε την πρόσκληση στη Μοναστηρίου 93Β. Έχουμε άλλες 3 διπλές προσκλήσεις για την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου για τα ρεμπέτικα στην αίθουσα τελετών του Απιθήτα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Παπάζογλου, Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρος Παπάζογλου. Αλέξανδρα, θα έρθεις από εδώ να πάρεις την πρόσκληση τη διπλή.
4: Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Γρήγορος ο Αλέξανδρος Τσάκμπαν. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
5: Την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε.
5: Θα ήθελα και εγώ την πρόσκληση.
0: Πείτε μου το όνομα.
5: Καραγιώργου Γεωργία.
0: Γεωργία Καραγιώργου.
5: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Σήμερα θα έρθετε και θα πάρετε την πρόσκληση για να πάτε σήμερα στην αίθουσα τελετών, εντάξει.
5: Ναι.
0: Ωραία.
5: Από το,
0: θα τα ξαναπώ. Θα τα ξαναπώ εγώ. Μην στεναχωριέστε. Μοναστηρίου 93Β.
5: Όλη την ώρα.
0: Όλη την ώρα.
5: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και η τελευταία πρόσκληση, η έκτη. Καλημέρα. Ναι,
5: ναι,
0: καλημέρα. Γεια σας.
6: Θέλω να...
0: Ναι, εγώ σας ακούω. Σας μ' ακούτε?
6: Ναι.
0: Ωραία. Πείτε μου το όνομά σας.
6: Κυριακίδου Μαρία.
0: Κυριακίδου Μαρία. Κυρία Μαρία, θα έρθετε από εδώ να πάρετε την πρόσκληση, τη διπλή, Μοναστηρίου 93Β, για να πάτε απόψε στις 8.30 στην αίθουσα τελετών. Εντάξει.
6: Μοναστηρίου πόσο?
0: 93Β, απέναντι από τους Άγιους Πάντες.
6: ευχαριστώ.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους και όλες που συμμετείχατε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία για τις 6 διπλές προσκλήσεις. Απόψε στις 8.30 στην αίθουσα τελετών του ΑΠΙΘΙΤΑ, τα άστεγα, τα ρεμπέτικα, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη. Θα έρθετε να πάρετε την πρόσκλησή σας. Θα έχουμε γραμμένο το όνομά σας, διπλή η πρόσκληση, στην οδό Μοναστηρίου 93Β, απέναντι από τους Άγιους Πάντες. Καλά να περάσετε.

0: Και θα κλείσουμε με την αθλητική ενημέρωση με τον Σάκη Γκίνα. Σάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σοφία. Στο επίπεδο της προπονητολογίας που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες, όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια εποχή σχετικά με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Ραζά Λουτσέσκου, να πούμε ότι ο ίδιος έδωσε χθες συνέντευξη περισσότερες από μία. Πάντως ξεκαθάρισε ότι έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, άρα θέλοντας έτσι να κλείσει την προπονητολογία και την σεναριολογία η οποία έχει αναπτυχθεί γύρω από το όνομά του, να πούμε ότι νέος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ο Δανός Γιάκομ Νίστρουμ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους Πράσινους παίρνοντας τη θέση του Ράφα Μπενίτεφ, και αύριο θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί της Basket League, οι πρώτοι αγώνες της σειράς των ημιτελικών του Basket League. Στο ΟΑΚΑ στις 6 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, και στις 8 και 4 στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη Γκίνα. Ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή από τον FM 100, από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσει σε λίγο το δελτίο ειδήσεων από την Ευδοξία Δένη και αμέσως μετά το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Διαμαρτυρία στον ΕΦΚΑ της Πύλης Αξιούς στη Δυτική Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν νωρίτερα στα αξιούχια όλων των ταμείων μέχρι την κατάσταση στις δημόσιες δομές υγείας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε και στο Θεάγιο με τους εργαζόμενους να καταγγέλουν μεγάλες ελλείψεις προσωπικού που, όπως τονίζουν, έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς την Παρασκευή 29 του μήνα ανοίγει αυλή για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν μια μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, επίσημα το μάθημα των νέων ελληνικών. Σήμερα ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα γυμνάσια και στις 2 Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις. Ελληνική Αριστερή Παράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε πανηγυρικά χθες βράδυ από το Θησίο Αλέξης Τσίπρας. Πατριωτισμός, δημοκρατία και δικαιοσύνη, λέξη κλειδιά που χρησιμοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός για να δώσει το στίγμα του νέου κόμματος με το οποίο θα κατέλθει στις εθνικές εκλογές. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσίασε την Ευρυτική Διακήρυξη της Ελλάς. Μήνυση κατά του Άδων Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η μήνυση αφορά σε σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του Υπουργού Υγείας σε βάρος του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο το ακίνητο που έχει στο Ηράκλειο και νοικιάζει στο δημόσιο. Αγωγή για ηθική βλάβη κατά του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, προανήγγυλος απάντηση ο Άδων Γεωργιάδης. Παρουσία 6 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους ξεκίνησε το πρωί δίκαιο το δυστύχημα των Τεμπών στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Γιάπολη στη Λάρισα. Η κυβέρνηση χρονοτρεβεί για να κουκουλώσει ευθύνες, κατήγγειλε εκ νέου η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν το πρωί προκειμένου να απολογηθούν 22 συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΑΚΕΠΕ ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά 138 άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την αλόγω εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη από το ελληνικό FBI. Την ίδια ώρα διευρύνει τη δικογραφία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΑΚΕΠΕ, καθώς πέρα από τους 17 συλληφθέντες κατά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρες και Αθήνα, άλλα 300 άτομα εντάσσονται σε αυτήν. Η υπόθεση αφορά σε αιτήσεις για ορφανά αγροτεμάχια, τα οποία δηλώνονταν ως καλλιεργήσιμες εκτάσεις, προκειμένου να εισπράττονται παράνομα επιδοτήσεις. Στα 13 τα κρούσματα χανταϊού από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στους 3 νεκροί, με τους υπόλοιπους επιβάτες σε καραντίνα, τους ασθενείς σε σταθερή κατάσταση και τις υγειονομικές αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη σε πλήρη επιφυλακή. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Blender.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τα Άστερα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σιμεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
8: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
7: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
7: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
7: σχόλια,
8: αναλύσεις,
7: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
8: Με τον Σάκη Γκίνα.
9: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Για τα επόμενα 40 λεπτά και για τελευταία μέρα θα είμαστε εδώ μαζί σας. Ήρθε η ώρα να βάλουμε το blender στην πρίζα. Είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου του 2026. Ο Γιώργος ο Μάγκος ρυθμίζει τον ήχο. Με αυτόν ξεκίνησα, με αυτόν κλείνω και το blender. Ούτε δίκαιος είμαι, ούτε αντικειμενικός. Είναι το στήριγμά μου. Μαζί μας και ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Έκανα 3-4 μέρες να το πιάσω το όνομα. Τις μισές φορές τον φώναζα στο διάδρομο Αλέξανδρα και δεν γύριζε και έλεγα γιατί ρε φίλε. Και τον λένε Αριστοτέλη. Μαζί μας και ο Νησιώτης, ο Αμοριάνος, ο Σάββας. Και είμαι σίγουρος μας ακούει σήμερα η Σοφία Κανάκη. Και ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης στα μικρόφωνα. Και όλοι μαζί σας λέμε πολύ πολύ καλησπέρα. Θα πούμε αρκετά πράγματα σήμερα. Ό,τι προλάβουμε, τέλος πάντων, έτσι κάνουμε κάθε φορά. Το ότι είστε συντονισμένοι στον FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, σας το έχω πει πολλές φορές και συνεχίστε να το κάνετε. Μια χαρά επιλογή έχετε κάνει.

Για χρόνια τον μπέρδευα. Νόμιζα ότι ο Λιδάκης το λέει αυτό το τραγούδι, αλλά φυσικά το λέει ο Μανώλης ο Μητσιάς, γιατί λέει ποτέ θα μπει σε άλλο σώμα και εσείς ποτέ να μην μπείτε σε άλλη συχνότητα, να το πω έτσι πολύ απλά. Μείνετε στον FM 100.

0: Να σας πω πάντως πως ότι 1 Οκτωβρίου που βάλαμε το Blender στην πρίζα, περίπου φιλοξενήθηκαν, έτσι είπαν τις απόψεις τους, τις σκέψεις τους. Κάποιοι τις είπαν και 2 φορές. Και όταν άξιζε ένα θέμα που θα έπρεπε να το προσεγγίσουμε μαζί τους, και 3 φορές. Αλλά συνολικά, νομίζω από τη συχνότητα του Blender, πέρασαν γύρω στους 480 και φιλοξενήθηκαν και ανέλησαν όσο μπορούσαν σε ρυθμούς Blender πάντα, έτσι, πυροβολώντας το χρόνο. Και σε αλληλουχία, επειδή τη λίστα εμείς τη φτιάχναμε, τη φτιάχνουμε με πολύ μεράκι, με πολύ συζήτηση, με αναζήτηση, μουσικά πρέπει τουλάχιστον να ακούστηκαν 460 μουσικά θέματα και τραγούδια. Πολλά από αυτά με τη Χατζάρα από πάνω που τα κόβαμε.
1: Τόσες νύχτες για νύχτες, ποτέ τέτοιο τέλος φωτιά.
0: Anyway, όπως λένε και θεσσαλονικιώτικα, δηλαδή τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Να σας πω ποιους θα φιλοξενήσουμε σήμερα. Φυσικά θα κάνουμε zoom σε όσα συνέβησαν χθες στο Θησίο, με την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, και γι' αυτό ζήτησα τη βοήθεια ενός πολύ καλού φίλου και συναδέλφου του, Ιάσονα Τουμπάντιου. Τον γνωρίζετε από τη φωνή του, βέβαια, από τον FM 100 και, και τις Κυριακές εκπομπές και τα Σαββατοκύριακα. Θα είναι μαζί μας σε λίγα λεπτά. Μετά όμως θα αλλάξουμε τελείως την ατζέντα. Δεν θα πούμε ούτε για ακρίβειες, δεν θα τα ξεπεράσουμε ποτέ αυτά. Ούτε για δικαιοσύνη, δεν θα τα ξεπεράσουμε ποτέ αυτά. Θυμίζω ότι σήμερα ξανάρχισε η δίκη των Τεμπών. Η δίκη για αυτήν την τραγωδία που στήχησε τη ζωή σε 57 ψυχές. Σήμερα ξεκίνησε πάλι στη Λάρισα, σε ανακαινισμένη αίθουσα. Θα πούμε λίγα πράγματα γι' αυτό στη συνέχεια. Δεν θα πούμε περισσότερα επίσης για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο να σας δώσω ένα στίγμα πως τα πράγματα πηγαίνουν ακόμη χειρότερα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκαλεί το Υπουργικό του Συμβούλιο. Ξέρετε, δεν το πολύ συγκαλεί και συχνά. Όταν έχει μεγάλα, να το πω εισαγωγικά, ζόρια, βάζει στο τραπέζι. Φυσικά το Ιράν θα είναι όλες, όλο αυτό. Τα πλήγματα στο Λίβανο συνεχίζονται. 31 νεκροί μέχρι πριν από λίγες ώρες. Και φυσικά τα χτυπήματα, δυστυχώς φυσικά το λέω αυτό, η Χιζμπολάχ ανταποδίδει με χτυπήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και μένεται όλη αυτή η ιστορία. Τα υπόλοιπα, πόσο στοιχίζει το λίτρο της βενζίνης και πόσο έχει πετρογκάζ από κάτω το καλάθι του σούπερ μάρκετ και παίρνει φωτιά, τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει, έχουμε φιλοξενήσει. Σκεφτείτε και πράξτε τα δέοντα. Μόνο να σας πω το τρέιλερ, δηλαδή ποιους θα φιλοξενήσουμε με ρυθμούς αστραπής, και τους ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Ελπίζω να καταφέρω να μιλήσω με όλους όσους έχω προγραμματίσει από χθες που μίλησα και δήλωσαν υποστήριξη στην εκπομπή. Υποστήριξη την είχα έτσι κι αλλιώς, την ακούγαν εδώ και καιρό. Θα είναι μαζί μας η Όλγα Ιτζέζη, η παιδίατρος. Μετά θα είναι μαζί μας η Λένα η Παπαθανασίου, βιβλιοθηκονόμος, η προϊσταμένη των περιφερειακών βιβλιοθηκών Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μετά θα κάνουμε μια βουτιά με συμβουλές με το Ζήση το Χαρταμπίλα, ο οποίος είναι ναυαγωσός της. Μετά θα πεταχτούμε μέχρι την Αθήνα να συναντήσουμε τον δημοσιογράφο, ειδικό στα θέματα αυτοκινήτων, τον Νίκο τον Λιβανό, για να δούμε τι μας συμβουλεύει για το επόμενο διάστημα, για αυτούς που έχουν συμβατικά αυτοκίνητα, που έχω εγώ, και όσοι έχουν και ηλεκτρικά. Και στο τέλος, επειδή το Blender τα λέθει όλα και συνήθως τα Blender τα λέθει περισσότερο φρούτα, ζήτησα να μιλήσουμε με την συνιδιοκτήτρια της φρουτοσαλάτας, να μας πει τα φρούτα της εποχής, ποια πρέπει να προσέχουμε και τι να προτιμήσουμε το επόμενο διάστημα. Όλα αυτά σε 38 λεπτά, αντε πάμε.

0: Θέλω όμως να πω μια καλησπέρα στην κυρία Ιωάννα, τη Λίνα, τη Μαργαρίτα, την Ελισάβετ, επίσης το Σάβα, τη Σαβατούλα, το Γιάννη, το Δημήτρη, τον Νίκο. Πολλές πολλές καλησπέρες στην Άψα, πολλές καλησπέρες στην Αθηνά, μια ξεχωριστή καλησπέρα στην Ευλαμπία, πολλές πολλές καλησπέρες στο Γιώργο και στο Βλάση. Στον Ευάγγελο, στη Χριστίνα και στην Αγγελίνα, στην Παμπλώνα. Τώρα μιλήσουμε τον Ιάσονα, τι. Radio Kill, Video Kill, Radio, το ξέρει πολύ καλά το τραγούδι, αλλά του λέμε πολύ πολύ καλησπέρα. Είναι ο δημοσιογράφος, φίλος, συνάδελφος, εκλεκτός, χρόνια έχουμε συνεργαστεί, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Τον ακούγατε και τον ακούτε εδώ στον FM 100, είναι ο Ιάσονας ο Μπάντης μαζί μας. Ιάσονα, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στο τελευταίο Blender μαζί μας, αλλά έχουμε πράγματα να συζητήσουμε και γι' αυτό ζήτησα τη βοήθειά σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Ιάσονα, φυσικά όπως και εσύ, όπως και ξέρεις και εγώ, είδαμε όλοι τις ανακοινώσεις χθες. Περιμέναμε τον Αλέξη Τσίπρα, πάμε με το Ελλάς, με την Ελλάς, αν θες με το ουδέτερο, με, την... με το θηλυκό, γιατί έγινε πολλή συζήτηση. Δώσε μας λίγο τη δική σου σκέψη, δική σου ανάγνωση, πώς τα είδες όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι από τη χθεσινή εκδήλωση Λάζερ 2 είναι οι ειδήσεις.
0: Για πες.
1: Η μία είναι φυσικά το όνομα και δεύτερο είναι η ολοκλήρωση, η κορύφωση του rebranding του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο αφορά καθαρά επικοινωνιακούς όρους, έτσι το στήσιμο της εκδήλωσης ήταν... πολύ καλωστημένη.
0: Κατά κοινή ομολογία όλοι λένε ότι ήταν πάρα πολύ καλωστημένη.
1: Ναι, αλλά δεν είχε αυθορμητισμό αυτό, έτσι. Δεν είχε αυθορμητισμό. Ήταν
0: αυτό
1: δηλαδή μια πολύ στενή σκαλέτα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας για να κάνει τον rebranding. Ναι. Βέβαια τα φώτα πέφτουν στο όνομα με πάρα πολλούς συμβολισμούς. Εγώ κρατάω την ανάγκη του για αφήγηση πατριωτικής, ας πούμε, δύναμης και λογικής. Κρατάω τη λέξη αριστερά, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα συζητιόταν για το αν ο Αλέξης Τσίπρας θα θέλει μια τέτοια ταύτιση στο νέο του φορέα ή αν θα θέλει να είναι κάτι πιο κεντροαριστερό. Ναι. Και φυσικά κρατάω τη λέξη συμπαράταξη, όπου είναι συνώνυμη του συνασπισμού. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρει την απόφαση να απευθυνθεί στους ανθρώπους που τον στήριξαν το 2012 και το 2015. Ναι. Σε αυτούς απευθύνεται και μέσα από το βιβλίο του, αλλά πλέον και μέσα από το νέο του πολιτικό φορέα. Θέλει να τους επαναπροσεγγίσει και ανάλογα θέλει να επαναπροσεγγίσει και τους νέους και τις νέες που ενδεχομένως δεν τον έχουν ψηφίσει μέχρι και σήμερα, καθώς πολύ νέος κόσμος ψήφισε στις εκλογές του 19 και του 23, όπως ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε πτωτική φάση. Ναι. Το μεγάλο ερώτημα είναι με ποιους θα το κάνει αυτό.
0: Αυτό θα σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Αυτό βέβαια στην εξέλιξη θα το δούμε, έτσι. Θα το δούμε στην εξέλιξη.
1: Ναι. Και θα είναι κρίσιμο, Λάζαρε, το πόσο ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θα χειριστεί τους ανθρώπους με τους οποίους έχει συνυπάρξει και όλο αυτό το διάστημα το προσεγγίζουν. Είμαστε στην εξαιρετικά αμήχανη συνθήκη βουλευτές εν ενεργεία κομμάτων και κοινοβουλευτικών ομάδων να αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το λογότυπο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ είναι εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή ακόμα και της Νέας Αριστεράς. Νομίζω μέσα στο καλοκαίρι όλο αυτό το πράγμα θα αποδομηθεί. Και το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είμαστε σε μια τελείως νέα φάση. Γι' αυτό θα είναι κρίσιμο πώς ο Αλέξης Τσίπρας θα τους υποδεχθεί και ποιους από αυτούς θα υποδεχθεί και με ποιον τρόπο και θα κριθεί για αυτό. Γιατί τα πολιτικά σημεία της θεσινής του παρέμβασης, κακά τα ψέματα, αν χρησιμοποιήσουμε ένα μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης και του ζητήσουμε μια περίληψη, αυτή η περίληψη θα μπορούσε να είναι η περίληψη μιας ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα το 2019 και το 2022. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε επίπεδο πολιτικής αφήγησης ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αλλάξει κάτι. Το rebranding αφορά την επικοινωνία και δευτερευόντως τα πρόσωπα με τα οποία θα πορευτεί.
0: Ας πάμε λίγο τώρα, ας κάνουμε τώρα zoom λίγο σε όσα είδαμε χτες, τέλος πάντων, για τα υπόλοιπα. Να θυμίσω ότι από τη Δευτέρα έχουμε καλοκαίρι, έτσι. Το καλοκαίρι που μέσα στο καλοκαίρι. Οπότε θα δούμε πώς τρέχει όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, αυτό που είδαμε τουλάχιστον επικοινωνιακά ήταν εξαιρετικά πετυχημένο. Έχει χαρακτηριστεί από όλους ότι ήταν εξαιρετικά πετυχημένο. Επτασπράξει το μυστικό το όνομα. Το κράτησε όνομα, μέχρι τελευταία στιγμή. Πρέπει να το ξέρανε το πολύ, νομίζω, 4-5 άνθρωποι. Και πολύ κοντινά του στελέχη. Δεν διέρευσε κανένα. Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία. Το κοριτσάκι που ήρθε, εμένα μου θύμισε δύο πράγματα παλιά τον Αντρέα και φυσικά του Ολυμπιακού Αγώνε του 2004. Και αυτό έχει γραφτεί, φαντάζομαι συμφωνεί, έτσι.
1: Ναι, σε όλους θύμισε αυτά τα δύο. Γιατί εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, και εμείς δημοσιογράφοι που είμαστε
0: ναι.
1: και συμμετέχουμε σε συζητήσεις για τα επικοινωνιακά, δεν υπάρχουν και πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει. Το θέμα είναι πώς ακριβώς θα προσεγγίζεις και τι μηνύματα θέλεις να στείλεις. Οι δύο ηθοποιοί, οι οποίοι είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, η Μαριάννα του Μασάτ και ο Μίλιο Χιλάκη, ήταν μια καλή επιλογή παρουσίαση.
0: Ήταν μια καλή επιλογή, Ιάσον, αλλά φαντάζομαι θα συμφωνήσω ότι μια σελίδα, βρε αδερφέ, ήταν στη μαθαίνα να παίξω, ας πούμε. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι πετυχημένη ηθοποιοί, αγαπημένη κιόλα. Δηλαδή δεν ήταν και κανένα φοβερό κείμενο Άμλετ, ας πούμε, να διαβάσουν.
1: Δεν υπήρχε μια καλή προετοιμασία.
0: Σε αυτό νομίζω συμφωνούμε.
1: Τώρα, για τις παρουσίες δεν έχει ευθύνη ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι όλοι πήγαν όσοι θέλαν να πάνε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε καμία VIP συνθήκη.
0: Ναι.
1: Μόνο την Πέττη Μπαζιάννα στα πίσω δεξιά μαζί με τους συνεργάτες. Μπροστά ήταν απλός κόσμος, δεν είχαμε μια VIP συνθήκη παρουσία.
0: Και δεν είχαμε βουλευτές εν ενεργεία από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά, έτσι, αυτό σχολιάστηκε.
1: Υπήρχε αυτή η ευγένεια, αυτό το τάκτο, ωστόσο είναι όλοι στην πόρτα της εξόδου, στον προθάλαμο της εξόδου από την πλαδία Κουμουνδούρου και από τα γραφεία της Νέας Αριστεράς. Αυτό είναι το κρίσιμο πολιτικά. Το ερώτημα βέβαια είναι πόσο αφορά την ίδια την κοινωνία και τους προοδευτικούς ψηφοφόρους αυτή η κατάσταση. Πάντως χθες στα social media πάρα πολλοί κόσμος που παρέμενε στο ΣΥΡΙΖΑ παρά τις κρίσεις και τις παλινοδίες δήλωνε στους φίλους του δημόσιο ότι εγώ γεια σας έφυγα, πάω στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και θα περιμένουμε να δούμε με ενδιαφέρον τη συλλογή των υπογραφών της ιδιωτικής διακήρυξης που ήδη ξεκίνησε από χθες το βράδυ από την πλατφόρμα του Νέου Κόμματος, να δούμε τι αριθμούς θα μαζέψει και ποιες είναι αυτές οι στόχοι. Είναι βέβαια ψηλοί, έτσι μιλάμε για 40.000 άτομα νομίζω ως ένα μεγάλο στόχο, ως ένα πρώτο νούμερο, και φυσικά θα περάσουμε στην διαδικασία και πολιτικής οργάνωσης αυτού του πράγματος, διότι το ζητούμενο είναι ένα νέο κόμμα να έχει και κοινωνικά ερίσματα.
0: Ναι, πάντως είναι σημαντικό αυτό που ανέφερες λίγο νωρίτερα, Ιάσονα, ότι λες ουσιαστικά η ομιλία κινήθηκε σε όλα αυτά που υπόθηκαν και το 19 και το 22, έτσι, 23, σε αυτή την περίοδο αναφέρθηκες.
1: Ναι, δεν έχει αλλάξει πολιτικό αυτό.
0: Αλλά είπε όμως ότι πάμε να αλλάξουμε την πολιτική, είπε, έτσι, δεν πάμε να αλλάξουμε.
1: Να αλλάξουμε την πολιτική, να μην κάνουμε απλά πολιτική αλλαγή. Εντάξει, βέβαια οι διακηρύξεις είναι πολύ γενικές, μην είμαστε πάρα πολύ αυστηροί.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε καθόλου στα οικονομικά, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας πάντα το συνήθιζε αυτό. Και έβαλε πάρα πολύ μπροστά τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και του περιβάλλοντος, κάτι που επίσης δεν έκανε στο παρελθόν.
0: Όπως ανέφερε και τη Μέση Ανατολή, έτσι, και τη Γάζα και τον πόλεμο.
1: Σωστά. Και
0: την Ουκρανία.
1: Νομίζω ότι άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να τον στηρίξουν από την αριστερά περιμένουν αυτή την αναφορά για να νιώσουν πιο άνετα και σε σχέση με τις ευθύνες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, μια πολιτική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα που πρέπει να κρατήσουμε. Ναι.
0: Ναι. Τώρα, κάτι τελευταίο. Τώρα, οι αναφορές με το Ελλάς και το πατριωτικό, δηλαδή σχολιάστηκε γι' αυτό πολύ έντονα, έτσι. Επίσης σχολιάστηκε το Α, το οποίο παραπέμπει στο μισό, να το πω έτσι, σύμβολο του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω και εσένα θα σου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, και ο Αλέξης Τσίπρας είναι πάρα πολύ έμπειρος πολιτικός και γνωρίζει τη βαρύτητα αυτών των συμβολισμών και δεν το επιλέγει τυχαία. Δηλαδή και τον Ελλάς ως πολιτικό συμβολισμό για τα πράγματα της χώρας και την αντίσταση που είχε υπάρξει και την αντίστοιχη γκρίνια που θα υπάρξει σε σχέση με αυτό και τους συμβολισμούς βέβαια στο λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πούμε όμως ότι στο λόγο του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε μια φορά όπως και το ΠΑΣΟΚ. Δεν έδειξε δηλαδή κάποια ιδιαίτερη προσέγγιση.
0: Όχι, και όταν είπε εκεί τους τρεις σχηματισμούς, είπε και για την πράσινη οικολογία, ας πούμε. Αναφέρθηκε από μια φορά στον καθένα, ναι. Τώρα, οι αντιδράσεις περισσότερα από το ΠΑΣΟΚ ήταν επίσημα, έτσι. Οι αντιδράσεις ήταν μεγαλύτερες.
1: Ναι, βέβαια, είναι σε δύσκολο.
0: Και αναμενόμενο, νομίζω.
1: Το ΠΑΣΟΚ θα περιμένουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις μέσα στον Ιούνιο για να δούμε ποια είναι η δυναμική πλέον των δύο νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό. Πολλά έχουμε συζητήσει όλες αυτές τις εβδομάδες.
0: Μένει
1: να δούμε και τι ψάρια θα πιάσουν οι φορείς ως τέτοιοι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ιάσο, να μπούσουν μαζί μας.
1: Γεια χαρά.
0: Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ιάσο. Ακούσατε τον Ιάσονα τον Πάντιο, τον συνάδελφό μου, εκλεκτό φίλο δημοσιογράφο και από τον FM100. Κάναμε μια προσέγγιση όσα είδαμε χθες στο Θησίο. Καταπληκτικό το πλάνο, έτσι. Το είχαμε πει τότε και ο πρωθυπουργός που μίλησε με τον Μακρόν, το Θησίο, την Ακρόπολη από πίσω. Είναι μαγική όλη η εικόνα. Εγώ επικοινωνιακά υποκλίνομαι, γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλανε να μείνει από τα σφράγια στο μυστικό έμεινε, συζητήθηκε, άρα πέτυχε ένα σκοπό, να το πω έτσι. Κάτι που μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα να το σχολιάσω και μαζί σας είναι το εξής. Ότι Θα περίμενε το Q να ήταν πιο σύγχρονο και όχι χαμηλά κάτω όπως ήταν σε προηγούμενα συνέδρια και κατεβαίνει το βλέμμα του ομιλητή. Αυτά που βλέπουμε γύρω-γύρω περιφερειακά, ξέρετε, τζαμάκια και διαβάζει το κείμενο. Γιατί στο κάτω-κάτω το κείμενο αυτό το γράψει.

0: Και εμείς πάλι στη φίλη θα πηγαίναμε, εκλεκτή φίλη, έχουμε συνεργαστεί τόσες φορές, είναι η αγαπημένη παιδίατρος, εκπαιδεύτρια στον ΕΟΔΗ, στο ΤΥΠΕ, δηλαδή το Ταμείο των Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, η Όλγα Ιτζέζη. Κυρία Ιτζέζη, καλησπέρα από τον Blender και τον FM100.
1: Καλησπέρα Λάζαρε, καλησπέρα στο αγαπημένο ραδιόφωνο της Σοκράτης, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και ευχαριστώ για την τιμή που στην τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν, ελπίζω, με έχεις καλεσμένη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, για να μην είμαι άδικος μαζί σου, έχετε εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο, κατεβαίνεις, εύχομαι καλή επιτυχία, σταματάω εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Έτσι, εύχομαι καλή δύναμη. Έτσι κι αλλιώς τα συνδικαλιστικά τα ξέρεις, τα υπηρέτησες από άλλα μετερίζια, δεν θα μείνουμε σε αυτό. Σήμερα ζήτησα όμως, πριν βγάλουμε το Blender από την πρίζα, να δώσουμε 2-3 σκέψεις στους γονείς. Καλοκαίρι έρχεται, από Δευτέρα καλοκαίρι είναι έτσι. Κυμερολογιακά να το πω έτσι, γιατί θερμοκρασιακά το νιώθουμε έτσι. Τι πρέπει να προσέξουν το καλοκαίρι, πες μας με 3 σκέψεις.
1: Πέρα από το πολιτικό θερμόμετρο που είναι ανεβασμένο στη χώρα μας, γιατί άκουγα την προηγούμενη συνομιλία, έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες. Προηγουμένως διάβαζα ένα άρθρο στην Guardian σχετικά με το πλήγμα, με το θερμικό πλήγμα, θα πω, της Δυτικής Ευρώπης. Έχουμε βιώνει η Δυτική Ευρώπη ένα ιστορικό καύσωνα ήδη από το Μάιο, και μιλάνε πλέον οι επιστήμονες, και αυτό θα το πω γιατί το λέω, μιλάνε πλέον για το heat dome, δηλαδή ένα μεγάλο θόλο ζέστης που υπάρχει πάνω από τη Δυτική Ευρώπη και έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, και η οποία κλιματική αλλαγή είναι θέμα δημόσιας υγείας. Να μην τρομάζουμε.
0: Έτσι. Και έχουμε νεκρούς, ναι, έτσι, για να τα λέμε καθαρά. Και επίσης τώρα η δική σου εμπειρία είναι σημαντική, Όλγα, γιατί εσύ μετεκπαιδεύτηκες στην Αγγλία. Έχεις ζήσει. Το κλίμα δεν ήταν έτσι τότε.
1: Καμία σχέση, και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Βέβαια έρχεται το καλοκαίρι, πρέπει να το χαρούμε, γονείς και παιδιά, αλλά η ασφάλεια είναι αυτό που προέχει, η ενημέρωση, η σωστή και η κουλτούρα ασφάλειας. Και επειδή έρχεται και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και θα φύγουν πολλοί, να πούμε, γιατί θες να πούμε πρώτα απ' όλα.
0: Θέλω να μου πεις, γιατί είσαι και παιδίατρος, αλλά είσαι και μητέρα, για αυτούς που έχουν πιο μικρά παιδιά και σκέφτονται πώς να τα προσέξουν. Είπαμε, την κλιματική αλλαγή δεν το συζητάμε, δεν έχουν αλλάξει τα μαγιά των παιδιών, ας πούμε. Δηλαδή, πια τα φοράμε όλο. Τα βγάζουμε στην παραλία και τα προσέχουμε πολύ περισσότερο. Τι συμβαίνει?
1: Να μην φοβόμαστε τον ήλιο, να προστατευόμαστε. Ο ήλιος είναι πολύτιμος, τα ξέρουμε, βιταμίνη D, επαφή με τη φύση. Όμως σε βρέφει κάτω των 6 μηνών. Επιμένω σε αυτά, γιατί ήταν η κουβέντα που έχω στη διατήρηση τις προηγούμενες μέρες με τους γονείς. Δεν πρέπει να εκτίθενται άμεσα στον ήλιο, έτσι. Μεγαλύτερα παιδιά, αποφεύγουμε τις ώρες 11 με 4. Τα είπαμε, τα ξαναλέμε. Καπέλο, βαμβακερά, ανοιχτόχρωμα ρούχα, σωστά γυαλιά ηλίου με UV προστασία, και φυσικά το αντιλιακό που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ξεκινάει από τώρα το αντιλιακό, πρέπει να ανανεώνεται συχνά, όχι μόνο στην παραλία αλλά και στη βόλτα ή στο παιχνίδι. Και να πούμε και δύο λόγια, γιατί έχουμε αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες, για τη θερμική εξάντληση και τη θερμοπληξία. Είναι όροι που τους συναντήσαμε και τα προηγούμενα καλοκαίρια, θα τους συναντήσουμε και φέτος, που σημαίνει για τους γονείς αυτό, επειδή τα παιδάκια τώρα τελειώνουν τα σχολεία, θα βγαίνουν συνέχεια έξω να παίζουν. Τα παιδιά που εμφανίζουν κόπωση, ζάλι, πονοκέφαλους, υπερβολική εφίδρωση, μπορεί να είναι αυτά σημάδια θερμικής εξάντλησης, εφόσον δεν έχουν ενυδατωθεί σωστά. Ενυδάτωση λοιπόν σωστή με το θυλασμό, μιλάμε για το θυλασμό για μικρά βρέφη και μέχρι 2 ετών όσο θυλάζουν οι μαμάδες, το μπουκαλάκι με το νερό δίπλα στα μεγαλύτερα παιδιά στο παιχνίδι, μαζί με το καπελάκι απαραίτητο αξεσουάρ και τα γυαλιά ηλίου. Και αν έχουμε τέτοια συμπτώματα που προανέφερα, μεταφορά άμεσα σε δροσερό χώρο, υγρά πολλά και επικοινωνία με τον παιδίατρό μας.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να έχουμε και, και τη θερμοπληξία, και για τους μεγαλύτερους ισχύει αυτό, γιατί οι ευαίσθητες ομάδες είναι και οι μεγάλοι, οι περίοικες και τα παιδιά. Σύγχυση, αν έχουν απώλειες ίσως πολύ ψηλό πυρετό, μιλάμε για κατάσταση θερμοπληξίας, να τα ξέρουν αυτά οι γονείς.
0: Τώρα, Όλγα, να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν σε αποδεσμεύσουμε. Παίρνω τηλέφωνο την Όλγα, την παιδίατρο, και της λέω τι να πάρω μαζί μου σαν ένα μικρό φαρμακείο για το παιδί μου.
1: Έτσι,
0: τι θα με συμβουλεύεις?
1: Καταρχήν, κάθε οικογένεια φτιάχνει το δικό της φαρμακείο ανάλογα, και γιατί υπάρχουν κάποια παιδάκια που παίρνουν κάποια φάρμακα σε χρόνια βάση. Okay. Ναι. Να έχουμε οπωσδήποτε τα αντιπυρετικά μας, το θερμόμετρο, γαζούλες και φυσιολογικό όρο για τα ατυχήματα, αντισηπτικά, τα αντικουνουπικά απαραίτητα, να πούμε, γιατί και τα νοσήματα που μεταδίδονται με τα κουνούπια ξεκινάνε τώρα το καλοκαίρι. Οπότε, οπωσδήποτε και το αντικουνουπικό. Οπωσδήποτε να έχουμε μαζί μας αντισταμινικό σε περίπτωση αλλεργίας, γιατί και αυτό είναι απότοκος κλιματικής αλλαγής. Πολλές αλλεργίες, όλο και περισσότερες βλέπουμε. Οπότε, να έχουμε και το αντισταμινικό μαζί μας. Και για τα παιδάκια που έχουν ιστορικό αναφυλαξίας, οπωσδήποτε με οπωσδήποτε την αδρεναλίνη μαζί, γιατί σώζει ζωές. Και κάτι άλλο που θα πω, πέρα από το φαρμακείο, οι γονείς να γνωρίζουν πρώτες βοήθειες. Το είπαμε και το ξαναείπαμε. Γνώση πρώτων βοηθειών, γιατί ο σουνού που θα έχουμε χωρίς να θέλω να γίνω προάγγελος κακών ειδήσεων. Θα έχουμε και τους περιστατικά με τους πληγμούς. Πολύ προσοχή.
0: Να μην έχουμε τίποτα, να πάνε όλα καλά, να προσέχουν όλοι.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Έτσι. Και εγώ θα έλεγα μέσα στο φαρμακείο, ας βάλουν και τον αριθμό τηλεφώνου του παιδιάτρου. Τέλος. Ευχαριστώ πολύ, Όλγα, που είσαι μαζί μας. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Οι ευχές μου ισχύουν γενικώς. Να είσαι γερή. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, Λάζα. Γεια.
0: Ακούσατε την Όλγα Τζέζη, παιδίατρο, εκπαιδεύτρια του ΕΟΔΗ, στο ΤΥΠΕΤ, εδώ είναι στη Βόρεια Ελλάδα, το ΤΥΠΕΤ είναι το Ταμείο των Υπαλλήλων της Εθνικής Τραπέζης. Η Όλγα Τζέζη μας έδωσε κάποιες χρήσιμες συμβουλές, από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με εμάς πώς τα διαχειριζόμαστε όλα αυτά. Πάλι, ρε Γιώργο. Με αυτό θα πάμε για break, μου κάνει νοήματα, έβαλε τα άσπρα γάντια τους αντροχονόμους. Θα τα πούμε σε λίγο, μη φύγετε.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες που να βγαιρίζουν στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Μπλα, μπλα, μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε, ξαναβάλαμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Έχουμε άλλα μαζί, έχουμε μπροστά μας άλλα 24 λεπτά, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Αυτό το τραγούδι που λέει Summer in the City, που είναι φυσικά παμπάλαιο, το βάζω κάθε φορά όταν πλησιάζει το καλοκαίρι στις ραδιοφωνικές μου εκπομπές, γιατί το αγαπάω αυτό το τραγούδι. Είναι το Summer in the City που λέει στην πόλη, και συνήθως στην πόλη είμαστε και για λίγο αν φύγουμε. Αλλά αυτό το Summer in the City έχει ήχους πρωτότυπους που ηχογραφήθηκαν από τους δρόμους της Νέας Υόρκης με κομπρεσέρ, κορναρίσματα όπως αυτή. Ο Γιώργος ο Μάγκος θυμίζει τον ήχο, τα βάει μια χαρά και τον ευχαριστώ. Ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας, τεχνικός αρρωγός. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στα μικρόφωνα. Και πάμε γρήγορα τώρα να πούμε μια καλησπέρα. Φίλοι, χρόνια φίλοι, δεν το συζητάω. Είναι βιβλιοθηκονόμος, έτσι πάντα, αλλά είναι και προϊσταμένη των περιφερειακών βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, η Λένα Παπαθανασίου. Και τη λέμε πολύ, πολύ καλησπέρα, αγαπητή Λένα.
1: Καλησπέρα, Λάζαρε, κύριε Θεοδωρακίδη. Δεν ξέρω τι επιλέγεις, να τον ενικό ή τον πληθυντικό.
0: Τώρα δεν θα παίζουμε τις κουμπάρες, έτσι, ο Λάζαρος και Λένα.
1: Θα μιλήσουμε λοιπόν στον ενικό, τέλεια. Λοιπόν, καταρχάς, εξαιρετικό το κομμάτι με το οποίο έχεις εισάγει το δεύτερο μέρος της εκπομπής σου.
0: Το περίμενα, ξέρεις, για να βάλουμε το Summer in the City, αλλά με βιβλία.
1: Λοιπόν, καλημέρα στους ακροατές σου, λοιπόν, Λάζαρε.
0: Και κοίταξε, εγώ ζήτησα από σένα, Λένα, να μας πεις 6 βιβλία, να το πω έτσι. 3 για τα παιδιά, 3 για τους μεγάλους.
1: Ας ξεχωρίσουμε κάτι. Διαφορετικά, θα το ξεχωρίσουμε λίγο. Καταρχάς θέλω να πω, ξεκινώντας, ότι συνηθίζουμε να μιλάμε για βιβλία του καλοκαιριού,
0: ναι,
1: σαν να πρόκειται για μια ξεχωριστή κατηγορία αναγνωσμάτων.
0: Και όπως δεν είναι έτσι, δεν ισχύει.
1: Όχι. Το καλοκαίρι δεν απαιτεί ούτε εύπεπτα ούτε ευπόλυτα βιβλία. Μας προσφέρει όμως κάτι πολύτιμο. Λίγο περισσότερο χρόνο.
0: Έτσι.
1: Χρόνο για να διαβάσουμε το βιβλίο που αναβάλαμε όλο το χειμώνα, να αφαιθούμε σε πιο απαιτητικές αφηγήσεις, ναι, να αναμετρηθούμε με ιδέες και να ταξιδέψουμε μέσα από τις σελίδες.
0: Τι ωραίο αυτό που λες, Ρελένα. Ναι. Και μακάρι να βρω χρόνο για να συναντήσω τα βιβλία που με περιμένουν πάνω στο γραφείο.
1: Θα βρεις, Λάζαρη, είμαι βέβαιη για σένα. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές σου παρακολούθησαν τις διαδικασίες της Διεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Νομίζω πολύ. Πολύ. Ναι. Και εμείς ήμασταν
1: εκεί, λοιπόν. Εκεί λοιπόν καταγράψαμε μια ραγδαία εκδοτική παραγωγή,
0: ναι,
1: με πολύ καλά βιβλία. Εγώ προσπάθησα λίγο να περιοριστώ στη λογοτεχνία και να προτείνω σήμερα στους ακροατές σου 3 ελληνικά, 3 ξένα και να πούμε και κάτι για τα παιδιά. Βιβλίο έβγαλε ο Ισίδρος Οτουργός, ο συμπατριώτης μας, στον
0: αγαπημένος φίλος.
1: Αγαπημένος φίλος και εξαιρετικός συγγραφέας, ο οποίος επιστρέφει δημιουργικά στον ομηρικό κόσμο.
0: Ναι.
1: Όχι για να τον αναπαράγει στα χάλκινα κατόφλια του, αλλά για να τον επανερμηνεύσει. Το βιβλίο αναδεικνύει κάποια ζητήματα όπως είναι η φύση του ερωισμού, η κατασκευή της ιστορικής μνήμης, αλλά κυρίως η θέση των αφανών προσώπων πίσω από τα μεγάλα έργα.
0: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον που κάνει σε αυτό το βιβλίο ο Ισίδωρος.
1: Τον
0: είχαμε φιλοξενήσει, φυσικά, και το είχαμε φιλοξενήσει τον Ισίδωρο, γιατί είναι συγκλονιστική αυτή η προσέγγιση με τα μάτια αυτού που είναι από πίσω.
1: Είναι μια πολύ σύγχρονη ματιά, έτσι όπως το λες, και εξετάζει ακριβώς πώς οι μύθοι διαμορφώνουν την ταυτότητά μας, αλλά και πώς η λογοτεχνία μπορεί τελικά ως ζώσα ιστορία να φωτίσει τις σιωπές της ιστορίας.
0: Ωραίο. Άλλο.
1: Λοιπόν, το δεύτερο βιβλίο.
0: Σε κυνηγάω, ξέρεις, γιατί με κυνηγάει ο χρόνος, όχι τίποτα άλλο. Είναι τόσο σημαντικά όλα αυτά που λες.
1: Θα είμαι πολύ σύντομη. Λοιπόν, η Εύη Καρκίτη, γνωστή δημοσιογράφος και φίλη από την πόλη και άνθρωπος του βιβλίου.
0: Και ραδιοφωνική παραγωγός, για να μην το ξεχνάμε.
1: Έγραψε τον Ιερώνυμο στην Έρημο. Ένα βιβλίο με υπέροχη αφηγηματική επιφάνεια,

0: προτείνει στην ουσία μια βαθύτερη ανάγνωση μέσα σε ένα μια σταλίτσα. Δηλαδή, με τα βία περνάει τα όρια τη νουβέλα και πάει στο μυθιστόρημα. Έτσι. Αλλά είναι τόσο πυκνό και περιεκτικό που το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλου του ακροατέ.
1: Και τρίτο, ποιο λες?
0: Πώς?
1: Για ξένα, που έλεγε για ξένα λίγο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Βούτυρο. Ασάκο Γιουτζούκι Πατάκη. Μια αληθινή πραγματική υπόθεση εγκληματική. Εξελίσσεται, έχει κάνει πάταγο αυτό το βιβλίο από τη στιγμή που κυκλοφόρησε, πρέπει να σου πω, σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Εξελίσσεται σε μια μελέτη γύρω από το φύλλο, την επιστημία, την εικόνα του γυναικείου σώματος, αλλά και τις κοινωνικές μέσα από αυτό. Το φαγητό αποκτά συμβολική διάσταση. Γίνεται ένα πεδίο απόλαυσης, εξουσίας, ενοχής. Η Γιουζούκη όμως μέσα από αυτή την φαινομενικά ρεαλιστική πραγματικότητα εξερευνά με ιδιαίτερη ευαισθησία τον τρόπο που οι γυναίκες εκφράζουν ή περιορίζουν τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες τους, κάνοντάς το σχεδόν ένα κοινωνικό και φεμινιστικό.
1: Τι ωραίο αυτό, Λένα. Λένα, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι πολύ πρακτικός άνθρωπος. Μας ακούν και πολλοί, ξέρεις, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι, αναφέρομαι στην ακρίβεια, που δεν μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν κάποιο βιβλιοπωλείο.
0: Ναι.
1: Μακάρι να πηγαίνουν στη βιβλιοπωλεία. Λοιπόν, δεν το συζητάω, γιατί μας ακούν πολύ. Έχουμε τις βιβλιοθήκες και έρχεται κάποιος.
0: Θα σε πάω στο σχόλιο με το οποίο ήθελα να κλείσω.
1: Για πες.
0: Θα σε πάω κατευθείαν εκεί. Λοιπόν, από μένα μια προτροπή στους αναγνώστες που είναι γονείς, αν μου επιτρέπεις. Πάρτε λοιπόν τα παιδιά σας από το χέρι και μοιραστείτε μαζί τους την εμπειρία της αναζήτησης και της αγοράς ενός βιβλίου. Εξαιρετικές εκδόσεις για κάθε ηλική και ενδιαφέρον. Και επιστρέφοντας σε αυτό που λες, αν η αγορά βιβλίων αποτελεί για κάποιους μια δαπάνη που δύσκολα χωράει στον οικογενειακό προϋπολογισμό, οι βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι πάντα ανοιχτές. Βιβλία, άνθρωποι με γνώση, με εμπειρία, με προθυμία, με φιλότιμο, αλλά και δράσεις και προτάσεις ανάγνωσης περιμένουν μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν νέους αναγνωστικούς δρόμους.
1: Γενικά στις βιβλιοθήκες, αλλά και στη Γιάλινη, έτσι, για να το πούμε. Αυτό κάνει μια βόλτα, αυτή η Γιάλινη στην παραλία.
0: Λοιπόν, αναζητούν ένα ξεχωριστό τόπο συνάντηση με το βιβλίο, η Γιάλινη Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης στη Νέα Παραλία. Ιδανικό σημείο στάσης για γονείς και παιδιά.
1: Καταπληκτικό.
0: Χώρος για την ανάγνωση μπροστά στον ορίζοντα, απέναντι στη θάλασσα, για τη χαρά της κοινής αναγνωστικής εμπειρίας.
1: Έτσι. Λένα, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
0: Και τη χαιρετώ με τα σπίτια. Καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ, Λένα. Να είσαι γέρη.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό καλοκαίρι.

Εξαιρετικά χρήσιμα, έτσι, και για τους τίτλους των βιβλίων, αλλά και για την δυνατότητα από τις βιβλιοθήκες και τη διάλυνη βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ήταν η Ελένα Παπαθανασίου, βιβλιοθηκονόμος, η προϊσταμένη περιφερειακών βιβλιοθήκων του Δήμου Θεσσαλονίκης, και φίλη χρόνια, έτσι.

0: Όπως μας λέει το τραγούδι με τον George Harrison, σε έχω στο μυαλό μου, λέει, και σε έχω στο μυαλό μου. Και εγώ όταν σκεφτόμουν τώρα, εγώ γενικώς λατρεύω τη θάλασσα, έτσι το έχω πει, δεν είμαι του βουνού. Είμαι περισσότερο της θάλασσας, της πισίνας, του νερού. Και είχα στο μυαλό μου να πάρω το Ζήση του Χαρδαμπύλα, ο οποίος είναι ναυαγοσώστης και τον ξέρω περίπου 3 δεκαετίες. Και ζήτησα τη βοήθειά του. Ζήση Χαρδαμπύλα, σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Ναυαγοσώστης, εσύ, δώσε μας μερικές σκέψεις, έτσι. Τι πρέπει να προσέξουμε όταν βουτάμε στη θάλασσα ή όταν βουτάμε στην πισίνα. Διαφορετικά πράγματα είναι αυτά.
1: Ναι, είναι. Αρχικά ακούγομαι.
0: Μια χαρά ακούγεσαι, σε περιμένουμε.
1: Ωραία, τέλεια. Αρχικά είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Θεοδωρακίδη. Αυτό που ο πολλής κόσμος δεν ξέρει είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που λέμε και στη σχολή και οπουδήποτε, είναι ότι το πιο βασικό πράγμα, είτε στη θάλασσα είτε στην πισίνα,
0: ναι,
1: είναι το να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Δεν υπάρχει ποτέ άνθρωπος που να κινδυνεύει ο οποίος κράτησε την ψυχραιμία του και έδρασε όπως έπρεπε να δράσει.
0: Ωραία.

0: ψυχραιμία είναι το Α και το Ω. Αλλά όταν φτάνουμε εκεί στην κρίσιμη στιγμή, γενικώς όμως πρέπει να προσέξουμε πριν βουτήξουμε. Εγώ αυτό τουλάχιστον ξέρω, είμαι μόλις 59, αλλά μου λένε μη φας, μη βουτήξεις, μην κρατήσου. Πρόσεξε εκεί, τη θάλασσα την αγαπάμε, αλλά πρέπει να την προσέχουμε κιόλα, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά. Κάτι άρα... που στην Ελλάδα δεν είναι πολύ διαδεδομένο, δυστυχώς, ναι, είναι ότι θα πρέπει γενικότερα να ενημερωνόμαστε από τον ναυαγοσώστη. Ο εκάστοτε ναυαγοσώστης βρίσκεται εκεί πέρα, είτε στη θάλασσα είτε στην πισίνα, για να μας ενημερώσει για τυχόν ιδιορυθμίες του βυθού ή οτιδήποτε εκείνης της μέρας, τα ρεύματα, οτιδήποτε χρειαστεί να προσέξουμε. Κάντε τον κόπο. Δηλαδή καλό είναι ο κόσμος που μας ακούει να κάνει τον κόπο να αφιερώσει 5 λεπτά όταν θα φτάνει στην παραλία και να κάνει μια ερώτηση. Τι θα πρέπει να προσέξει στην εκάστοτε παραλία?
0: Όπως επίσης, αλλά αρκεί να τον βρει και τον ναυαγοσώστη, έτσι, γιατί έχουμε και πολλές παραλίες που είναι πιο ήσυχες, πιο ήρεμες και μετά τρέχετε όλοι εσείς για να βοηθήσετε κάποιον. Στην πισίνα τι πρέπει να προσέξουμε? Γιατί ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι το κολύμπι στην πισίνα είναι λίγο ιδιαίτερο λόγω της άνοσης. Καλά θυμάμαι από τότε που πήγαινα σχολείο και ακροπολιτανικό παιδό.
1: Πολύ σωστά. Στην πισίνα αυτό που πρέπει να προσέξουμε, όπως πολύ σωστά λέτε, είναι ότι λόγω της, το ότι δεν υπάρχει το αλάτι και να μας ανεβάζει ψηλά στην επιφάνεια που λέμε, τέλος πάντων, απλά λόγια, θα πρέπει πάντα να ξέρουμε μέχρι που φτάνουν οι δυνατότητές μας. Όταν δηλαδή φτάνουμε στο σημείο να κολυμπήσουμε σε μια κολυμπητική δεξαμενή, θα πρέπει να ξέρουμε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα δεν γινόμαστε στο όριο, να το πω έτσι. Και γνωρίζουμε πολύ καλά που βουτάμε. Λοιπόν, πολύ ευχαριστώ πολύ, Ζης Χαρταμπίλα. Καλές βουτιές. Εύχομαι να είσαι καλά που ζουν σήμερα στο
1: καλή
0: τελευταίο
1: συνέχεια,
0: Blender. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Πυροβολώντας πάμε έτσι, το Blender λίγο κρατάει, προσπαθούμε να συνδυάσουμε ό,τι μπορούμε να δώσουμε χρηστικά. Ακούσατε το Ζης του Χαρταμπίλα, ο οποίος είναι ναυαγοσώστης, μας έδωσε μερικές σκέψεις και ας έχουν υποθεί και γύρω στα 4,5 εκατομμύρια φορές όλες αυτές, αλλά νομίζω ότι αξίζει να τις ακούμε κάθε φορά και πολύ περισσότερο από τους ειδικούς όπως είναι ο Ζης του Χαρταμπίλας.

0: Πάμε να μαρσάρουμε τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον αγαπημένο φίλο δημοσιογράφο, ειδικό συντάκτη αυτοκινήτου στο ΟΤΟ Νέα. Χρόνια συνάδελφός μου, Θεσσαλονικιός Πρωθυπουργός, μην ξεχνιόμαστε. Ο Νίκος Ελιβανός είναι μαζί μας. Αγαπητέ Νίκο, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα στο Blender.
1: Γεια σου, Λάζαρε, καλησπέρα. Τι καιρό έχει στη Θεσσαλονίκη?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Άρα είναι ώρα για εκδρομή.
0: Ωραία. Λοιπόν, ζήτησα να είσαι σήμερα μαζί μας, να μας δώσεις μερικά tips που λέμε χρήσιμες συμβουλές, έστω στον πολύ λίγο χρόνο που έχουμε, για αυτούς που έχουν συμβατικά αυτοκίνητα, να το πω έτσι. Σαν το δικό μου, που και η βενζίνη ή και η δίζελ.
1: Και η βενζίνη, ναι.
0: Ναι, λοιπόν, έχει ένα κανονικό κινητήρα που λέμε.
1: Εντάξει, με βάση αυτά που λένε τουλάχιστον οι εταιρείες και αυτά οι στατιστικές που διαπιστώνουμε, είναι ότι το αυτοκίνητο πρέπει να περνάει οπωσδήποτε έναν έλεγχο μία φορά το χρόνο.
0: Ναι.
1: Και αυτό όχι γιατί, για να κάνουμε πλούσια τα συνεργεία, για να νιώθουμε πρωτίστως πιο ασφαλείς και το αυτοκίνητό μας να έχει κάποια πράγματα τα οποία επάνω τα συστήματά του να λειτουργούν πιο σωστά και
0: έτσι,
1: να υπάρχει μια λειτουργία του αυτοκινήτου η οποία δεν θα δημιουργεί θέματα στην οδική ασφάλεια πρωτίστως.
0: Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο το λες αυτό. Λίγο πριν ταξιδέψουμε πρέπει να προσέξουμε κάτι περισσότερο, να το πω έτσι. Να περάσουμε μια βόλτα να μας ελέγξει κάποιος.
1: Το πιο σημαντικό είναι τα ελαστικά. Για μένα είναι το νούμερο ένα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Διότι με βάση και τα νούμερα που φέρνουν και μας λένε από τακταίο, είναι τα ελαστικά είναι μονίμως φθαρμένα. Είμαστε μια χώρα η οποία δεν προσέχει τα ελαστικά. Το ελαστικό λοιπόν, επειδή έχει την επαφή με με την άσφαλτο, είναι και αυτό το οποίο θα μας κρατήσει σε μια στροφή.
0: Σωστό.
1: Ένα ελαστικό με φθαρμένο πέλμα σημαίνει ότι μπορεί να για μια ταχύτητα η οποία είναι στα 50 χιλιόμετρα την ώρα, σε ένα απότομο φρενάρισμα, να μεγαλώσει την απόσταση ακινητοποίησης κατά 5-6 μέτρα. Το οποίο αυτό μπορεί να είναι και επισήμιο και για τους επιβάτες και για τον οδηγό, έτσι.
0: Είναι σαν αυτούς που λέγανε ότι παίρνει μια πολύ καλή μηχανή και μετά κάνει οικονομία στο κράνος, έτσι. Πάει, ναι, παίρνει μια αυτοκινητάρια και κάνει πως δεν βλέπει τα λάστιχα.
1: Ευτυχώς η αλήθεια είναι με τους ελέγχους και όλο αυτό που γίνεται κάπως έχει συμμαζευτεί σημαντικά, τουλάχιστον στις μεγαλοπόλεις, γιατί σε μικρότερες πόλεις ακόμα υπάρχει.
0: Εσύ γυρίζεις και όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη με τα τεστ που κάνετε. Δεν μου λες τώρα, Νίκο, για αυτούς που έχουν τα ελαστικά, φυσικά ισχύουν και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στα ηλεκτρικά πρέπει να προσέξει κάτι περισσότερο, κάποιο άλλο ζούμπρο να κάνει.
1: Στα ηλεκτρικά δεν υπάρχει κάποιο σέρβις από αυτό το καθιερωμένο που βλέπαμε που έχουμε στα αυτοκίνητα βενζίνης ή πετρελαίου, τέλος πάντων. Είναι σαν τα κινητά τηλέφωνα, το πούμε έτσι απλά, σαν τα smartphone.
0: Ναι.
1: Πηγαίνεις ανά δύο χρόνια ή με αυτό που έχει ορίσει η εταιρεία, το μπριζώνουν, να το πούμε έτσι απλά, σε έναν υπολογιστή και κάπου εκεί πέρα κάνουν κάποιες ρυθμίσεις. Τώρα τελευταία υπάρχουν βέβαια και τα ηλεκτρικά, τα οποία δέχονται ρυθμίσεις χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει στο συνεργείο, που γίνεται μέσω
0: των
1: υπολογιστών και
0: στην πρίζα να είναι, στην πρίζα, όπως λέμε εμείς για τον Blender. Το βάζουμε στην πρίζα, εκπέμπει.
1: Για μένα αυτό που βλέπω από τα τεστ που κάνω είναι να μπορέσεις να κάνεις ένα σωστό προγραμματισμό στο ταξίδι σου. Τι σημαίνει προγραμματισμός? Να γνωρίζεις την απόσταση και να ξέρεις σε ποια σημεία θα πας να φορτίσεις, ώστε να μπορείς άνετα σε 20-30.
0: Δεν είναι απλά βενζινάδικα, όπως ήταν πολύ απλά.
1: Δεν είναι απλά βενζινάδικα. Η αλήθεια είναι επίσης και σε αυτό το τομέα επεκτείνονται ταχύτατα οι ταχυφορτιστές. Οπότε κάπου γίνεται λίγο πιο ανακουφού.
0: Όπως έχουμε ξαναπεί, Νίκο, τα αυτονόητα συζητάμε τώρα. Δηλαδή πήραμε όλοι αυτοκίνητα, όσοι πήραν τέλος πάντων, και μετά ψάχναμε φορτιστή. Αλλά προχωράει αυτό γρήγορα, έτσι. Προχωράει γρήγορα. Η ανάγκη.
1: Η εμπειρία μου είναι πριν 3-4 χρόνια παιδευόμουν να ταξιδέψω με ηλεκτρικό. Προσφάτως που ήρθα από Αθήνα Θεσσαλονίκη, το ταξίδι ήταν πολύ πιο
0: άνετο. Πάρε ένα τηλέφωνο να έρθω να σε τραβήξω με το αμαξάκι μου το καινούριο. Το μικρό.
1: Εύκολο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, που είσαι μαζί μας. Εύχομαι να προσέξεις τους δρόμους. Τα κείμενά σου τα διαβάζουμε, το ξέρεις πολύ καλά. Και νομίζω κάτι τέτοιο ετοιμάζεις και το Σαββατοκύριακο τώρα στα νέα. Για τα χρήσιμα.
1: Ναι, κυρίως για την ηλεκτροκίνηση.
0: Ωραία,
1: και το κόστος που
0: θα
1: υπάρχει στην ηλεκτροκίνηση για τη φόρτιση των αντίστοιχων αυτοκινήτων.
0: Ωραία, ωραία. Νίκο Λιβανέ, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι γερός. Τα λέξαμε να πούμε. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Βέβαια αυτό το τραγούδι τον τραγουδούσε ο Βασιλιάς, θα το έχω ξαναπεί, ένα Βασιλιά. Ο Έλβης, έτσι. Όταν το έλεγε ο Βασιλιάς, αυτό το τραγούδι ήταν μαγικό. Αλλά και αυτή η εκτέλεση με τα παιδιά από το μαγαζί που πουλούσε πράγματα για ζώα, δηλαδή του Pet Shop Boys. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Και επειδή το Blender τα λέθει όλα, συνήθως έχει μια προτίμηση στα φρούτα, έτσι ξέρετε όλα αυτά, ζήτησα να κάνει ένα break και να είναι μαζί μας η Λία Γιουλέκα, αγαπημένη φίλη, συνειδιοκτήτρια της φρουτοσαλάτας. Αγαπητή Λία, καλησπέρα, σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα κύριε Θεδωρακίδη,
0: wow.
1: Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη μαζί σας.
0: Λία, ευχαριστώ πολύ.
1: Η ειδική για να μιλήσω για το Blender.
0: Και εμείς έχουμε ειδικά πράγματα στο Blender. Και ξέρεις, ζήτησα να κλείσει εκπομπή με σένα.
1: Είχατε όλη χρονιά, όντως.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ που κλείνει η εκπομπή.
0: Βγαίνει από την πρίζα, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ελπίζω να ξαναμπεί στην πρίζα.
0: Ωραία, ωραία. Ψάχνουμε τη Σούκου τώρα, ψάχνουμε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, Λία, δώσε μας δύο σκέψεις. Τι να βάλουμε στο μπλέντερ του καλοκαιριού, ποια φρούτα να προτιμήσουμε? Εγώ, ας πούμε, με το φτωχό μου το μυαλό και τις πολύ μικρή γνώση, μόλις 59 χρονών είμαι, σκέφτομαι ότι κάθε φορά παίρνω φρούτα εποχής, γιατί είναι στην εποχή τους.
1: Αυτό
0: και είναι και
1: το
0: πιο
1: σωστό.
0: Κοντά στην εποχή της τσέπης μου. Αυτό δεν πάω να πάρω κεράσια το χειμώνα, σωστά. 26 ευρώ, ας πούμε, το κιλό.
1: Σωστά.
0: Εδώ τώρα το καλοκαίρι τι να προσέξουμε?
1: Το πρώτο που πρέπει να προσέξετε είναι από πού αγοράζετε τα φρούτα σας.
0: Ναι.
1: Και εδώ θα πω ότι το καλό θα είναι να στηρίζετε τα μανάδικα και τα μαγαζιά της γειτονιάς σας. Γιατί αυτό? Εκτός από τους οικονομικούς λόγους.
0: Και τις λαϊκές, έτσι. Μας ακούν πολύ αυτή την ώρα, ξέρεις.
1: Βεβαίως,
0: και τις λαϊκές,
1: βεβαίως,
0: γιατί φροντίζουν, έτσι. Και εσείς είστε κοντά σε αυτούς.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Για πες.
1: Μια δουλειά κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Γιατί οι άνθρωποι θα σας συμβουλεύσουν.
0: Μπράβο.
1: Είναι καλό να πάρετε για την εποχή.
0: Πάρε λίγα ροδάκινα, ας πούμε.
1: Μπράβο.
0: Πάρε φρέσκια φράουλα.
1: Πάρε αυτά τα ροδάκινα. Γιατί αυτή την εποχή αυτά τα ροδάκινα είναι νόστιμα. Αυτό το καρπούζι. Γιατί αυτό το καρπούζι από αυτήν την περιοχή είναι το καλύτερο.
0: Άρα είναι η εποχή, το πρόσωπο, η ασφάλεια. Λέβαια. Ότι δεν είναι κάτι πλανόδιο, φορολογείται. Να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Που δεν αξίζει.
0: Γιατί την επόμενη μέρα θα τον περιμένει.
1: Βεβαίως, ναι. Ακριβώς. Η σχέση είναι συνεχόμενη.
0: Λία, για πες και μια συνταγή να βάλουμε μέσα σε ένα μπλέντερ να αλέσουμε τώρα.
1: Τώρα
0: θα
1: τι να πω.
0: Για πες.
1: Για καλοκαίρι,
0: ναι.
1: Τι θα βάλουμε? Θα βάλουμε ένα πολύ νόστιμο πεπόνι.
0: Wow.
1: Εγώ πίνω γλυκά ροφήματα. Πεπονάκι, μπανάνα και λίγο ροδάκινο μέσα. Εγώ πάντα βάζω και λίγο χυμό πορτοκάλι. Βάλτε τα στο μπλέντερ.
0: Μπόλικο
1: πάγο.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Και τα πίνετε.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Για πες. Κάτι πήγες να πεις.
1: Ναι. Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εύχομαι επίσης σύντομα να μπείτε ξανά στην πρίζα και να είμαστε εκεί να σας ακούμε.
0: Να είμαστε γεροί. Σε ευχαριστώ πολύ. Μείνε συντονισμένη στον FM 100 στο δημοτικό ραδιόφωνο. Έτσι κι αλλιώς μια χαρά επιλογή είναι.
1: Συνέχισε
0: να το κάνεις. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Λία. Τα χαιρετίσματά μου εκεί που πρέπει. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, γεια.

0: Λοιπόν, αυτά. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε μέσα σε 52 λεπτά. Φιλοξενήσαμε κάποιες σκέψεις ειδικές για το καλοκαίρι. Δώσαμε κάποιες συμβουλές. Ό,τι προλάβατε. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν είχαμε καμιά φιλοδοξία. Πώς τα λέμε όλα εδώ. Εδώ λέμε ό,τι χωράει. Τα υπόλοιπα, Γιώργο Μάγκο. Καλή καρδιά. Τους έστειλε ένα mail χθες και ήρθαν εδώ και με τίμησαν και τους ευχαριστώ πολύ. Γεια, θα σας πει η Σοφία Ικανάκη, ο Αριστοτέλης ο Αναστασιάδης, ο Σάββας ο Αμοριανός και ο Γιώργος ο Μάγκος, που με μεγάλη μαγιά κράτησε την ηχητική υποστήριξη τεχνική, και τους ευχαριστώ θερμά για όλο αυτό το διάστημα που ήταν κοντά μου. Πείτε ένα γεια ρε, τόσες μέρες εγώ χαιρετάω.
1: Γεια σας.
2: Καλό
1: μεσημέρι.
0: Ωραία. Εγώ θα δώσω σκητάλι τώρα στην Ευδοξία τη Δένη, έτσι κι αλλιώς 32 χρόνια συναδελφός μου είναι. Θα πει ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός συνόρων. Είπαμε να κλείσουμε αυτό που λέμε το σήμα της εκπομπής. Δεν είναι ο Ρώτα, είναι από την ταινία Μποκάκιο 70. Και το αγαπάω χρόνια, ξέρετε. Και τι λέει αυτό το κομμάτι? Πιείτε λίγο παραπάνω γάλα. Έτσι είναι ο τίτλος του πρωτότυπος. Σας ευχαριστώ πολύ που υποστηρίξατε το Blender. Συνεχίζει να κάνετε την υποστήριξή σας στον FM100. Έτσι κι αλλιώς ο Πόλης γυρίζει γύρω-γύρω τώρα την πόλη για να φέρει πολλή μουσική. Και οι υπόλοιπες εκπομπές συνεχίζονται. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης ήταν μέχρι τώρα στα μικρόφωνα. Και σας εύχεται από καρδιάς, απλά, πολύ απλά, να είστε γεροί.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος. Καθαρή περιφέρεια και οδός και στα δύο ρεύματα. Ομαλά κίνηση των οχημάτων στα ανατολικά, με μικροκαυστερείς μόνο στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και σε τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, στο κόκκινο κατά διαστήματα έως και αυτή την ώρα η λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη. Διαμαρτυρία στον ΕΦΚΑ της Πύλης Αξιού στη Δυτική Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν νωρίτερα στα αξιούχη όλων των ταμείων με αιχμή την κατάσταση στις δημόσιες δομές υγείας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε και στο Θεαγένειο με τους εργαζόμενους να καταγγέλουν μεγάλες ελλείψεις προσωπικού που, όπως τονίζουν, έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Τα φαινόμενα διαφοράς είναι η εξαίρεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όχι ο κανόνας. Ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά. Υπογράμμισε από το Βήμα Συνεδρίου για την Υγεία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν το πρωί προκειμένου να απολογηθούν 22 συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΕΓΕΠΕ ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά 138 άτομα συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία για την αλόγω εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη από το ελληνικό FBI. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς την Παρασκευή 29 του μήνα ανοίγει η αυλά για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν μια μέρα αργότερα, το Σάββατο, επίσης με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Σήμερα ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα γυμνάσια και στις 2 Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε πανηγυρικά χθες βράδυ από το Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Πατριωτισμός, δημοκρατία και δικαιοσύνη, λέξη κλειδιά που χρησιμοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός για να δώσει το στίγμα του νέου κόμματος με το οποίο θα κατέλθει στις εθνικές εκλογές. Μήνυση κατά του Άδων Γεωργιάδη για σκοφετική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η μήνυση αφορά σε σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του Υπουργού Υγείας σε βάρος του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο το ακίνητο στο Ηράκλειο που ο κ. Ανδρουλάκης νοικιάζει στο δημόσιο. Αγωγή για ηθική βλάβη κατά του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, προανήγγυλος απάντηση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παρουσία 6 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους ξεκίνησε το πρωί η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Γιάπολης στη Λάρισα. Η κυβέρνηση χρόνων τριβή για να κουκλώσει ευθύνες, κατήγγειλε για άλλη μια φορά η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αγωγή κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών υπέβαλε ο Τζο Μπάιντεν, επιδιώκοντας να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση αρχείων που σχετίζονται με συνεντεύξεις που πραγματοποίησε με ένα βιογράφο του, οι οποίες αργότερα έγιναν κεντρικό μέρος μιας έρευνας ειδικού εισαγγελέα για το χειρισμό απόρριτων εγγράφων. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω, ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
3: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
2: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών. 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, Άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή. Και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
9: Τικ-τακ, τικ-τακ.
10: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λαλά.
10: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πω, πω, πω.
10: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
10: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: 9 λεπτά μετά τη μία. Πολύ καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Εσείς που άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, είναι το Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης FM 100. Μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο μαζί μου. Ο Γιώργος Μάγκος.
1: Γιατί τέτοιο.
0: Έπρεπε να το κάνω κάπως με έμφαση.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Και τα δύο πρώτα κομμάτια είναι για το κορίτσι μας, αφιερωμένο στο κορίτσι μας, στην Αντέλα μου, στην αγαπημένη Αντέλα μου, που κλείνει τα 92 της χρόνια. Κωνσταντούλα μου, να τη χαίρεσαι, να το χαίρεσαι το κορίτσι σου που ακούνε τώρα στο αυτοκίνητο, πάνε εκεί για να το γιορτάσουν, γιατί αυτό μας δίνει το ένα τραγούδι, πόσο ωραία είναι η ζωή, αλλά και το επόμενο. Αντέλα, έτσι δεν είναι? Η ιστορία, όλη αυτή η ιστορία, η ιστορία της ζωής μας που περάσαμε, αλλά και η ευτυχία που είναι αποτυπωμένη στη σημερινή μέρα, ας πούμε, που πάνε εκεί στη θάλασσα μπροστά να πιούν τα ουζάκια τους, να περάσουν ωραία γυναικοπαρέα. Χρόνια πολλά, Αντέλα μου, τα φιλιά μου.

και κοντά σε όλα. Εντάξει, δεν είναι για να το σχολιάζουμε εμείς. Τα ακούσατε τι γίνεται από τους πλέον ειδικούς για το Ελλάς. Ελλάς, το κόμμα του. Το γκόλυφο αυτού τη πολιτική σκηνή του τόπου. Κόντεψε να μας ρίξει στα βράχια και το αποφύγαμε στο παραένα, στο και ένα. Δεν ξέρω και εγώ ακριβώς που ήταν. Ο γίγαντας, ο Αλέξης. Ελλάς, βγήκε να βάλει Ελλάς. Δεν ξέρω. Να γελάσω ή να κλάψω. Τίποτα. Ασχολίαστο.

0: καιρό διαβάζω ότι σε πλήρη απαγόρευση χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 18 προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει και πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση στα επίγοντα των νοσοκομείων, με πολλούς ανηλίκους να μεταφέρονται εκεί τραυματισμένοι από τροχαία ατυχήματα με πατίνια. Συμφωνούμε και επαυξάνουμε. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Καθημερινά πραγματικά βλέπουμε και διαβάζουμε για τροχαία ατυχήματα, για ατυχήματα με πατίνια.
1: Και τα βλέπουμε
0: και στους δρόμους. Άμεσα όλοι, τα βλέπουμε δίπλα μας, περνάνε, το έχουμε σχολιάσει πόσες φορές. Και νομίζω πως αργήσαμε κιόλα. Από αυτά που ακούτε μόνον εδώ. Έρχεται και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και διαβάζω ότι η ταξιδιωτική κίνηση για το φετινό τριήμερο καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη, με την Θεσσαλονίκη να παρουσιάζει, λέει, ισχυρή ζήτηση τόσο για προορισμούς εσωτερικού όσο και εξωτερικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Aegean, η μέση πληρότητα των πτήσεων για το επερχόμενο τριήμερο κινείται περίπου στο 80% στο εξωτερικό και στο 75% στο εσωτερικό. Βρε λεφτά υπάρχουν, βρε. Μάλιστα, την Παρασκευή 29 Μαΐου οι πτήσεις εσωτερικού φτάνουν ακόμα και σε πληρότητα 95%, Γιώργο. Wow.

0: Μη με κοιτάς, δεν το βρίσκει. Δεν,
1: δεν το βρίσκει, δεν το βρίσκει.
0: Οι παλαιότεροι θα το θυμούνται. Τρομερή επιτυχία. Αλλά αυτό το remix το ακούτε μόνο εδώ. Να τα λέμε γι' αυτά.

0: Πάντως, μιας και μιλήσαμε για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, επίσης διαβάζω ότι η μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά αλλά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλο λέει την τεχνητή νοημοσύνη, με drones, ελέγχους express μέσω tablet κλπ. Ναι, μην χάσουν το κελεπόρι, να τρέξουν γιατί τώρα θα έχει κόσμο, σου λέει. Ας πάμε να τρέξουμε να προλάβουμε το κελεπούρι. Πού ήταν όλο το Μάιο, γιατί δεν πήγαν όλο το Μάιο που ήταν άδεια τα νησιά, δε. Θα τρέξουν τώρα, θα δουν κόσμο και δεν θα τρέξουν, θα πάρουν να δουν για φοροδιαφυγή, μάλιστα.
1: Δεν είναι τώρα που η ΑΔΕ γίνεται και δέος.
0: Δέος γίνεται, σοκ και δέος, σοκ.

0: ωραίο και το γιο, αλλά με αυτό, Γιώργο, δεν ξέρω, δεθήκαμε πάρα πολύ. Με αυτό έγινε το απόλυτο μπαμ από την Ανούλα.
1: Αυτό είναι...
0: Την Ανούλα της καρδιάς μας, την απόλυτη, την απόλυτη.
1: Το ένα, το νούμερο ένα το είναι νούμερο ένα. Το πρώτο.
0: Δυναμικά επιστρέφει και το φεστιβάλ καλοκαίρι στο θέατρο Κήπου 2026. Χθες είχαμε και την συνέντευξή του το μεσημέρι με την παρουσία του Δημάρχου και στόχο να μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε μια ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Ξεκινάει 3 Ιουνίου και έως 23 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Κήπου. Θα φιλοξενεί συνολικά 51 καλλιτέχνες, καλλιτεχνικές παραγωγές από 37 παραγωγούς. Ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 27 συναυλίες, 10 θεατρικές παραστάσεις, 10 παιδικές παραγωγές, 2 stand-up comedy παραστάσεις και μία μουσικοθεατρική παραγωγή.
1: Γεμάτο καλοκαίρι, γεμάτο.
0: Μόνο γεμάτο. Παρά γεμάτο.

0: Γενικά νομίζω, Γιώργο, το καλοκαίρι, όπως ακριβώς είπα, θα είναι πάρα γεμάτο. Θα έχουμε πάρα πολλές συναυλίες και στο θέατρο Γης. Ανέβασα, δεν ξέρω, δεν με σχολίασες.
1: Πώς δεν είναι.
0: Ιουλία, το κορίτσι μου.
1: Έρχεται.
0: 1 Ιουλίου. Μετά έχουμε πάρα πολλές συναυλίες. Και Φέρι και Λιόλιου, Νταλάρα, ό,τι θέλετε. Για τους πιο ποιοτικούς, για τους πιο ψαγμένους, για τους πιο εμπορικούς.
1: Και έχουμε και το Μαζό.
0: Το Μαζό είναι την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, τώρα στα κοντά.
0: 10 Ιουνίου. 10 Ιουνίου. Όσο ζω, Μαζό. Και σας είπα ότι θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε από την εκπομπή μας προσκλήσεις για Μαζό.
1: 10 Ιουνίου, δηλαδή, όχι αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται, την επόμενη.
0: Τετάρτη, δεν είναι, Γιώργο?
1: Ναι, Τετάρτη. Αυτό το πράγμα πια έχει αποστηθήσει όλο το ημερολόγιο του 2026 απ' έξω.
0: Εντάξει,
1: δεν είπαμε. Δεν κοίταξε καν το κινητό σου, δεν κοίταξε.
0: Μακριά είναι το κινητό
1: μου να δω τι μέρα είναι.
0: Πάμε για τους ζωηρούλιδες, για αυτούς που τη δεκαετία του 80 χτυπιόντουσαν στις πίστες.

0: τον Αλέξη. Μπορώ, εγώ και το γέλιο. Ελλάς, πήγε, έβγαλε το κομμάτι του Ελλάς. Θα το λαθώ.
1: Δεν το πω και περιεκτικό.
0: Έρχεται πάλι με φόρα ή χωρίς φόρα. Θα φωνάξω την Πόπη να μας πει.
2: Αλέξη, αλλά με φόρα!
0: Πού είναι η Πόπη, χάθηκε η Πόπη. Δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν η Πόπη.
1: Δεν ξέρω, μάλλον όχι.

0: Εντάξει, μετεωρολόγος, χαβαλέ μετεωρολόγος μου είσαι.
1: Εγώ.
0: Μα, ναι, περιμένω...
1: Δεν ήθελα να σου το πω τώρα, για να σου χαλάσω τη διάθεση από τώρα.
0: Ποιο?
1: Για το τριήμερο.
0: Τι?
1: Εγώ κάτι διάβασα τώρα εδώ, κάτι άλλο ότι.
0: Κάτσε,
1: μα τα μασάει λίγο.
0: Τι μα τα μασάει, εδώ έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Τριαντάρια.
1: Ανατροπή με τον καιρό.
0: Πότε ρε.
1: Του Αγίου Πνεύματος. Από τη ζέστη στην αστάθεια.
0: Α, δεν θέλω αστάθεια, δεν θέλω. Δεν θέλω, εμείς είμαστε τη σταθερότητα, Γιώργο. Άσε να γελάσει το χυλάκι εδώ των απανταχού επιχειρηματιών των.
1: Εγώ αυτό νόμιζα.
0: Των πιτσόμπαρων στα κοντά εδώ. Χαλκιδική, ποταμούς αυτά.
1: Πάντως αυτή τη στιγμή έχουμε 29 βαθμούς.
0: Και θα φτάσει και σήμερα 30. Πολύ ζεστή.
1: Για μπάνιο είμαστε. Για μπάνιο.
0: Τρελάνη, μία που ήμασταν ψυχρούλα, τώρα είμαστε στα τριαντάρια. Σκάμε. Εντάξει, για εσάς τους φαν όπως και για τον Γιώργο που ασχολείται με το τένις, έχουμε και το τουρνά τένις στο Ρολάν Γκαρός. Είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο, φαντάζομαι το έχετε ακούσει και εσείς που ακόμα και δεν το κατέχετε. Το οποίο εξελίσσεται κάτω από ακραίες συνθήκες καύσωνα στο Παρίσι και έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα σε παίκτες, θεατές και εργαζόμενους. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του προχθεσινού αγώνα για τον πρώτο γύρο του Grand Slam μεταξύ του Αντρέι Ρούμπλεφ και του Ιγνάτσιο Μπούς, στο χώμα σημειώθηκε ένα απρόσμενο περιστατικό. Πραγματικά απρόσμενο. Έφτασε 33 βαθμούς ο υδράργυρος. Ήταν ανυπόφορη η ζέστη. Δυσανασχέτησαν όλοι και μάλιστα ένα bold girl, ένα κορίτσι, ξέρετε, από αυτά που είναι υπέθυνη για να μαζεύουν τα μπαλάκια του τένις, άρχισε να παραπατάει για λίγο. Έτοιμη να λιποθυμήσει ήταν. Αντιλήφθηκε έγκαιρα ο διαιτητής στην κατάσταση και διέκοψε την αναμέτρηση. Ευτυχώς και τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά έχουμε ακραίες ειδίκες. Τι λέει, πάρτε αυτό μπροστά να βλέπω, Γιώργο. Αποδοχή, κάνε αποδοχή εκεί να δούμε τι λέει. Και να δούμε την είδηση, τη χάσαμε. Για τη σάκαρη μου δείχνει.
1: Ναι. Ότι λύγησε μετά την νίκη της στο Ιω. Το πες, γιατί δεν το έχουμε την προφορά.
0: Στο Ρολάν Γκαρός.
1: Ναι.
0: Κέρδισε στον πρώτο.
1: Κέρδισε.
0: Λύγησε, γιατί λύγησε όμως.
1: Δεν το περίμενε. Από χαρά, από συγκίνηση.
0: Και ο Λούζερ κέρδισε στον πρώτο γύρο, τώρα δεν θα κάνει τον επόμενο. Μέχρι πού να πάει αυτός, δεν μπορεί παραπάνω. Δεύτερο, τρίτο, μέχρι εκεί.

υπάρχει λόγος που το ακούτε. Ξέρω ότι σας αρέσει, μας αρέσει και εμάς. Αλλά τώρα που μεταδόθηκε υπάρχει λόγος. Γιατί σαφέστατα το γνωρίζετε, είναι Δημήτρης Κουργιαλάς με την Κατερίνα Μουτσάτσου. Η οποία Κατερίνα Μουτσάτσου παραβρέθηκε στην παρουσίαση εκεί την πρώτη στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και το σχολίασε μέσα από ανάρτησή του ο Δημήτρης Κουργιαλάς. Και το σχολίασε με χιούμορ αλλά και ενόχληση πως η καριέρα του τελείωσε, λέει, με αφορμή τη χρήση τραγουδί μια φορά στην παρουσίαση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Είπε ο Δημήτρης Κουργιαλάς, ξύπνησα, έφτιαξα καφέ, άνοιξα και τον υπολογιστή να δω τα νέα και διαπίστωσα ότι όσο δούλευα το βράδυ η καριέρα μου είχε τελειώσει. Δεν πειράζει, ψαράς, ψαράς. Δεν με χαλάει, καλημέρα σας, έγραψε ο Δημήτρης Κουργιαλάς.

0: με τρελάνετε. Και ο Βουτυράκης μου στείλε από το In Διάρκ με βροχές και καταγίδες, λέει ο καιρός, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πού, μήπως είναι μακριά από εμάς. Μακριά από εμάς, δεν θέλουμε εδώ.
1: Μακριά.

Γιώργο, μπορεί να είναι 1:30 πριν πάμε στο πακετάκι. Έχω ένα ακόμα. Δεν μπορώ χωρίς αυτό. Είναι, ξέρεις, για όλους εμάς baby, και για όλους baby ακροάτρες, ακροατές κλπ. Πώς δεν γίνεται. Είμαστε συνδεδεμένοι άρρηκτα με αυτά τα τραγούδια.

0: πιστοποιείς. Έρχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαπτώμενο τέκνο τέλη Ιουνίου, χωρίς αίτηση βάση εισοδηματικών κριτηρίων που καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά, ενώ παράταση για ένα μήνα τον Ιούνιο ανακοινώθηκε για το μέτρο της επιδότησης πετρελαίου. Το ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ήρθε η ώρα για το πακετάκι. Τι λες Γιώργο, πάμε?
1: Πάμε, πάμε.
0: Πάμε,
1: φύγαμε.
0: Να να φύγουμε.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Τα Άστερα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
10: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
9: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
10: πολύ καλή μουσική,
9: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
10: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: 39 λεπτά μετά τη μία στο μεσημέρι της Τετάρτης. Καλό σας μεσημέρι. Bad dreams, αυτά τα όνειρα, τα κακά, τα άσχημα που έζησε ο DPG, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
1: Πώς τα σύνδεσες έτσι τώρα,
0: Τι, πώς, αφού.
1: Εγώ νόμιζα θα πεις για τον.
0: Για ποιον.
1: Για ποιον. Για το τραγούδι, για τον. Εντί, Τέντι. Τέντι,
0: Τέντι.
1: Ναι, νόμιζα ότι θα πεις για το τραγούδι, για τον Bad Dreams. Και λες DPG και λέω τώρα τι έγινε.

Είπαμε η βλακία είναι ανίκητη. Έβλεπα χθες τις φωτογραφίες και τις αναρτήσεις εκεί που γέμισε ξανά με γκράφιτι μια πρόσωψη πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης. Ανέβηκε στο διαδίκτυο και την είδαμε οι περισσότεροι. Δηλαδή πρόκειται για μια πολυκατοικία εκεί στην πλατεία Ναυαρίνου, την οποία μάλιστα ο Δήμος Θεσσαλονίκης έβαψε με δικούς του πόρους πριν από λίγο διάστημα, στο πλαίσιο της δράσης καθαρισμού του άξονα της Δημητρίου Γούναρη. Ανέβηκε στην σελίδα Θεσσαλονίκη τα καλά και στραβά και τα ανάποδα στο Facebook με τον χρήστη που τη δημοσίευσε να σχολιάζει πως δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δέκα μέρες πριν την έβαψε ο Δήμος, 12, σήμερα αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είπαμε, η βλακεία ανίκητη.

0: Βλέπω τώρα την κατάσταση όσον αφορά την κίνηση και βλέπω την περιφερειακή κατά πράσινη στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Μόνο δυτικά έχουμε ένα θεματάκι μικρό, μια μικρή ταλαιπωρία δηλαδή εκεί στον Κούβα από δυτικά προς ανατολικά. Και σκέφτομαι τι θα γίνει από μεθαύριο, Γιώργο. Που κλείνει το μετρό για 3 εβδομάδες. Για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας.
1: Μη ένα.
0: Μη ένα. Όχι το τουφέκι, το παλιό που είχαμε εμείς την εποχή του Πάγκαλου που
1: πήγαν στρατό. Εγώ είχα G3.
0: Εμείς τότε.
1: Μη ένα, είχατε.
0: Είχαμε το μη ένα, ναι.
1: Όχι, μη ένα, λέω.
0: Το καιρό εκείνο.
1: Τη γραμμή.
0: Τη γραμμή, λέει ο Γιώργος, με μη ένα. Θα βολευτούμε με τη μη ένα.
1: Τι να κάνω. Εγώ έχω να σου πω ότι την προηγούμενη φορά που είχε ξανακλείσει, το είχα χρονομετρήσει και ήταν πάνω κάτω δεκάλεπτο συν. Δηλαδή αυτό που γλιτώνεις με το μέτρο ήταν το δεκάλεπτο τέταρτο για μένα.
0: Έρχεται και το μορφότερο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης για παιδιά και οικογένειες. 14 Ιουνίου. Διαβάζω εδώ τώρα, η καρδιά της πόλης θα χτυπά στο ρυθμό του Happy Festival 2026. Με ένα μοναδικό πρόγραμμα γεμάτο δωρεάν δράσεις, διασκέδαση και ανεκτίμητες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Πραγματοποιείται από την αιγίδα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την αξία και την απήχησή της. Θα πραγματοποιηθεί στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στο εμβληματικό Δημαρχιακό Μέγαρο. Επαναλαμβάνω, 14 Ιουνίου το Happy Festival 2026.

0: Γιώργο, βγάλε το κεταπί που κρατάμε παρουσίες και απουσίες. Γράψε σήμερα. Σήμερα γράψε τη μέρα σημαδιακή. Ακούει διαμαντούλα, γράψε εκεί.
1: Γράφω.
0: Επαιδιακή μέρα.
1: 27 Μαΐου.
0: Άνα πρόβλημα. Χθες που έπρεπε να ακούσει, που είπα όλα αυτά που είπα, δεν τα άκουσε. Κατάλαβε.
1: Τα έχουμε γραμμένα, εντάξει. Θα τα βάλουμε μετά να παίξουμε.
0: Μια φορά.

0: Δες τι γίνεται όταν είναι το πνεύμα ανήσυχο, Γιώργο.
1: Τι γίνεται.
0: Έβλεπα χθες σχεδόν και το βίντεο με τη συγκινητική ανάρτηση της Δήμητρας Παπαδοπούλου, της γνωστής και αγαπημένης Δήμητρας Παπαδοπούλου. Όλοι τη θυμόμαστε πιο πολύ από τους απαράδεκτους που ξεκίνησε τη μεγαλειώδη πορεία της. Και έκανε ούκο λίγες επιτυχίες στην ελληνική τηλεόραση και όχι μόνο, και στις θεατρικές παραστάσεις και στους Ανίδη δηλαδή. Η αγαπημένη ηθοποιός και σεναριογράφος, χαμογελαστή και φανηρά υπερήφανη, ανέβασε στο λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από την τελετή αποφύτησης, κρατώντας το πολυπόθητο έγγραφο, και έγραψε «Μπαμπά, πήρα πτυχίο». Στα 64

0: Στα 64 της, παπά πήρα πτυχίο. Έγινε αμέσως viral η ανάρτησή της. Αγγλική φιλολογία νομίζω πήρε. Αγγλική φιλολογία πρέπει, ναι. Και είπε, δεν πήρα το πτυχίο μου, δεν με ενδιέφερε τότε να το πάρω. Για μένα εκείνη την ώρα ήταν μια επανάσταση, ας πούμε, ότι θεωρούσα ότι γκρεμίζω το σύστημα της οικογένειάς μου. Αυτά για την αγαπημένη Δήμητρα Παπαδοπούλου.
1: Πάντως εδώ διαβάζω ότι είχε κρεμότητα μόνο 3 μαθήματα.
0: Πήγε όμως, πήγε και το πήρε 64. Καλά, εδώ έχω και άλλον μαθητή στις Καλύφες, τον παραδιπλανό μου εκεί πέρα, ο οποίος πήγε, τελείωσε και είναι στα Θρανία, που είναι 80 χρονών. Και τον έχουν βγάλει και τα κανάλια. Ο Ανέστης. Το είδες, που το ξέρεις. Το βγάλανε και τα κανάλια.

τις άλλες ειδήσεις εδώ από το εντόπιο Hollywood. Διαβάσαμε για 158η φορά ερώτηση και απάντηση με τη Ματούλα Ζαμάνη. Η ερώτηση ήταν ξανά για την μπλούζα που είχε βγάλει στη συναυλία της. Και έκανε λόγο η Ματούλα Ζαμάνη για πολιτική σκοπιμότητα. Είπε ότι αυτό είναι κάτι που το συνηθίζει και το επαναλαμβάνει εδώ και 5 χρόνια. Ε? Τώρα το πήραμε χαμπάρι. Έλα, δώστε λίγη ένταση και απολαύστε αυτή την κομματάρα.

0: ρίχνοντας πάντα και μια κλειστή ματιά στο Earth News για να βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο. Γιατί πραγματικά οι εικόνες είναι πάρα πάρα πολύ ανησυχητικές και τα βίντεο που βλέπουμε. Μάλλον θα αργήσω να πάω Κωνσταντινούπολη, λες Γιώργο.
1: Ναι, με αυτά που συμβαίνουν.
0: Γίνεται χαμός στην Τουρκία.
1: Γενικώς
0: στην Τουρκία. Πολιτική κρίση είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ αυτού. Το βίντεο που βλέπουμε στην Τουρκία ανησυχεί για την τουρκική οικονομία. Γίνονται πράγματα, γίνεται ένας χαμός πραγματικά. Δεν ξέρουμε πού θα βγάλει αυτή η κατάσταση στην γείτονα χώρα. Δεν μπορώ να πάω δύο χρονάκια, δεν έχω κι εγώ. Δύο δεν έχω.
1: Νομίζω δύο.
0: Τα θυμάται καλά αυτά εδώ.
1: Και τι έγινε μέσα σε δύο χρόνια. Δεν παραδίδει το κόμμα εδώ και γίνεται χαμός.
0: Χαμός.

0: Ενώ ένα αμφίβολο από τις πλέον εντυπωσιακές ειδήσεις είναι αυτή που μας έρχεται από την Σουηδία, η οποία πέρυσι πέτυχε το στόχο που είχε θέσει προετών να γίνει πλέον μια σχεδόν άκαπνη χώρα και να περιορίσει την επιβλαβή συνήθεια. Οι έρευνες του Σουηδικού Συμβουλίου Πληροφόρησης για το Αλκοόλ και τα άλλα ναρκωτικά δείχνουν ότι το 2025 μόλις το 4,8% του πληθυσμού, το 4,8% του πληθυσμού κάπνιζε τακτικά ή έκανε χρήση σνους. Ξέρετε αυτά τα πάουτζες της νικοτίνης. Ενώ το ποσοστό των καθημερινών καπνιστών μειώθηκε από το 16% στο 4,8% μεταξύ του 2003 και του 2025.
1: 4%.
0: Και ευελπιστούν ότι θα το μηδενίσουν τον κόντερ, να ξέρεις Γιώργο. Τι να πεις, μόνο μπράβο λες.
2: Μπράβο και...
0: Και μένεις άφωνος και εντυπωσιασμένος. Είναι αυτό που λένε και Pet Shop Boys, μοίρα, θαύματα, αυτά είναι θαύματα.

0: Αυτή η ιστορία με τον Ροποκεπέ.
1: Μα καλά.
0: Κάθε μέρα βγαίνουν στοιχεία, κάθε μέρα διαβάζουμε και κάτι. Απίστευτο πράγμα, πραγματικά. Αχ, ο Άδωνης είχε πολύ δύο. Τα εκατομμύρια. Εξαφρώς και λέει από την αστυνομία, κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν από το 19. Στην κατεπάγγελμα και κατασυρωή τέλεσε απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας. Αυτό το κύκλωμα που έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από το ΟΠΚΠΕ. Και η δικογραφία περιλαμβάνει 317 κατηγορούμενους. Η εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τους ΟΠΚΠΕΤΖΙΔΕΣ, δε. Πού να το φανταζόντουσαν ότι αυτά να είναι εδώ, ε. Και θα καθίσουν το σκαμνί και θα λογοδοτήσουν και να πάρουν επιτέλους αυτό που τους αξίζει. Γιώργο, πάλι με αυτά και με εκείνα, με μία ανάσα φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Είμαστε στα 4 λεπτά πριν από τις 2.
1: Και με τι κλείνουμε,
0: με τι κλείνουμε.
1: Μία όμορφη μέρα σε όλους.
0: Κλείνουμε με ένα τραγούδι που μας αρέσει τόσο πολύ, αρέσει και σε εσάς ακόμα περισσότερο. Περιμένοντας και ευελπιστώντας κάποια στιγμή την επιστροφή του μεγάλου Νότη Σφαγιανάκη, που αγαπάμε όλοι μας τόσο μα τόσο πολύ. Και ένα εκπληκτικό ρεμίξ. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα άλλα παίρνουν αύριο, πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία εδώ. Για χαρά!

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.

0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 27 Μαΐου. Σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Διαμαρτυρία στον ΕΦΚΑ της Πύλης Θαξιού στη Δυτική Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν σήμερα συνταξιούχοι όλων των ταμείων με αιχμή την κατάσταση στις δημόσιες δομές υγείας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στο Θεαγένειο με τους εργαζόμενους να καταγγέλουν μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ, όχι ο κανόνας. Ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά. Υπογράμμισε από το βήμα συνεδρίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν προκειμένου να απολογηθούν οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη που κατηγορούνται για παράνομες οπιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. 138 άτομα συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία για την εν λόγω εγκληματική οργάνωση. Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Την Παρασκευή ανοίγει η αυλαία για τους υποψήφιους των ΓΕΛ με την νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Οι υπόψη των ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο με το μάθημα επίσης των νέων ελληνικών. Σήμερα ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα γυμνάσια. Στις 2 Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε πανηγυρικά χθες βράδυ από το Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας. Αμετανόητος και απαράλλακτος ο Τσίπρας θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασε το Μαξίμου. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφύση κατέθεσε Νίκος Ανδρουλάκης. Αγωγή για ηθάβη κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, προανήγγειλε ως απάντηση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Συμπλοκή 4 ανηλίκων στην Τούμπα συνελήφθη 15χρονος αλβανικής καταγωγής που επιτέθηκε σε 13χρονο με γροθιές στην κοιλιά. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν άλλοι δύο ανήλικοι, ο ένας 14 χρονών, και τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Παρουσία 6 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους ξεκίνησε το πρωί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στη Λάρισα. Η κυβέρνηση χρονοτριβεί για να κουκουλώσει ευθύνες, κατήγγειλε εκ νέου η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα. Καλησπέριζουμε τη Γεωργία Σαδανά από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
3: Ναι.
2: Γεωργία, καλό μεσημέρι.
3: Ναι.
2: Γεωργία, δεν ξέρω αν μας ακούς. Εμείς ακούμε πολύ καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Και το ίδιο.
2: Ωραία, ωραία.
3: Και επομένως.
2: Ωραία. Για να ξεκινήσουμε από τα όσα έγιναν χθες βράδυ στο Θησίο.
3: Λοιπόν, Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με ένα λογότυπο και ένα όνομα που προκάλεσε πολύ μεγάλο θόρυβο και βέβαια προκαλεί και

0: τις ειδικές αντιδράσεις, όχι μόνο από πλευράς των πρώην συντρόφων και στελεχών άλλων χώρων που παρατήρησαν και ο Τσίπρας επέστρεψε τη ρητορική του παρελθόντος, αλλά κυρίως γιατί ανεξελίχθηκαν να μένονται στην αριστερά σήμερα και στο ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες ημέρες και σε επίπεδο ανεξαρτοποίησαν και σε επίπεδο παρετήσεων.
1: Μένει να το δούμε αυτό πραγματικά. Και είχε νομίζω αρκετό κόσμο χθες, πολύ περισσότερο από όσοι περίμεναν κάποιοι τουλάχιστον.
0: 6.000 υπολογίζουν το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα κατά τουλάχιστον, καθώς είχε κατακλειστεί η πλατεία Πυχία και οι γυροδρόμοι. Και το ενδιαφέρον είναι ότι υπήρχαν όλα τα παλιά πρόσωπα σε πολύ μεγάλο ποσοστό του κομματικού μηχανισμού του ΣΥΡΙΖΑ, προσοχή όχι βουλευτές εν ενεργεία, αλλά πρώην βουλευτές. Πρώην Γενική Γραμματή, πρώην Υπουργή, στελέχη του κομματικού μηχανισμού, έλειπαν όμως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Υπήρχαν μόνο τρεις ανεξάρτητοι παρόντες, ο Φερχάτο Τζουρ, η Αθηνά Λινού και ο Γιάννης Σαρακιώτης, που βρίσκονται πολύ κοντά κατά τις πληροφορίες με τον πρώην Πρωθυπουργό. Mm-hmm.
1: Τώρα για το όνομα το σχολίασες και εσύ, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στα social και ειδικά στο Twitter. Πήρε φωτιά, να μην σχολιάσουμε περαιτέρω. Από την αντιπολίτευση τώρα, την υπόλοιπη, αλλά και από το Μαξίμου, είχαμε αρκετά αυστηρή κριτική στα όσα είπε τουλάχιστον χθες ο κύριος Τσίπρας.
0: Εντάξει, και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο λεπτά, Κωνσταντίνε, στο συνέδριο του πρώτου θέματος, τοποθετήθηκε σχετικά με το όνομα του νέου φορέα του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι προφανώς το ΕΑΜ το άφησε για τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος δεν τοποθετήθηκε με τη σειρά του απέναντι στο νέο κόμμα, αλλά σχολίασε την Αθηνά Λινού με αφορμή αύριο μια κοινοβουλευτική ερώτηση, η οποία θα συζητηθεί. Έδειξε με τον τρόπο αυτό τη δυσαρέσκειά του για το νέο κόμμα, με το μέλλον της Αθηνά Λινού ήταν παρούσε στην ειδική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα στο ΦΣΥ.
1: Τώρα να πάμε στη μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, την οποία κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και την απάντηση του κ. Γεωργιάδη, που είπε και αυτός προανήγγειλε μάλλον ότι θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη.
0: Και μένει να δούμε αν θα σχολιαστεί και περαιτέρω, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο βήμα του Συνεδρίου Υγεία με το πρώτο θέματο, οπότε η αντίδρασή του ήταν αυτή. Απ' την άλλη, ωστόσο, Κωνσταντίνε, μένει να δούμε το επόμενο διάστημα αν το Πασόκ θα επιλέξει να συγκρουστεί ακόμη πιο μετωπικά με την κυβέρνηση, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε χθες να αντιμετωπίσει κατά τον ίδιο τρόπο την Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, πως πακετοποίησε, είπαν κάποιοι, επιχειρηματικά. Και αυτό καταλαβαίνει ότι δημιουργεί μια νέα συνθήκη, μια συνθήκη η οποία έχει δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις σε πολύ μεγάλο βαθμό για το πώς θα αντιμετωπιστεί από εδώ και στο εξής πολιτικά όλο αυτό, δηλαδή αν τελικά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ θα βρεθούν σε μετωπική αντιπαράθεση ή θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να διαφοροποιηθεί με έναν τρόπο σηκώνοντας τους τόνους και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και απέναντι στο Μεγάλο Μαξίμου.
1: Και να ολοκληρώσουμε με την δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών που συνεχίστηκε σήμερα το πρωί στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στη Λάρισα.
0: Ναι, και αν μη τι άλλο, είναι η προσπάθεια αυτή που γίνεται να υπάρχουν εκείνες οι υλικοτεχνικές υποδομές οι οποίες να επιτρέπουν την άνετη διεξαγωγή της δίκης. Βέβαια, τα πνεύματα είναι οξυμένα και υπάρχει συναισθηματική φόρτωση, με συγχωρείτε, αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό, αφορά τη φύση της ίδιας της υπόθεσης. Απ' την άλλη, δεν είναι οι λίγοι συγγενείς οι οποίοι θέλουν να δουν τη δικαίωση να έρχεται μέσα από τη δικαστική οδό, και αυτό και επιμένουν πάρα πολύ στο να τρέξουν διαδικασίες χωρίς τα χρονοδιαγράμματα να καταστρατηγηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και βέβαια αυτή η επανεκκίνηση της δίκης έρχεται με ένα νέο listing στην αίθουσα, αφού πλέον υπάρχουν 101 θέσεις για το κοινό και τους δικηγόρους, προκειμένου να διευκολύνει την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί υλικοτεχνικά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Καλή συνέχεια. Εμείς θα μείνουμε στο χώρο της υγείας. Λέγαμε το νωρίτερα για την διαμαρτυρία που πραγματοποίησαν το πρωί οι εργαζόμενοι στο Θεαγένειο. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, Βασίλης Μουρατίδης, μίλησε το πρωί στην Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Οι εργαζόμενοι του Θεαγενείου για άλλη μια φορά το τελευταίο διάστημα πραγματοποίησαμε το πρωί μια πετυχημένη συγκέντρωση. Ξέρετε, όχι να αναδείξουμε τα προβλήματα τα οποία τα έχουμε αναδείξει πάμπολες φορές, όσο για να δηλώσουμε την απογοήτευσή μας, την αγανάκτησή μας, γιατί ακούμε λόγια, χειροκροτήματα, υποσχέσεις, αλλά δεν βλέπουμε παρεμβάσεις ουσιαστικές ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητά μας, γιατί ξέρετε αυτό που ισχύει στα δημόσια νοσοκομεία είναι μια δύσκολη κατάσταση. Καλές είναι οι ανακαινήσεις κτηρίων, ΤΕΠ κτλ. Αλλά ξέρετε, το ότι παίρνουμε καινούργια μηχανήματα που ισχύει και συμφωνούμε, αλλά χωρίς προσωπικό, το οποίο να επαρκεί για να μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα αυτά και στο τέλος να έχει αντίκτυπο ουσιαστικό και στον ασθενή. Γιατί ξέρετε, εμείς εργαζόμαστε σε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι ιδιαίτερο νοσοκομείο, απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται έτσι μια υψηλού επίπεδο θεωρούμε φροντίδα. Και με την υποστελέχωση και όλα τα προβλήματα που έχουμε, δυστυχώς αυτό δυσχεραίνει. Όσο και να βάλουμε πλάτη, όσο και να προσπαθούμε εμείς, γιατί το κάνουμε. Και βλέπετε, σήμερα δεν προκηρύξαμε ούτε στάση ούτε απεργία. Κάναμε μια συμβολική συγκέντρωση, γιατί σεβόμαστε και την αγωνία των ασθενών μας, οι οποίοι πρέπει να κάνουν τη θεραπεία τους, το χειρουργείο τους.
1: Να γυρίσουμε σελίδα και πάλι και να πάμε στις αυξημένες τιμές καυσίμων, που προβλέπεται να μείνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, μιας και η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν λέει να κοπάσει. Οι τιμές βέβαια αυτές συμπαρασύρουν και όλα τα υπόλοιπα είδη. Για το θέμα αυτό μίλησε το πρωί στον FM 100 ο εκπρόσωπος τύπου του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών, Παναγιώτης Γεωργιάδης.
3: Ο προϋπολογισμός ελληνικός είχε συνταχθεί με συνθήκη ότι το βαρέλι διεθνώς η τιμή του πετρελαίου θα ήταν στα 62 δολάρια και τώρα έχουμε στα 110. Και όλοι οι οικονομικοί αναλυτές, σχεδόν στο σύνολό τους, θεωρούν ότι αυτή η τιμή κατά μέσο όρο θα διαρκέσει όλο το 2026. Σημαίνει πρακτικά αυτό ότι έχουμε αναθεώρηση προς τα πάνω των προσδοκόμενων τιμών του πληθωρισμού, μείωση της ανάπτυξης, με ότι αυτό συνεπάγεται στην ακρίβεια και στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εκεί που υπήρχαν κάποια σενάριο ότι θα τελειώσουν οι εχθροπραξίες πολύ σύντομα, μέσα διάστημα 4 εβδομάδων ή 5 εβδομάδων δεν έχει εξισορροπήσει η κατάσταση ακόμη, δεν ξέρουμε καν τι θα γίνει. Οπότε πλέον μιλάμε για κρίση όλο το 2026 και σίγουρα το πρώτο εξάμεινο του 2027, ανατρέποντας όλους τους υπολογισμούς που είχαν γίνει, γιατί το 2025 υπήρχαν κάποια σημάδια σταθεροποίησης στο ρυθμό αύξησης των τιμών. Δεν μιλάω ότι αντιμετωπίστηκε η ακρίβεια, αλλά τουλάχιστον είχαμε δείξει ή είχε φανεί ότι υπήρχαν σταθεροποιητικές τάσεις και θα γινόταν ένας σχετικός έλεγχος. Τώρα η κατάσταση έχει ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο και το ζητούμενο είναι το τι κάνουμε. Γιατί το πρόβλημα, το να διαπιστώνουμε το πρόβλημα, αυτό είναι το εύκολο. Οι λύσεις είναι οι δύσκολες.
1: Αλλάζουμε θέμα και πάμε στη νέα πολιτεία Ευόσμου, όπου όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν γίνει αφορμή μέχρι και να γίνει ερώτηση στη Βουλή. Τι ακριβώς εννοούμε, θα μας εξηγήσει ο συνάδελφος Χρήστος Πέτρου, που βρίσκεται στην περιοχή. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Πρόκειται για το τμήμα της νέας πολιτείας Ευόσμου, που βρίσκεται πάνω από την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με τους κατοίκους, αλλά το διαπιστώσαμε κι εμείς στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, παρατηρούνται κάποιες εικόνες εγκατάλειψης και σε ό,τι αφορά έργα υποδομής, αλλά όπως επισημαίνουν και οι ίδιοι οι κάτοικοι, υπάρχει θέμα έλλειψης χώρων για την ενασχόληση των παιδιών, δηλαδή κάποιες παιδικές χαρές. Υπάρχει θέμα ασφάλειας, ιδίως το βράδυ, γιατί ο τροχοτισμός είναι ανεπαρκής, δεν επαρκεί δηλαδή να καλύπτει την περιοχή στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να αισθάνονται φόβο το βράδυ οι κάτοικοι. Οι δρόμοι παρουσιάζουν κακοτεχνίες, έχουν λακκούβες σε αρκετά σημεία και η διέλευση των οχημάτων δεν γίνεται ομαλά. Και βέβαια τώρα που καλοκαιριάζει, ένα ζήτημα είναι και η πυκνή βλάστηση και τα πολλά ξερά χόρτα, γιατί υπάρχουν αρκετά οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί μέχρι στιγμής και υπάρχει έντονη ανησυχία για πρόκληση φωτιάς. Είναι μια περιοχή, Κωνσταντίνε, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάσει σημαντική ανοικοδόμηση και βέβαια πάρα πολλές οικογένειες και κυρίως νεαρά ζευγάρια εγκαθίσταται εδώ στην περιοχή, τουλάχιστον μέχρι και τώρα, λόγω και των προσιτών ενοικίων. Γεγονός που Όταν αυξάνεται, όλοι το καταλαβαίνουν, όταν αυξάνεται ο πληθυσμός, αυξάνονται και οι ανάγκες σε έργα υποδομής. Είναι όντως ένα ζήτημα που έχει φτάσει και στο ελληνικό κοινοβούλιο, με ερώτηση που κατέθεσε προς τους συναρμόδιους υπουργούς ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Πέτρος Παπάς. Και ζητά κάποιες ερωτήσεις, ζητά κάποιες απαντήσεις, συγγνώμη, σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό της κεντρικής διοίκησης για έργα υποδομής. Εμείς συνομιλήσαμε και με τον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου, Λευτέρη Αλεξανδρίδη, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν βρίσκεται στην περιοχή, βρίσκεται εκτός Θεσσαλονίκης. Αυτό που μας έδωσε ως μια πρώτη απάντηση είναι ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που δεν βρίσκονται στην αρμοδιότητα του Δήμου. Υπάρχουν και αρκετές υποχρεώσεις και των ιδιωτών, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα ακαθάριστα οικόπεδα, και το γνωρίζουμε αυτό και από την κείμενη νομοθεσία. Και ο ίδιος δεσμεύτηκε, όταν προς το τέλος της εβδομάδας που θα επιστρέψει, να μας ενημερώσει διεξοδικά για όλα όσα συμβαίνουν στη συγκεκριμένη περιοχή, τις πρωτοβουλίες του Δήμου και τελικώς ποιες είναι οι δικές του αρμοδιότητες και ποια είναι τα ζητήματα για τα οποία ο ίδιος έχει τη δικαιοδοσία να επέμβει, Κωνσταντή.
1: Ωραία, για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστό. Καλή συνέχεια.
4: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Πάμε τώρα στις πανελλαδικές εξετάσεις που, όπως είπαμε, ξεκινούν την Παρασκευή με την αυλαία να ανοίγουν οι υποψήφοι των ΓΕΛ με την ελληνική γλώσσα. Την επόμενη, το Σάββατο δηλαδή, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ επίσης με τα νέα ελληνικά. Στην πρωινή εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου 100% μίλησε ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Δημήτρης Μπαρλάκας.
5: Ξεκινάμε λοιπόν την Παρασκευή με τα νέα ελληνικά, να σπάσει λίγο πάγος.
6: Ναι.
5: Και μετά μπαίνουμε στα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων. Ανάλογο δηλαδή το πεδίο που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής, δίνει τα αντίστοιχα μαθήματα.
6: Πόσο σημαντικό, επειδή ξεκινήσαμε έτσι, είναι το οικογενειακό περιβάλλον?
5: Πάρα πολύ σημαντικό. Βασικά, εγώ τη διαδρομή για τις πανελλαδικές τη θεωρώ ένα καρδιογράφημα.
6: Mm-hmm.
5: Με τα πάνω, με τα κάτω, με τα πάνω, με τα κάτω. Μια δύσκολη δοκιμασία για όλους. Και επειδή κανένας δεν γεννιέται γονιός, γινόμαστε όλοι στην πορεία. Εκεί λίγο το χάνουμε κάποιες φορές.
6: Ναι.
5: Και εμείς πολλές φορές παίζουμε το διαιτητή, προσπαθούμε λίγο να είμαστε να κάνουμε λίγο το balance.
6: Ναι.
5: Λίγο
6: να κρατήσει
5: μια
6: ισορροπίες.
5: Ισορροπία γενικά μεταξύ των παιδιών και των γονιών. Θεωρώ ότι έχουν κάνει βήματα γονείς.
6: Ναι.
5: Και εντάξει, υπάρχει δηλαδή. Υπάρχει ένα θετικό κλίμα, τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες. Βλέπουμε ότι τα αφήνουν λίγο όλα στην άκρη, λίγο τα αποθυμένα, λίγο αυτά που έχουν όλοι στο μυαλό τους και προσπαθούν να σταθούν στο παιδί τους όσο το δυνατόν καλύτερα. Γιατί ουσιαστικά αυτό και μια μεγάλη κουβέντα που κάνουμε τις τελευταίες μέρες στην εταιρεία είναι: λέμε καλή επιτυχία. Ένας γονιός στο παιδί. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να πει ένας γονιός στο παιδί είναι: ένα είμαι εδώ. Ναι. Και όχι είμαι εδώ για να το ακούσει. Είμαι εδώ για να το συνειδητοποιήσει. Οπότε από εκεί ξεκινάει μετά.
1: Και πάμε και στα αθλητικά μας τώρα. Ο Σάκης Γίνας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
7: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Δεν πέρασε το αίτημα της αναδιάρθρωσης της Super League, αφού δεν επιτέθη η απαραίτητη πλειοψηφία κατά την ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας είναι σε εξέλιξη. Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία μετά το αίτημα που είχαν καταθέσει με επιστολή τους 5 ομάδες. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 7 ψήφοι υπέρ, 7 κατά και ένα λευκό, και κάπως έτσι δεν επιτεύχθηκε η απαραίτητη πλειοψηφία για να περάσει η πρόταση, αφού απαιτούνταν οι 11 από τους 15 συνολικά ψήφους. Και δεν πέρασε το θέμα της αναδιάρθρωσης. Συνεπώς η Super League θα έχει την μορφή που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζω ότι στο αίτημά τους οι 5 ΠΑΕ είχαν ζητήσει, αίτημα το οποίο τελικά, όπως προανέφερα, απορρίφθηκε, να αλλάξει η Super League ένα μορφή από τη νέα χρονιά, να μην υπάρχουν play-off, να μην υπάρχουν play-out και οι ομάδες από 14 να γίνουν 16 με την παραμονή των δύο υποβιβαστέντων, δηλαδή του Πανσεραϊκού και της Λάρισας. Και στην εξωτερική επικαιρότητα, σήμερα είναι ο μεγάλος τελικός του Conference League. Στην Λειψία, η Κρίστα Πάλας και η Ράγιο Βαγεκάνο συγκρούονται στις 10. Κωνσταντίνε.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ, Σάκη μου. Πολλά περισσότερα αθλητικά με ρεπορτάζ και ειδήσεις στις 5 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων και στις 2.30 η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων. Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου για συνδεδεμένη ένταξη της Ουκρανίας. Και περικοπές και δύσκολες αποφάσεις για το νέο επικεφαλής του BBC. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ιρανοί διαπραγματευτές μετέβησαν χθες στο Κατάρ για νέες συνομιλίες. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση εκεχηρίας με επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και αναστολή των εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Ωστόσο, βασικό εμπόδιο παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν και σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Στο μέτωπο της Ουκρανίας τώρα, το ρωσικό σφυροκόπημα του Σαββατοκύριακου με δεκάδες ντρόουνς και πυράβλους σκότωσε 4 ανθρώπους και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ολόκληρη την Ουκρανική πρωτεύουσα. Τώρα, μετά τις απειλές της Μόσχας για νέα πλήγματα στο Κίεβο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον παραμένει έτοιμη να μεσολαβήσει. Παράλληλα, η απάντηση του Βολόντιμιρ Ζελένσκι στην πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς να παραχωρηθεί στην Ουκρανία καθεστώς συνδεδεμένου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν άμεση και ξεκάθαρη. Ο Ουκρανός Πρόεδρος απέστειλε επιστολή προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, απορρίπτοντας την ιδέα που προώθει ο Μέρτς, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε άδικη, ζητώντας πλήρη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
10: Νέα συζήτηση γύρω από την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει η πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου για καθεστώς συνδεδεμένης συμμετοχής της Ουκρανίας στην Ένωση. Ο Μέρτς εισηγείται ένα ενδιάμεσο μοντέλο που θα επιτρέπει στο Κίεβο να συμμετέχει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, χωρίς όμως πλήρη δικαιώματα ψήφου, μέχρι την ολοκλήρωση της ενταξιακής του διαδικασίας. Άμεση και απορριπτική ήταν η απάντηση του Ουκρανού Προέδρου, που έκανε λόγο για άδικη λύση, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουκρανία επιδιώκει πλήρη και ισότητα. Ότιμη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ένα καθεστώς περιορισμένης συμμετοχής. Παρότι το θέμα δεν βρίσκεται επίσημα στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι αναμένεται να απασχολήσει τις συζητήσεις των Υπουργών στις Βρυξέλλες, ενώ πιθανότατα θα τεθεί και στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής στα μέσα Ιουνίου. Αρκετά κράτη-μέλη εμφανίζονται επιφυλακτικά απέναντι σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, ενώ η Κύπρος, που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε σήμερα ότι η διαδικασία πρέπει να παραμείνει αυστηρά βασισμένη στην αξιολόγηση και την τήρηση των προϋποθέσεων από τις υποψήφιες χώρες. Επιφυλάξεις την ίδια ώρα εκφράζουν και άλλα κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα, προτάσσοντας και την τύχη άλλων υποψήφιων κρατομελών, εδώ και χρόνια μάλιστα, όπως των Δυτικών Βαλκανίων. Η Κομισιόν από την πλευρά της αποφεύγει να πάρει σαφή θέση, σημειώνοντας όμως ότι κάθε νέα πρόταση πρέπει να παραμένει συνδεδεμένη με την κανονική διαδικασία διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
9: Ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, η Δευτέρα ήταν η θερμότερη μέρα για τον μήνα Μάιο που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν 7 θανάτους λόγω της ζέστης. Στη Βρετανία, η θερμοκρασία σημειώνει επίσης νέα ιστορικά ρεκόρ, με τα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για μια τροπική νύχτα χθες. Και παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ο Γενικός Διευθυντής του BBC, Matt Britton, πρώην υψηλόβαθμος στέλεχος management στην Google, ανέλαβε τα καθήκοντά του στο Βρετανικό Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα σε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο την περασμένη εβδομάδα. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει η ανταποκρίτρια μας στο Λονδίνο, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
11: Μόλις λίγες ημέρες πριν το BBC ήταν εκείνο που φρόντισε με ένα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού να δώσει μια γεύση, όπως το ίδιο γράφει, από την πρώτη εβδομάδα του νέου Γενικού Διευθυντή του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα. Πιστεύω ότι πρέπει να ενώσουμε την υψηλού επίπεδου τεχνική αφήγηση, την καθαρή ματιά και τη δημιουργικότητα του BBC και να υποστηρίξουμε ένα δίκτυο που θα χωρά στο σήμερα, στο αύριο και στις δεκαετίες που θα έρθουν. Είναι μια δήλωση που περιμένεις από τον 57χρονο Matt Britton, ο οποίος πριν αναλάβει αυτή τη θέση ήταν πρώην μεγάλο στέλεχο τη Google. Όμω, ήδη στι 8 μέρε που έχει αναλάβει, αντιμετωπίζει τα πρώτα του προβλήματα. Την πρώτη κιόλα ημέρα, ομάδα δημοσιογράφων εντό του BBC έκανε τη δική τη απεργία εξαιτία του υψηλού φόρτου εργασία των τελευταίων μηνών. Κάποιοι ειδικοί του ζητήματα.
12: Έχω την αναθέρμανση των εμπορικών σχέσεων των δύο πλευρών. Η Κίνα παραμένει βασικός εμπορικός εταίρος της Γερμανίας. Ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών ήταν πέρσι πάνω από 250 δισεκατομμύρια ευρώ, όμως οι γερμανικές εισαγωγές από την Κίνα ήταν υπερδιπλάσιες σε ποσά των γερμανικών εξαγωγών. Και ακούτε πάντα την Deutsche Welle, συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Στην Οτάβα του Καναδά βρίσκεται ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο Μπόρις Πιστόριους, για επαφές με τον Καναδό ομολογό του David McKinney, με βασικά θέματα την κοινή άμυνα, την ασφάλεια, τη συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών, και ενώ πάντα εκρεμεί η επίσκεψη του Γερμανού Χριστιανοδημοκράτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρίσκεται η γερμανική πρόταση για αγορά 12 υποβρυχίων από την σύμμαχο χώρα του ΝΑΤΟ ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων. Τέλος, η έλλειψη υποδομών εμποδίζει τις προσπάθειες να περιοριστεί η επιδημία έμπολα που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με εργαζόμενους σε οργανώσεις αρρωγής και υγειονομικούς. Η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόγκο έχει ανακοινώσει 930 υποπτά κρούσματα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις μας από τη Βόνη.
8: Το θέμα της ημέρας.
13: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Γιουίστ. Περάστε. Το πρωινό του Σαχίν είναι σύντομο και ξεκινά στις 7 το πρωί. Ετοιμάζεται για το σχολείο. Για τον Σαχίν αυτό σημαίνει να πάρει το ποδήλατό του. Το ποδήλατο είναι άλλωστε το βασικό μέσο μετακίνησης εδώ και ο Σαχίν χρειάζεται περίπου 5 λεπτά για να φτάσει στο σχολείο του. Στο UEST έχουμε μόνο ποδήλατα και άμαξες. Τα μόνα αυτοκίνητα εδώ είναι της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Και αυτό εδώ είναι το σχολείο του νησιού, με 7 δασκάλους και 55 μαθητές. Ο Σαχίν είναι στην 10η τάξη, μαζί με μόλις 3 ακόμη μαθητές. Για να πάρει απολυτήριο, θα πρέπει να μετακομίσει στα υπηρετικά. Στον δρόμο για το σπίτι σταματά στο σούπερ μάρκετ. Σε αντίθεση με τα περισσότερα μέρη στη Γερμανία, το σούπερ μάρκετ μένει ανοιχτό κάθε μέρα, ακόμη και τις Κυριακές. Υπάρχουν όμως πράγματα που χρειάζομαι και δεν μπορώ να τα αγοράσω εδώ. Οπότε τα παραγγέλνω. Για παράδειγμα, φιλμ για τη φωτογραφική μου μηχανή. Δεν μπορώ να βρω εδώ κάτι τέτοιο. Για ορισμένες δουλειές, οι κάτοικοι πρέπει να πάνε στην υπηρετική χώρα. Οι περισσότεροι παίρνουν το πλοίο, το οποίο εκτελεί δρομολόγια αρκετές φορές την ημέρα. Το πιο αργό χρειάζεται περίπου 90 λεπτά, ενώ το εξπρες μόλις 45. Και ο πιο γρήγορος τρόπος είναι φυσικά το αεροπλάνο. Χρειάζονται περίπου 5 λεπτά για τη διαδρομή. Ο Σαχίν επιστρέφει στο σπίτι. Περνά μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου του εδώ. Μου αρέσει να διαβάζω βιβλία, παίζω κιθάρα, μου αρέσει να κάνω παρέα με φίλους. Ραντεβού εδώ, στο UEST, τι να πω, με τίποτα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κανείς για να βγεις ραντεβού, τουλάχιστον για μένα. Υπάρχει μόνο ένα κορίτσι στην τάξη μου. Α, και ξέρω να πετάω αεροπλάνο. Μας δείχνει το αγαπημένο του σημείο στην παραλία. Αυτό είναι μάλλον το πιο όμορφο παγκάκι στο UEST. Σίγουρα το αγαπημένο μου. Οι γονείς του Σαχίν έχουν μια καφετέρια. Αυτή την περίοδο ετοιμάζονται για την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Τα Σαββατοκύριακα συχνά είναι απλώς η δουλειά με την οικογένεια. Το UEST είναι μικρό και οι επιλογές για τους εφήβους ελάχιστες. Και ο Σαχίν είναι ξεκάθαρος. Το μέλλον του πιθανότατα βρίσκεται πολύ μακριά από το νησί. Το UEST είναι μάλλον το καλύτερο από τα γερμανικά νησιά. Αλλά το να ζήσω εδώ μακροπρόθεσμα δεν είναι για μένα αυτή τη στιγμή επιλογή. Μάλλον θα φύγω. Ίσως όταν γίνω 70 να επιστρέψω, να είμαι ένας γκρινιάρης γέρος και να περάσω εδώ τα τελευταία χρόνια της ζωής μου.
8: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
14: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
15: Το άκουσες, το είπες.
16: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
15: Εφέστο.
16: Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
17: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
16: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
18: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
19: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
20: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
19: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
20: στο παρκέ,
19: στην πόλη,
20: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
19: σχόλια,
20: αναλύσεις,
19: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
20: Με τον Σάκη Γκίνα.
21: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
22: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
23: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
24: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Κοιτάξτε, δεν θα μπορέσουμε να πάμε σήμερα στην ειδησιογραφία της ημέρας. Δεν βλέπω μία έτσι καλή είδηση, καλά κάτι θα σχολιάσουμε. Αλλά αυτό που γίνεται στην καθημερινότητά μας είναι κάτι το οποίο ήρθαμε εδώ για να το αλλάξουμε με τη βιταμίνη. Οπότε είμαι εδώ για να σας ευχηθώ να είστε καλά και να είμαστε καλά. Οπότε, όπως ξεκινάμε πάντα, ούλετε και μάλα χαίρε. Με Όμηρο και Οδύσσια πάντα, έτσι στο ξεκίνημα για να είναι καλό και το ταξίδι μας μέχρι και τις 4 που θα είμαστε παρεούλα για τα επόμενα 90 λεπτά δηλαδή. Θα πάμε γρήγορα στους δρόμους της πόλης μας, να δούμε τι γίνεται εκεί. Από εκεί είναι ευχάριστα τα νέα, αλλά πάμε να ακούσουμε το σήμα κατά τεθέν της εκπομπής για να μπούμε και στους δρόμους μας.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Εμείς ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη και τον Βλάση για αυτή τη δημιουργία και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σας είπα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Στην περιφερειακή, στην είσοδο της περιφερειακής από τα δυτικά έχουμε κάποιες μικρές ελάχιστες καθυστερήσεις στην είσοδο, εκεί μόνο, για λίγα μέτρα, μέχρι το 424 υπολογίστε. Μετά με χαμηλές ταχύτητες μέχρι την έξοδο της Νεάπολης θα μου είστε και χωρίς προβλήματα γενικότερα. Το αντίθετο ρεύμα έχει χαμηλές ταχύτητες και όγκο οχημάτων από την είσοδο του K12. Στην Πηλαία συναντάμε έτσι και πάλι κάποια κινητικότητα. Υπάρχουν αυτοκίνητα. Δεν έχουμε όμως μποτιλιαρίσματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Λίγο μετά την έξοδο της Τριανδρίας, για λίγα μέτρα επίσης στην ανηφόρα του Σεϊξού έχει κάποιες καθυστερήσεις. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης με πάρα πολύ καλή εικόνα, με καθυστερήσεις μόνο από την Βούλγαρη προς τη Μαρτίου και κάτι άλλο έτσι που να είναι αξιοσημείωτο δεν είναι, βλέπω. Στην Ανοπόλη έχουμε πάρα πολύ καλή εικόνα. Στην Κασάνδρου και στο κλείσιμό της προς Βενιζέλου κάποιες καθυστερήσεις. Αγίου Δημητρίου με πάρα πολύ καλή εικόνα. Εγνατία, Τσιμισκή και Ελεοφόρος Νίκης. Που κλάρες θα πω, ναι, βεβαίως, θα το πω και θα το στηρίξω.

Και τι έρχομαι να κάνω από το ξεκίνημα? Θα σας δώσω τη δυνατότητα να καλέσετε στο 2310-285-106. Εάν έχετε τη δυνατότητα σήμερα, το απόψε το βράδυ, να πούμε βράδυ στις 8.30 θα το πούμε, ναι, να πάτε στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να παρακολουθήσετε τα άστεγα με Ανδρέα Καρακώτα, Σπασία Στρατηγού, Νίκο Πλατήριαχο και στην αφήγηση να είναι ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Σολίστο Βουζούκι είναι ο Χρήστος Μητρέντζης, οπότε είναι μια καταπληκτική παράσταση, μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήριαχου, είναι τα άστεγα. Για σήμερα το βράδυ, το απόγευμα, το βράδυ στις 8.30 στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εάν λοιπόν επιθυμείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για αυτό, αφήνω το 2312-85-106 στη διάθεσή σας. Θα μαζέψω, θα συγκεντρώσω εκτός αέρα τις συμμετοχές για να μην το κρατάμε στον αέρα όλο αυτό. Οπότε καλείτε από τώρα αν θέλετε για να τις πάρετε, για να κανονίσετε και τον προγραμματισμό σας. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε ξεκινήσει και έχει ανοίξει και μουσικά η σημερινή μας βιταμίνη. Ο τείχος επίσης έχει ανοίξει, έτσι Γιάννη μου. Στο Facebook, Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες, ανταμώνουμε εκεί, σας περιμένω. Ελάτε, αφήστε αποτυπώματα και θα έρθω μετά τις 3 και εκεί.

Ναι, να προετοιμάσω και τους επόμενους που καλούν, που θα καλείς και καλούν και θα καλέσουν για τις προσκλήσεις για τα άστεγα που σήμερα στην αίθουσα τελετών του Απηθείτε θα μπορέσετε να την απολαύσετε, αυτή τη μουσική παράσταση που είναι εξαιρετική. Ότι η ιδιαιτερότητα που έχουμε είναι ότι θα πρέπει να έρθετε από μοναστήριο 93Β πρώτα να παραλάβετε τις προσκλήσεις σας και μετά να μεταφερθείτε και να μετακινηθείτε στην αίθουσα τελετών του Απηθείτε. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε για να πάτε απόψε το βράδυ στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να παρακολουθήσετε αυτή πραγματικά την εξαιρετική μουσική παράσταση, θα πρέπει πρώτα να έρθετε από μοναστήριο 93Β εδώ από τους χώρους της Δεπθέτου FM 100 και της TV 100 και να παραλάβετε τις προσκλήσεις σας για να μπορέσετε να πάτε στη συνέχεια εκεί. Εξακολουθώ λοιπόν να έχω άλλες τρεις διπλές στη διάθεσή μου για εσάς, στα χέρια μου για εσάς, 2310-285-106. Καλέστε και περάστε όσο το δυνατόν νωρίτερα από μοναστήριο για να πάτε

Αχ, τι ωραίες μουσικές. Και δεν είναι και οι διασκευές που μας φτιάχνουν τη διάθεση, είναι και τα μαγικά χέρια του Δάκη Στεφανίδη, ο οποίος έρχεται με το επόμενο έτσι τραγούδι να μας φτιάξει τη διάθεση. Δε φταίω εγώ, δε φταίς εσύ, δε φταίει κανείς μας. Η αλήθεια είναι ότι ο Δάκης είχε και τα γενέθλιά του τις προηγούμενες μέρες. Δεν το ευχηθήκαμε γιατί δεν παρακολουθώ τι γίνεται στο Facebook. Η αλήθεια να είναι αυτή. Εσύ βέβαια πρέπει να έρθεις από τον τοίχο στο Facebook και να αφήσεις τα αποτυπώματά σου στον τοίχο να δω τι, που είστε και τι κάνετε. Οπότε να το ευχηθούμε τα καλύτερα, πάντα δημιουργικός, με εμπνεύσεις, υγεία και πολλές χαρές στη ζωή του.

Λοιπόν, θα του το δώσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φυσικά και θα του το δώσω για, την, για αυτό που έκανε, για την τοποθέτησή του σχετικά με το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Όταν ρωτήθηκε λοιπόν για τον τίτλο του νέου κόμματος, Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αυτό που είπε και του το δίνουμε και το και ναι και μπράβο του. Τι να πω για το όνομα, λέει, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε για τον κύριο Πολάκη. Εντάξει, έγραψε. Είναι ωραίο να ξέρεις ότι ένας άνθρωπος που είναι επικεφαλής έχει και χιούμορ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση φάνηκε και πραγματικά του το δίνω, δεν του το είχα, ναι. Και δεν το έχω, δεν του το είχα, γιατί το λέω, γιατί με όλα αυτά που ζούμε οι Έλληνες και με όλα αυτά που περνάμε όσον αφορά κυρίως την οικονομική κατάσταση των πολιτών, τις αυξήσεις και όλα αυτά που είναι δυσβάσταχτα για τον Έλληνα σήμερα, δεν φαντάζεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος που παίρνει αυτές τις αποφάσεις έχει και χιούμορ και... Θα πεις μπράβο, ναι ρε, έτσι είναι, αλήθεια, σωστό. Hello, darkness, my old friend.

0: Καταπληκτικό, καταπληκτική ερμηνεία, την οποία δεν την έχουμε έτσι ακούσει σε remix, οπότε ήταν ευκαιρία να την ακούσουμε. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι πολύ υποτονικό, αλλά με το remix ήρθε πιο κοντά έτσι, σε αυτό που θέλουμε για αυτή την ώρα τουλάχιστον. Η Αγία Σοφίας αλλάζει πρόσωπο εδώ στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώνεται η πεζοδρόμηση. Έχουμε όμως αρκετό καιρό μπροστά μας προκειμένου να ολοκληρωθεί συνολικά το έργο. Η συνολική ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται στα τέλη της άνοιξης του επόμενου έτους, έτσι, να τα λέμε αυτά. Μην μου αγχώνεστε από τώρα.
1: Ανήμερα του έρωτα τα πάντα σου φανέρωσα για μένα. Σου είπα ότι άλλαξα, σε σένα καταστάξα

Ξέρω πόσο σας αρέσει, γι' αυτό και το ακούσαμε έτσι λίγο πριν το φινάλε της πρώτης μας, του πρώτου μέρους της σημερινής μας συνάντησης. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Στις 3 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά θα μπούμε στο κύριο μένου της σημερινής μας βιταμίνης. Σας στέλνω εδώ έως και τις 4. Μάλλον ένα Dust FM θα πάμε εκεί. Αχ, τι ωραίες μελωδίες. Τι ωραίες μελωδίες, τι ωραίες μουσικές, τι ωραία τραγούδια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στις Σέρες. Αγοράκι 10 ετών παρασύρθηκε από τα νερά σε αρδευτικό κανάλι κοντά στην Ηράκλεια. Σερών με αποτέλεσμα να πνιγεί. Ισορρός θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να γίνει νεκροψία-νεκροτομή. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα τους στο σπίτι τους στο Τριάδι. Κατά την απολογία, η πλευρά της υπεράσπισης κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Στα δικαστήρια οδηγείται η υπόθεση ανάπλασης της αγοράς Καπάνη, όπου διαπιστώθηκαν παραντυπίες στη διαδικασία ανάθεσης κατά τη θητεία της διοίκησης Ζέρβα και επέφερε στο Δήμο Θεσσαλονίκης βαρύ πρόστιμο 136.000 ευρώ από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Συμπλοκή τεσσάρων ανηλίκων στην Τούμπα συνελήφθη 15χρονος που επιτέθηκε σε 13χρονο με γροθιές στην κοιλιά. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν και άλλοι δύο ανήλικοι. Ο ένας μάλιστα 14 ετών τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές, καθώς την Παρασκευή ανοίγει αυλαία με τους υποψήφιους των ΓΕΛ να εξετάζονται στην νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ την επόμενη μέρα Σάββατο δίνουν επίσης στο μάθημα των νέων ελληνικών. Σήμερα ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα γυμνάσια. Στις 2 Ιουνίου ξεκινούν εκεί οι προαγωγικές. Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ, όχι ο κανόνας. Ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, υπογράμμισε από το Βήμα Συνεδρίου για την Υγεία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν προκειμένου να απολογηθούν 22 συλληφθέντες από την Κρήτη που κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. 138 άτομα συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία. Παρουσία 6 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους ξεκίνησε σήμερα και πάλι δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα. Η κυβέρνηση χρονοτριβεί για να κουκουλώσει ευθύνες, κατήγγειλε εκ νέου η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αφορά σε σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του Υπουργού Υγείας σε βάρος του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο το ακίνητο στο Ηράκλειο που νοικιάζει ο κύριος Ανδρουλάκης στο δημόσιο. Αγωγή για ηθική βλάβη κατά του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ως απάντηση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους κάτω των 18 προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, το σχετικό νομοσχέδιο κατατίθεται μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
9: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
11: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
12: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Μπήκαμε και στο κύριο μενού και πολύ πολύ χαίρομαι που έχετε μπει και εσείς από τον τοίχο και έχετε αφήσει τα αποτυπώματά σας ήδη. Θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. Και θα επανέλθουμε μετά για όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τα πράγματα στην περιφερειακή μας εξακολουθούν να είναι σχετικά καλά. Δηλαδή, έχουμε πολύ πολύ μικρό ποτηλιάρισμα στην είσοδο της περιφερειακής από τα δυτικά και με χαμηλές ταχύτητες είμαστε μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Αλλά συναντάμε και λίγες καθυστερήσεις ακόμη μετά την έξοδο της Τριανδρίας και για λίγα μέτρα μετά την έξοδο της Τούμπας. Θα έχετε καθυστερήσεις και εκεί. Πολύ καλύτερη εικόνα από τα Κωνσταντινοπολίτικα και μετά που δεν έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Στο αντίθετο ρεύμα, σε αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά, ξεκινάμε με τις γνωστές καθυστερήσεις και το ποτηλιάρισμα από τα Κωνσταντινοπολίτικα. Ξεκινάνε οι χαμηλές ταχύτητες. Λίγο πριν την Τούμπα, το ποτηλιάρισμα μέχρι και την ανηφόρα του Σεϊξού θα μου είστε απασχολημένοι εκεί. Κωνσταντίνου Καραμαλή με πάρα πολύ καλή εικόνα, μικροκαθυστερήσεις βλέπω, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Στην Ανοπόλη θα την πω κούκλα, την Εγνατία θα την πω κούκλα. Έχουμε μικροκαθυστερήσεις στην Καμάρα και για τα δύο ρεύματα. Τσιμισκή με πάρα πολύ καλή εικόνα, στο κλείσιμό της έτσι λίγο πριν τη Βενιζέλου έχει κάποιες καθυστερήσεις. Λεωφόρος Νίκης κούκλαρα. Νίκη Θεοδωράκη στο ρεύμα καθόδου για όσους έρχονται προς το κέντρο έχει καθυστερήσεις στα φανάρια της Ακριτών. Εντάξει, πλατεία Δημοκρατίας με καθυστερήσεις στα φανάρια όπως και στα φανάρια των δικαστηρίων ακριβώς από κάτω. Αυτή είναι η εικόνα στην πόλη μας. Βέβαια βλέπω στον 3η Σεπτεμβρίου στο ρεύμα ανόδου από Τσιμισκή προς Εγνατία ότι έχουμε καθυστερήσεις. Και λίγες καθυστερήσεις στη Στρατού μέχρι να φτάσετε στην Αγγελάκη. Μια χαρά να πάμε στον τοίχο μας. Στον τοίχο μας εκεί στον αγαπημένο που γίνεται αγαπημένος και είναι αγαπημένος γιατί αφήνετε εσείς τα δικά σας τα αποτυπώματα εκεί. Θα πάμε στο Ηράκλειο. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα είμαστε εντάξει. Στιγμή μου δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη λήψη. Είμαστε και ψηφιακά πλέον. Μας ακούτε, τι άλλο να πούμε. Ο Γιάννης Καρδιάς μας με την Ελένη μας είναι εδώ. Αγαπημένος Ζάκης Στεφανίδης, είπαμε, τα στείλαμε και τις ευχές μας νωρίτερα. Ακούσαμε και τα remix του και τις δημιουργίες του και όλα αυτά που στέλνει έτσι τόσο πλουσιοπάροχα κάθε φορά στην εκπομπή. Θα πάμε τώρα στην Ξάνθη, γιατί είναι και ο Μπάμπης, είναι και το μαράκι μας εκεί. Είναι και ο Γρηγόρης, είναι και ο Ίντι εκεί. Να περάσουμε και από τη Λέρωνο, να αρχίσουμε τα νησιά, την περιοδία στα νησιά έτσι σιγά σιγά. Πήγαμε στην Κρήτη, να πάμε στη Λέρο. Αρεζίνα μου, πολλά πολλά φιλιά. Πάμε Καλαμαριά, είναι η Έλενα και ο Μπάμπης μας εκεί. Στην Τούμπα μας είναι η Δώρα, είναι η Σύση μας. Η Χρύσα, πολλά πολλά φιλιά στη Χρύσα. Στη Μάρθα, στο Δημήτρη και στην Τασούλα. Η Μαρία και ο Γιάννης είναι εδώ από το Γαλάτσι. Πολλά να στείλουμε χαιρετισμούς και στον Γιώργο τον Μαλακόπουλο. Και φυσικά την αγάπη μας στη βιονική μας, στην υπεραγάπη μας. Και νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε μουσικά πλέον και στο κύριος μενού και θα μπούμε με Imelda May, με ένα τραγούδι που δεν το έχουμε ακούσει πολλές φορές, αλλά να λοιπόν ήρθε η ώρα να το θυμηθούμε.

Έτσι μας αρέσουν και εμάς αυτά τα τραγούδια. Πολύ πολύ έτσι φτιάχνουμε τη διάθεση. Και δεν θα σταματήσουμε να φτιάχνουμε διάθεση. Θα πάμε πάλι στην Ξάνθη για να στείλουμε με ειδικό ρεμίξ από τον Δάκη Σαφανίδη, Τζακ Σαβορέτη. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο ρεμίξ, Τάκη μου.

Μας έφτιαξε τη διάθεση ο Γιώργος. Ακούστε κι εσείς τώρα για να πάρετε κι εσείς τα πάνω σας, να πάρουμε όλοι τα πάνω μας. Το πρώτο του μπάνιο κάνει καλές βουτιές, να τα εκατοστήσεις και όχι μόνο, να φύγουν και παραπάνω από τα 100 τα μπάνια σου. Και πολύ πολύ χαιρόμαστε που η βιταμίνη πίνει εκεί πάλι στην παραλία. Μπράβο βρε Γιώργο μου, μπράβο, έτσι δώσε το καλό παράδειγμα να αγιωθείς όπως πρέπει και τι ωραίο, τι ωραία εικόνα και τι ωραία αίσθηση τώρα να που τη σκέφτομαι και νιώθω τώρα, το τι ωραίο που περνάς εκεί που είσαι. Κάνε βουτιές για όλους από εμάς εδώ πέρα, για όλους μας. Μία για τον καθένα.

Πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι του Τζακ Σαβορέτη και πραγματικά έτσι μου έφτιαξε τη διάθεση, όπως και ο Γιώργος μας έφτιαξε τη διάθεση με την πρώτη βουτιά. Άντε, άντε λοιπόν, καθημερινά να ευχηθούμε να υπάρχει δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να κάνει αυτές τις βουτιές. Είναι βάλσαμο με ό,τι περνάμε καθημερινά.

Έχει ανοίξει και ένα πολύ μεγάλο θέμα σχετικά με τον ουρανοξύστη που φτιάχνετε εκεί στην Αθήνα, στην παραλία εκεί σας. Και πραγματικά δεν ξέρω τώρα τι να σχολιάσω. Περιμένω φυσικά να δω το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί πιο πολλοί αναφέρουν ότι ετοιμάζονται να φτιάξουν το μάτι του Σάουρον εκεί. Και έτσι θα φαίνεται με το ηλιοβασίλεμα και όλα. Θα περνάει ο ήλιος μέσα από εκεί και θα χτυπάει άσχημα. Αλλά ακόμη δεν έχω δει περισσότερα και δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, αφού άμα δεν δούμε και τα σχέδια. Δίδυμος ουρανοξύστης και στην Αθήνα, έτσι. Πάντως, κάποιος τράβηξε ένα βίντεο από την ταράτσα του που δείχνει πώς φαίνεται ο ουρανοξύστης και πώς φαίνεται όταν πέφτει ο ήλιος εκείνη την ώρα. Έχει μείνει μια διπλή πρόσκληση για αν θέλει κάποιος σήμερα να πάει το βράδυ, απόψε το βράδυ στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, το Απιθύτα, προκειμένου να παρακολουθήσει τα άστεγα του Νίκου Πλατήραχου, μια καταπληκτική πραγματικά μουσική συνάντηση. Η ιδιαιτερότητα βέβαια της πρόσκλησης είναι ότι θα πρέπει να περάσετε πρώτα από μοναστήριο 93Β να πάρετε την πρόσκλησή σας και μετά να βρεθείτε στο Απιθύτα, στην αίθουσα τελετών του. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιοι να μην προλαβαίνουν, οπότε το λέω από τώρα. Αν θέλετε, έχουμε ακόμα μια διπλή πρόσκληση στην διάθεσή μας, γιατί η παράσταση πραγματικά είναι καταπληκτική.

Εν τω μεταξύ, περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα και θα πάμε σε λίγο στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα μπούμε στην τελική μας ευθεία. Εκεί θα πάμε με μια άλλη υπέροχη δημιουργία από έναν ακόμη πολύ πολύ αγαπημένο DJ από τη Θεσσαλονίκη, τον DJ Παντελή, ο οποίος έκανε αυτό το υπέροχο remix σε πολύ πολύ αγαπημένο ραδιοφωνικό τραγούδι του πειρατικού, των πειρατικών ετών της Θεσσαλονίκης, έτσι, τα πειρατικά χρόνια τότε της Θεσσαλονίκης. Για ξεχωρίστο συγκεκριμένο τραγούδι και μέχρι σήμερα αγαπιέται πολύ.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, Άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
10: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
11: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσο Ναμπάντιο.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
0: Βιταμίνη B.
1: Μόνο.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία και μπήκαμε και με κίνηση στην περιφερειακή μας το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά από το ύψος της Πηλαίας και μετά θα έχετε καθυστερήσεις διαρκώς μπροστά σας. Βλέπω τώρα και μία σύγκρουση οχημάτων που έχει γίνει λίγο πριν. Θα ακούσω την απολύτικα για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά. Πράγμα που σημαίνει ότι και εκεί θα περιμένουμε να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα σε πολύ λίγο. Οπότε, αν μπορέσετε να αποφύγετε το σημείο αυτό, όσοι έχετε μέτωπο προς τα ανατολικά, η σύγκρουση οχημάτων είναι λίγο πριν την έξοδο για τα κόσμια πολιτικά. Πράγμα που σημαίνει, είπαμε ότι από την Τούμπα θα αρχίσουν οι καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα. Έχουμε ήδη καθυστερήσει την Ευκαρπία από τα δυτικά μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Αλλά είπαμε το αντίθετο ρεύμα από την Πηλαία και μετά μέχρι και την έξοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Το μποτιλιάρισμα είναι αρκετά μεγάλο και με καθυστερήσεις. Κάποιες στιγμές θα πάρετε κάποιες ανάσες, έτσι λίγο μετά το τούνελ, μέχρι να φτάσει στην Τούμπα. Αλλά γενικώς υπάρχει μεγάλος όγκος οχημάτων και καθυστερήσεις. Η Άνοπολη εξακολουθεί να είναι κουκλάρα. Η Γνατία μας διατηρεί κάποιον όγκο οχημάτων από την Αγία Σοφίας μέχρι και την Καμάρα. Το αντίθετο ρεύμα που έχετε προς τα δυτικά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η Τσιμισκή εξακολουθεί να έχει πολύ καλή εικόνα. Λίγο στο ξεκίνημά της έχει κάποιες καθυστερήσεις πριν την Παύλου Μελάου, εκεί στην Δημητρίου Γούναρη αποδεσμεύεστε από την κίνηση. Λεωφόρος Νίκης, κουκλάρα. Κουκλάρα ακόμη και πολύ πολύ χαιρόμαστε που τη βλέπουμε έτσι. Εδώ στην Πλατεία Δημοκρατία στα φανάρια έχουμε καθυστερήσεις κυρίως από την 26η Οκτωβρίου, όπως και στα φανάρια των δικαστηρίων. Ωραία ημέρα, υπέροχη ημέρα και μέρα για να μην κάθεσαι μέσα. Είναι μέρα για να βγαίνεις έξω και να υπολαμβάνεις το υπόλοιπο της μέρας με όποιον τρόπο μπορείς. Εάν υγειωθείς κιόλας, ακόμη καλύτερα.

οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες και ναι, είναι, βλέπεις αυτή τη θερμοκρασία και λες πρέπει να πάω στη θάλασσα. Μπράβο Γιώργο μου. Ενώ από την Παρασκευή λέει θα ανέβει η θερμοκρασία μέχρι και την Πέμπτη, την Παρασκευή όμως επιστρέφει λέει η αστάθεια με καταιγίδες και πιθανό χαλάζει. Ό,τι μα ό,τι και αν ακούσετε, ό,τι και ό,τι και αν προβλεφθεί, το τρίμερό σας μην το χαλάσετε για κανέναν λόγο. Πάντως αναμένεται η αυριανή ημέρα να είναι πολύ πολύ ζεστή. Οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό. Τώρα θα έρθουν βροχές, θα έρθουν μπόρες, θα έρθουν καταιγίδες. Ό,τι και να γίνει δεν θα μας χαλάσει τη διάθεση. Και όσοι μπορέσετε να πάτε και έτσι σε μια παραλία να υγειωθείτε ακόμη καλύτερα θα είναι. Μιας και έχουμε την, και την τασούλα μας εδώ, νομίζω ότι μπορείς να σηκώσεις το Δημήτρη, είναι χορτάτος πλέον, να ρίξουμε μια σβούρα για τον Michael Jackson σε remix, ναι, πολύ ωραίο.

Μια στιγμή μου θα επαναφέρω τον παλιό τον σύνδεσμο, να μην παιδεύεστε κι εσείς. Όχι, να χανόμαστε, δεν γίνεται. Έχουμε τους παλιούς συνδέσμους, τους βρίσκεται στον τοίχο παρακάτω λίγο, εκεί που ανταμώνουμε στο Facebook. Είναι μεγαλείο αν καταφέρεις να ξεγελάσεις, να χαμογελάσει έστω και ένας άνθρωπος εξαιτίας σου σήμερα. Και θα πω χάρη σε σένα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα, για την υπέροχη ανάρτηση. Και είναι ένας στόχος που έχουμε αυτός πάντα και πρέπει να τον έχουμε καθημερινά, να κάνουμε τους ανθρώπους δίπλα μας να χαίρονται, να είναι χαρούμενοι. Και όλα μπορούν να γίνουν με μια πολύ απλή κίνηση, δεν χρειάζεται να κάνουμε εντυπωσιακές κινήσεις για όλα αυτά. Και μόνο το ενδιαφέρον που θα δείξει στον άλλον θα του δημιουργήσει μια εφορία μέσα του. Οπότε ξεκινήσουμε από τα μικρά βασικά και πάμε και στα μεγάλα φυσικά.

Η Παρασκευή 29 Μαΐου είναι μια ημέρα όπου δεν θέλουν πόλη Θεσσαλονίκης να έρθει, και αυτό γιατί θα έχουμε και πάλι διακοπή των σειρμών του μετρό. Θα παραμείνει κλειστό για τρεις περίπου εβδομάδες, για τρεις εβδομάδες. Αλλά μη στεναχωριέστε, οι μετακινήσεις δεν θα γίνουν δύσκολες μετακινήσεις. Ο ΑΣΤ είναι εδώ για να καλύψει το κενό, επαναφέρει την πετυχημένη λεωφορική γραμμή ΜΗ1, η οποία ακολουθεί κατά κανόνα, κατά βάση μάλλον, διαδρομή του μετρό. Απλά δεν θα περάσει από Δελφόν όπως έκανε το μετρό που έβγαζε κάποιος του Δελφόν. Θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία, Μοναστηρίου, και έτσι πιστεύω ότι θα εξυπηρετηθεί πάρα πολλοί κόσμος. Η συχνότητα των λεωφορείων θα είναι ανά 7 λεπτά και θα εξυπηρετείται η συγκεκριμένη γραμμή και θα εξυπηρετεί κοινό με 16 αρθρωτά λεωφορεία. Από τις 5 τα ξημερώματα θα ξεκινούν τα δρομολόγια μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση και πολύ καλή σκέψη του ΟΑΣΤ και πάλι να επαναφέρει τη συγκεκριμένη γραμμή. Ενώ μια και είμαστε στα του Δήμου Θεσσαλονίκης, να αναφέρω την δωρεάν περιπατητική ξενάγηση που θα γίνει στη συνοικία των εξοχών, αλλά με ξενάγηση στα αγγλικά, από διπλωματούχους ξεναγούς, από τις 10.30 το πρωί του Σαββάτου και της Κυριακής και τις δύο μέρες. Και η ξενάγηση είναι διάρκειας 3 ωρών. Η 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί αυτές τις θεματικές ξεναγήσεις με δωρεάν συμμετοχή. 6 θα είναι στο σύνολο, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το Σάββατο λοιπόν θα πραγματοποιηθεί ξενόγλυση ξενάγηση στις διαδρομές Βίλες 2 με αφετηρία το αρχοντικό Αχμέτ Καπατζή στη Βασίλισσα Σόλγας. Θα πρέπει όμως να δηλώσετε συμμετοχή αν θέλετε να παρακολουθήσετε συγκεκριμένες ξεναγήσεις. Το 23-13-31-82-59, από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, και θα δηλώσω ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και ένα email. Η ξενάγηση είναι για 35 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Εάν τώρα υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικά και δεν θα πραγματοποιηθεί, θα αναβληθεί η συγκεκριμένη ξενάγηση. Κατά τα άλλα θα πραγματοποιηθεί κανονικότατα. Και ο Άδωνης, ρε παιδί μου, δεν το κρατάει κλειστό το στοματάκι του. Ναι, ο δικός μου, ο Άδωνης, το Αδόνιδος. Δεν συμμαζεύεται με τίποτα. Επαναστάτης του κουραμπιέ, λέει ο Τσίπρας. Έτσι το χαρακτήρισε. Δεν μπορείς να του κάνεις και μήνυση τώρα με αυτή τη φράση, αλλά δεν μαζεύεται, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος, δεν μαζεύεται. Να πω και το άλλο ευχάριστο, ότι εγκρίθηκαν 19,9 εκατομμύρια και έτσι η διάνοιξη της πόντου στην Καλαμαριά πρόκειται να γίνει πραγματικότητα. Μεγάλο έργο και πολλές δεκαετίες συζητιέται το συγκεκριμένο θέμα. Κορυφαίο αίτημα της Καλαμαριάς.

0: Έχω κρατήσει την καλύτερη είδηση για το τέλος και μου την έχει στείλει η Μαρία μας αυτή από τη Ξάνθη και είναι η ώρα να τη μοιραστούμε, γιατί πραγματικά κάποιος πρέπει επιτέλους να δείξει το δρόμο. Και όταν λέμε ότι σε χώρες όπως είναι η Φιλανδία ζουν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο, τι αποφασίσανε να κάνουν οι Φιλανδοί? Μιας και η Φιλανδία θεωρείται η χώρα, η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου, τι κάνει? Προσφέρει δωρεάν διαμονή σε 10 ταξιδιώτες για να γνωρίσουν το μυστικό της ευτυχίας. Το πρόγραμμα που έχουν στήσει περιλαμβάνει εμπειρίες ευεξίας, επαφή με τη φύση, το α και το ω, και μαθήματα ισορροπημένης ζωής, μαθήματα ισορροπημένης ζωής σε πολυτελές θέρετρο. Όλα τα έξοδα, όπως είναι οι πτήσεις, η διαμονή και φαντάζομαι και η διατροφή, καλύπτονται πλήρως. Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν μέσω αίτησης και challenge στα social media με στόχο να ζήσουν την αυθεντική φιλανδική εμπειρία. Αυτή είναι η είδηση. Δεν ξέρω παραπάνω στοιχεία να σας δώσω, αλλά ψάξτε να βρείτε τη συγκεκριμένη είδηση, αν όντως η Φιλανδία προσφέρει δωρεάν διαμονή μίας εβδομάδας για να διδάξει στους ανθρώπους πώς να είναι ευτυχισμένοι. Μήπως κερδίσουμε κανένα εισιτήριο, ρε παιδιά, και μπορέσουμε να στείλουμε έναν δικό μας εκεί, έναν Έλληνα, να μας πει επιστρέφοντας πίσω τι ακριβώς είναι αυτό που κάνουν εκεί στη Φιλανδία. Έχουμε και τη γιορτή λαϊκών αγορών στην Θεσσαλονίκη που θα ξεκινήσει την Πέμπτη αυτό στις 7 η ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου θα μεταμορφωθεί σε μια υπαίθρια γαστρονομική σκηνή. Μην τα ξεχνάμε και αυτά. Θα τα πούμε όμως και αύριο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο φυσικά στις 2:30. Έως τότε τι πρέπει να κάνουμε? Να φροντίσουμε τον οργανισμό μας, φρούτα και λαχανικά τον ενισχύουμε και με νεράκι τον ενυδατώνουμε. Προσέχουμε πάρα πολύ στους δρόμους. Γινόμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Γινόμαστε η καρδιά μας και το εκπέμπουμε προς τα έξω με όποιον τρόπο μπορούμε. Κάνουμε για καλές πράξεις, 1, 2, 5, 10, 100 όσες μας βγουν μπροστά μας. Και εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί στις 4 ακριβώς θα έρθει ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης εδώ με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου με το αφιερωμένο και σήμερα. Έως αύριο τα γνωστά. Έρωστε.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τραγωδία στις Σέρες. Αγοράκι 10 ετών παρασύρθηκε από τα νερά σε αρδευτικό κανάλι κοντά στην Ηράκλεια Σερών με αποτέλεσμα αναπνιγή. Ψωρός του θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να γίνει νεκροψία νεκροτομή. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο σπίτι του στο Δριάδι. Κατά την απολογία, η πλευρά της υπεράσπισης κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Σύμπλοκη τεσσάρων ανηλίκων στην Τούμπα συνελήφθη 15χρονος αλβανικής καταγωγής που επιτέθηκε σε 13χρονο με δρογροθιές στην κοιλιά. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν άλλοι δύο ανήλικοι, ο ένας μάλιστα 14 ετών τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές, καθώς την Παρασκευή ανοίγει αυλαία για τους υποψήφιους των ΓΕΛ με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΡ ξεκινούν το Σάββατο με το ίδιο μάθημα. Σήμερα ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα γυμνάσια. Στις 2 Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις. Διαμαρτυρία στον ΕΦΚΑ της Πύλης Αξιού στη Δυτική Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν σήμερα συνταξιούχοι με αιχμή την κατάσταση στις δημόσιες δομές υγείας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας είχαμε σήμερα και στο Θεαγένειο με τους εργαζόμενους να καταγγέλουν μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ, όχι ο κανόνας. Ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, υπογράμμισε από το Βήμα Συνεδρίου για την Υγεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν σήμερα για να απολογηθούν 22 συλληφθέντες από την Κρήτη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. 138 άτομα συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία. Παρουσία 6 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους ξεκίνησε και πάλι σήμερα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στη Λάρισα. Η κυβέρνηση χρονοτριβεί για να κουκουλώσει ευθύνες, κατήγγειλε εκ νέου η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αγωγή για ηθική βλάβη κατά του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ως απάντηση ο Υπουργός Υγείας. Σε πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους κάτω των 18 προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, το σχετικό νομοσχέδιο κατατίθεται μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5, η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό, στη ζωή, σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε, να εμπνέεστε, να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Λίγα λεπτάκια μετά τις 4 είστε εδώ στον FM 100, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην καλοκαιρινή μας παρέα. Με τη θερμοκρασία έτσι να ανεβαίνει, να ανεβαίνει. Είπαμε, αυτή την εβδομάδα θα έχει ψηλές θερμοκρασίες, θα μυρίσει καλοκαιράκι. Έρχεται και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Άντε, μπαίνει και ο Ιούνιος να κάνουμε τις πρώτες μας βουτιές. Όσοι ανυπομονούμε. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε εδώ στον FM 100. Είμαι η Δέσποινα Αυγερίδου και παρέα θα πάμε ως τις 5 να συναντήσουμε όλα τα ωραία θεάματα, τις εκδηλώσεις, τα ενδιαφέροντα πράγματα που γίνονται και συμβαίνουν στην πόλη μας, σε αυτή την μαγική πόλη. Την ερωτική, κυρίες και κύριοι, ναι. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα και τα σημερινά αλλά και τις τρέχουσες εβδομάδες και να επιλέξουμε τι ταιριάζει από όλα στη διάθεσή μας και για σήμερα το βράδυ και για τα επόμενα.

Για να δούμε λοιπόν όλα τα ωραία που μας περιμένουν σήμερα στην πόλη. Ηθοποιός προσοχή εύθραυστον από την θεατρική ομάδα Monks στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Ενώ το Rundu Fest έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας το ιδιαίτερο μουσικό του άκουσμα στο Rover Bar σήμερα το βράδυ. Τελευταίες παραστάσεις για τους ΥΠΗΣ μετά στο καφενείο Η Πρίγκιπος, ενώ τελευταία εβδομάδα παραστάσεων και για την πολύ συζητημένη και πολύ αγαπημένη παράσταση με πρωταγωνίστρια την Ένα Μεντή, μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας που παίζει στο Βασιλικό Θέατρο στο κέντρο της πόλης. Μια βόλτα λοιπόν για Τετάρτη απόγευμα και μια συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης στα Άστεγα που είναι σήμερα το βράδυ και μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχουμε το last minute που λέμε, της τελευταίας στιγμής, αμέσως μετά θα σας δώσω προσκλήσεις για να πάτε να την απολαύσετε.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: Μια ανατρεπτική συνάντηση, μουσική συνάντηση, κυρίες και κύριοι, της Νέας Ορλεάνης με τον Πειραιά σήμερα το βράδυ από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η Συμφωνική Ορχήστρα λοιπόν παρουσιάζει σήμερα στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στις 8.30 την μουσική παράσταση «Τα άστεγα» του Νίκου Πλατήραχου, υπό τη μουσική διεύθυνση του Αναστάσιου Σιμεωνίδη και με αφήγηση από τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, τον αγαπημένο Ιεροκλή. Η παράσταση ενώνει το αμερικάνικο ragtime με το ελληνικό ρεμπέτικο σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση, όπως είπαμε, της Νέας Ορλεάνης με τον Πειραιά. Σήμερα το βράδυ στις 8.30 σας έχω τρεις διπλές προσκλήσεις, αλλά θα πρέπει να περάσετε εδώ από τα γραφεία της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης, της TV100 και το FM100, μοναστηρίου 93Β, απέναντι από τους Άγιους Πάντες, να πάρετε τις προσκλήσεις. Οπότε θα κάνετε μια βολτίτσα από εδώ και μετά θα πάτε στην αίθουσα τελετών. Δεν μπορείτε χωρίς την πρόσκληση να μπείτε μέσα, οπότε θα κάνετε τον κόπο να περάσετε από εδώ. 2310-285-106 για να δω ποιοι θα πάρουν τις προσκλήσεις. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καϊτζή Άννα λέγουμε.
0: Ακούσατε, κυρία Καϊτζή, έτσι θα περάσετε από εδώ?
1: Ναι, ναι, θα περάσω. Θα πάρω το μετρό, θα έρθω.
0: Θα κατέβετε στο σταθμό και είμαστε 3 λεπτά από τη στάση του μετρό.
1: Ξέρω, ναι, ναι. Ξέρω,
0: ωραία,
1: ναι.
0: Ωραία. Μία πρόσκληση διπλή στο όνομά σας σας περιμένει στην ρεσεψιόν.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ να είστε καλά, γεια σας. Για να πάρω την άλλη γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Στεφάνου λέγομαι.
0: Ναι, το μικρό σας.
2: Γιώργος.
0: Πολύ ωραία. Θα περάσετε κι εσείς από εδώ να πάρετε την πρόσκλησή σας.
2: Είπατε εκεί στους Άγιους Πάντες είστε?
0: Μοναστηρίου 93Β, απέναντι ακριβώς από τους Άγιους Πάντες.
2: Οκ, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Γεια σας.

7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους, το Διεθνές, έτσι μην μπερδευτείτε με το άλλο, το απλό, επιστρέφει από αύριο για 7η χρονιά, αφού είναι και το 7ο. Από αύριο λοιπόν έως τις 11 Ιουνίου με την υπογραφή πάντα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και κεντρικό σύνθημα Stay With It, μείνε σε αυτό. Η φετινή διοργάνωση αφιερωμένη στη σύνδεση και την φιλία φέρνει στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 6 παραστάσεις σύγχρονου θεάτρου από την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία και το Μεξικό, με παραστάσεις ντοκουμέντο, αυτοβιογραφικές αφηγήσεις, performances, συζητήσεις, εργαστήρια και lecture performances. Σήμερα λοιπόν έναρξη «Mi madre y el dinero», η μάνα μου, η μητέρα μου και τα... είναι όλα τα λεφτά, κάπως έτσι θα μπορούσε να το μεταφράσει κάποιος. Έχει, σας είπα, από πολλές χώρες και πολύ ενδιαφέρουσες και παράλληλες δράσεις, συζητήσεις, εργαστήρια, masterclasses. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους λοιπόν είναι εδώ, διεξάγεται στον χώρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Και η φετινή διοργάνωση στρέφει το βλέμμα σε ένα από τα πιο ουσιαστικά ερωτήματα της εποχής μας. Πώς μπορούμε να παραμείνουμε πραγματικά συνδεδεμένοι μεταξύ μας μέσα σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από πίεση, αστάθεια, απομόνωση και κοινωνικές ρογμές.

Αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η οποία επαναλαμβάνεται μέσα στο χρόνο έτσι κάποιες φορές και είναι μια ευκαιρία. Για πέμπτη χρονιά γίνεται, είναι μια ευκαιρία για τα μικρά βιβλιοπωλεία που κρατούν ζωντανή τη σχέση των αναγνωστών με το βιβλίο, με τη γειτονιά, με την κοινότητα. Φετινή θεματική Bookstores in Action, δηλαδή ενεργά βιβλιοπωλεία. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή τα ανεξάρτητα μικρά βιβλιοπωλεία δίνουν δυναμικό παρόν στην φετινή γιορτή, φιλοξενώντας εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Μεταξύ αυτών παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις, αφηγήσεις, παιδικά εργαστήρια, δράσεις φιλαναγνωσίας και πρωτοβουλίες που συνδέουν το βιβλίο με την καθημερινή ζωή της πόλης μας. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και την Τούμπα ως την Καλαμαριά, τη Θέρμη, το Ρεόκαστρο και το Λαγκαδά, τα μικρά βιβλιοπωλεία μετατρέπονται για μία εβδομάδα σε ζωντανές εστίες πολιτισμού και μας προσκαλούν να τα ανακαλύψουμε ξανά. Ψάξτε το πλησιέστερο σε εσάς και ανακαλύψτε το.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Ιστερόγραφα.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12.
1: Στον FM 100. Zoom στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Τα Άστεγα. Η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Μια ζωή ο μονόλογος μιας μοδίστρας, μια συγκλονιστική παράσταση με μια ακόμη πιο συγκλονιστική Νένα Μεντή. Ρίχνει αυλαία αυτή την εβδομάδα, είναι η τελευταία εβδομάδα παραστάσεων στην Κυριακή. Η Νένα Μεντή λοιπόν επιστρέφει για μια ακόμη φορά, τελευταία μάλλον, εδώ στη Θεσσαλονίκη, με τον Πέτρο Ζούλια να σκηνοθετεί και να γράφει αυτό τον καθηλωτικό θεατρικό μονόλογο, το «Μια ζωή», στο Βασιλικό Θέατρο της Θεσσαλονίκης. Μια συγκινητική ιστορία που συνδέει προσωπικά βιώματα αλλά και τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας με μουσική, φωτισμούς και σκηνικά που μεταφέρουν τον θεατή σε ένα μοναδικό ταξίδι αναμνήσεων και συναισθημάτων. Έως την Κυριακή προλαβαίνετε.

Τώρα που ανοίγει ο καιρός και τα θερινά σινεμά μπαίνουν στη ζωή μας για ακόμη μια φορά, εγώ θα σας προτείνω την αυλή του Γκέτε. Γκέτε Open Air 2026. Δωρεάν θερινές προβολές και μουσική. Ανοίγει την αυλή του λοιπόν με το Γκέτε Open Air Air, το Ινστιτούτο Γκέτε φυσικά, με μια σειρά δωρεάν προβολών και μουσικών εκδηλώσεων που έρχεται να γίνει το αγαπημένο ραντεβού. Σημειώστε τη μέρα, σαν σήμερα, κάθε Τετάρτη. Κάθε Τετάρτη βράδυ λοιπόν, ο κινηματογράφος, η μουσική και οι σύγχρονες πολιτιστικές εμπειρίες συναντιούνται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στην αυλή του Ινστιτούτου Γκέτε στη Θεσσαλονίκη. Whisper and Shout σήμερα. Μάλλον ένα μουσικό ντοκιμαντέρ που είδαμε την προηγούμενη Τετάρτη. Έτσι ξεκίνησε, ενώ σήμερα έχει την ταινία Soul Kitchen. Τα είδα ανάποδα. Μια σειρά λοιπόν δωρεάν καλοκαιρινών εκδηλώσεων που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε θεσμό και σε αγαπημένο σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τον κινηματογράφο, τη μουσική και τις σύγχρονες, όπως είπαμε, πολιτιστικές εμπειρίες εν γέννη.

0: Για μια παράσταση που έρχεται έτσι να ταράξει λίγο τα νερά και πάντα τα κείμενα του Θανάση Τριαρίδη έχουν αυτή την μαγική ιδιότητα. Είναι το Λακριμόζα ή το Απέπρωτο, που ανεβαίνει για πρώτη φορά μάλιστα στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Θέατρο Αυλαία για τρεις παραστάσεις. Ξεκινώντας από αυτή την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Δεν θα πω περισσότερα γιατί έχω τη χαρά να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον σκηνοθέτη, ο οποίος κάτι παραπάνω θα ξέρει από μένα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο για να μας πει, οπότε να μην πω εγώ ανακρίβειες. Να καλωσορίσω στην παρέα μας τον κύριο Χρήστο Καρασαβίδη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Ξέρετε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με κείμενα του Θανάση Τριαρίδη, αν δεν τα έχεις μελετήσει και αν δεν τα έχεις δει, δεν μπορείς να έχεις και άποψη. Οπότε δεν λέω τίποτα. Λέω ας αφαιθώ στην ασφάλεια του σκηνοθέτη.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι και η πόλη του Θανάση.
0: Βέβαια. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Για πείτε μας λοιπόν, τι έχετε ετοιμάσει, τι ωραία πράγματα μας έχετε ετοιμάσει.
1: Λοιπόν, εμείς ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη με μεγάλη χαρά για να παρουσιάσουμε το έργο του Θανάση Τριαρίδη που λέγεται Λακριμόσα ή το Απέπρωτο. Είναι ένα από τα πλέον αιρετικά, θα έλεγα, έργα του Θανάση.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση τώρα για Θανάση Τριαρίδη, αυτό που μου λέτε, ναι. Αλλά για να λέτε ότι είναι από τα πιο, φαντάζομαι, τι θα είναι δηλαδή, εντάξει.
1: Ο ίδιος έχει πει ότι είναι το ίσως αιρετικό ή απαγορευμένο έργο.
0: Α, το είπε
1: του.
0: Και ο ίδιος, ωραία.
1: Ναι, υπό την έννοια ότι εξερευνά λίγο τα όρια τα όρια που έχουν οι άνθρωποι, εξερευνά αυτή τη διασάλευση της ταυτότητας, αυτή την ανάγκη που έχουν όλοι να αποκτήσουν μια ταυτότητα, να βρουν τον εαυτό τους. Λοιπόν, μέσα σε άκρες, αυτό που συμβαίνει σε αυτό το έργο, επειδή

0: είναι λιγάκι μεταφυσικό, έτσι, δεν άπνεται του ρεαλισμού, ακριβώς. Παρακολουθούμε την ιστορία δύο αδερφών, ένα κόρη και ένα κορίτσι στα 22 τους χρόνια, των οποίων οι γονείς ένα πρωί απλώς εξαφανίζονται. Δεν εννοώ ότι υπάρχει κάποιο τροχαίο ή κάτι τέτοιο.
1: Εξαφανίζονται.
0: Μυστηριωδώς εξαφανίζονται.
1: Μάλιστα.
0: Και τα παιδιά, προκειμένου να τους ξανασυναντήσουν, θεωρούν ότι εξαφανίστηκαν σε μία μαύρη τρύπα, ας πούμε, ότι τους ρούφηξε. Προσπαθούν να επαναλάβουν μία τελετή που βρήκαν γραμμένη στο τετράδιο της μητέρας, προκειμένου να τους συναντήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα βεβαίως τα όρια και οι χαρακτήρες μπερδεύονται και δεν ξέρουμε αν τελικά είναι οι γονείς ή τα παιδιά.
1: Κατάλαβα.
0: Υπάρχει ένα συνεχές παιχνίδι ρόλων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέσα σε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, είναι δύο ηθοποιοί παίζουν, η Κάτια Νεκταρίου και ο Βασίλης Τριανταφύλου.
1: Οι οποίοι μπαινοβγαίνουν σε αυτή τη συνθήκη, έτσι.
0: Οι οποίοι μπαινοβγαίνουν συνεχώς σε αυτό το παιχνίδι, δηλαδή είναι και ένα παιχνίδι για τους θεατές να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Δεν είναι ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο νάλε, αν μπορώ να το πω έτσι. Το θέμα είναι να βρει ο θεατής πάτημα στον εαυτό του, να, όχι ακριβώς το τι συνέβη, ποιος έκανε τι, αλλά να βυθιστεί σε όλο αυτό το παραμύθι ή εφιάλτη, θα μπορούσα να πω.
1: Έτσι γίνεται συνήθως. Ξεκινάει κάτι πολύ απλό και πολύ έτσι καθημερινό και συνηθισμένο, όπως το να ξυπνήσεις μια μέρα και να τα βρεις όλα όπως τα άφησες χθες, αλλά και τίποτα να μην είναι ίδιο. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο παθαίνουν και οι ήρωες που αναφέρεστε, και από εκεί και μετά αρχίζει όλο το παιχνίδι και το ψάξιμο.
0: Ναι, είναι αυτό το ότι και μόνο που δεν δίνεται αιτία ακριβής που εξαφανίστηκαν, δηλαδή είναι κάτι αόριστο, και μόνο από αυτό αρχίζει και δημιουργείται ένα παιχνίδι μεταξύ των θεατών και των ηθοποιών, το οποίο κανείς δεν ξέρει που θα οδηγήσει.
1: Που θα καταλήξει, μάλιστα. Πολύ ωραία. Για πείτε μας λοιπόν, έτσι, η παράσταση αυτή έρχεται για τρεις μέρες στη Θεσσαλονίκη.
0: Η παράσταση αυτή έρχεται για τρεις παραστάσεις στο Θέατρο Αυλαία. Παίζουμε αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στις 9 και την Κυριακή στις 8. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο θέατρο το Αυλαία, φαντάζομαι το ξέρετε.
1: Ναι, το αγαπάμε.
0: Ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος να μας δει, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι μια πολύ αξιόλογη δουλειά. Έχουμε ζοριστεί πάρα πολύ για να βγάλουμε αυτό το αποτέλεσμα. Δουλεύαμε πάρα πολύ καιρό. Δουλεύαμε ξανά και ξανά το κείμενο. Δουλεύαμε σκηνοθετικά, υποκριτικά. Είναι μια παράσταση για την οποία είμαι πάρα πολύ περήφανος για όλους τους συνεργάτες. Είμαι περήφανος και για μένα που κατάφερα να το βγάλω όπως θεωρώ εις πέρας. Πραγματικά είναι ένα... Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι οι θεατές δύσκολα θα ξεχάσουν να το δουν.
1: Μας ιντριγκάρετε τώρα, έτσι, μας ιντριγκάρετε να έρθουμε να...
0: Θεωρώ ότι θα είναι μία από τις παραστάσεις που δύσκολα κάποιος θα ξεχάσει.
1: Μάλιστα.
0: Ή βγαίνοντας από την αίθουσα θα διατηρήσει ένα μικρό σοκ. Οπότε με μεγάλη χαρά σας καλούμε.
1: Μάλιστα.
0: Να έρθετε.
1: Το Λακρυμόζα παραπέμπει σε κάτι έτσι πένθυμα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αν θέλαμε να το πάρουμε ενοιολογικά, σημαίνει η μέρα των δακρύων, δάκτυα. Μπλέκεται και με έναν μύθο μιας γυναίκας που ονομαζόταν Λακρυμόζα και εμφανίζεται και στο αντικείμενο. Και πατάει και πάρα πολύ. Είναι ένα κομμάτι από το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ. Είναι το κομμάτι Λακρυμόζα, το οποίο είναι το τελευταίο κομμάτι που έγραψε. Και το οποίο έμεινε ανολοκλήρωτο, γιατί ο ίδιος κυριολεκτικά το έγραφε ξεψυχώντας. Δηλαδή πέθανε πάνω στο κομμάτι αυτό.
1: Γι' αυτό το έχω στο κεφάλι μου, ναι, με κάτι πένθυμο από εκεί μάλλον.
0: Είναι φοβερά πένθυμο, είναι και μέσα των δακρύων.
1: Ναι. Μάλιστα. Λακρυμόζα λοιπόν, ή το απέπρωτο του Θανάση Τριαρίδη. Για πείτε μου, η παράσταση έτσι θα περπατήσει κι άλλο, τι σχέδια έχετε, τι σκέφτεστε?
0: Η παράσταση παίχτηκε στην Αθήνα όλη τη σεζόν, στο Θέατρο Νους φέτος. Μετά τη Θεσσαλονίκη δεν θα πάμε αλλού, αλλά από τη νέα σεζόν η Αθήνα θα την υποδεχτεί ξανά.
1: Άρα τι θέλει η Αθήνα. Γιατί... Α, μάλιστα, ωραία.
0: Θεωρούμε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη το ταξίδι της, το όμορφο.
1: Έτσι, έτσι. Με αυτά που μου λέτε, αυτή την αίσθηση έχω και εγώ. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι και με τη Θεσσαλονίκη δεν θα ξεμπερδέψετε τόσο εύκολα.
0: Με μεγάλη χαρά να έρθετε και εσείς να μας δείτε.
1: Θα επιστρέψετε ξανά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καρασαβίδη. Καλώς να μας έρθετε. Καλό υπόλοιπο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και για την ευγενική πρότασή σας να βγω στο ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά μας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Με τα διέξοδα να φεύγουν μακριά. Λοιπόν, να τα διώξουμε τα διέξοδα και με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που ακούσαμε για το Λακριμόζα από το σκηνοθέτη της παράστασης. Κάποτε φτάσαμε στο φινάλι της εκπομπής για σήμερα. Εννοείται ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, κυρίες και κύριοι. Εδώ θα είμαστε. Πού να πάμε, πού θα βρούμε καλύτερα. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100 σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκο, μέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Σάκη Γκίνα, από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου. Πολλά πολλά φιλιά έως αύριο, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σημαντική άνοδο στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον, φτάνοντας το 27,5% στην πρόθεση ψήφου. Δεύτερη δύναμη εμφανίζεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, ενώ τρίτη είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Την ίδια ώρα, μεγάλες απώλειες καταγράφει το Πασόκ που υποχωρεί στο 8,6%, ενώ Πλεύση Ελευθερία, ΣΥΡΙΖΑ και ΜΕΡΑ 25 εμφανίζουν σημαντική πτώση. Σύμφωνα με την έρευνα, οι πολίτες αναγνωρίζουν τον Τσίπρα ως ισχυρό παίκτη της αντιπολίτευσης, χωρίς όμως να τον θεωρούν νικητή των εκλογών, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού αντιμετωπίζεται κυρίως ως έκφραση κοινωνικής διαμαρτυρίας και όχι ως πιθανός φορέας εξουσίας. Τραγωδία στις Σέρρες. Αγοράκι 10 ετών παρασύρθηκε από τα νερά σε αρδευτικό κανάλι κοντά στην Ηράκλεια με αποτέλεσμα να πνιγεί. Ίσορος θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να γίνει νεκροψία νεκροτομή. Στην τελική ευθεία περνάει η διάνοιξη και η κατασκευή της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, έργο ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ που συνδέεται άμεσα με την επέκταση του μετρό. Μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου, το οποίο προβλέπει νέο οδικό άξονα με 4 λωρίδες κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμια και κυκλικούς κόμβους για τη βελτίωση της πρόσβασης στους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Την 3η 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Στη σημερινή συνεδρίαση, οι συνήγοροι υπεράσπισης υπέβαλαν ενστάσεις για τις παραστάσεις του ελληνικού δημοσίου, των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδηγών, ενώ δεν υπήρξαν αντιρρήσεις για τους συγγενείς θυμάτων και τους τραυματίες. Συνολικά κατηγορούνται 36 άτομα για κακουργήματα και πλημελήματα που σχετίζονται με την τραγωδία. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι 22 συλληφθέντες της μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας σε Κρήτη και Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η ζημία σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου εκτιμάται σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκαν διώξεις για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη με ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 πρόσωπα. Παράλληλα, νέα έρευνα στη Βόρεια Ελλάδα αφορά 317 κατηγορούμενους και δεκάδες συλλήψεις για αντίστοιχες παράνομες επιδοτήσεις εκατομμύριων ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο σπίτι του στο Τριάδι. Κατά την απολογία, η πλευρά της υπεράσπισης κατέθεσε αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Συμπλοκή 4 ανηλίκων στην Τούμπα, συνελήφθη 15χρονος αλβανικής καταγωγής που επιτέθηκε σε 13χρονο με γροθιές στην κοιλιά. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν και άλλοι δύο ανήλικοι, ο ένας μάλιστα 14 χρονών, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πυθίκων για το 2026 στη χώρα καταγράφηκε στα Ιωάννινα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών. Πρόκειται για 45χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε συνθήκες απομόνωσης στη μονάδα λιμωδών του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Στα δικαστήρια οδηγείται η υπόθεση ανάπλασης της αγοράς Καπάνε, όπου διαπιστώθηκαν παρατυπίες στη διαδικασία ανάθεσης κατά τη θητεία της διοίκησης Ζέρβα και επέφερε στο Δήμο βαρύ πρόστιμο 136.000 ευρώ από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Νέες αποκαλύψεις από τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης φέρνουν στο φως προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υποδιαπραγμάτευση με μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ προβλέπει αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές γύρω από το Ιράν και αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς μέσα σε έναν μήνα. Την ίδια ώρα, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου αντιδρούν θετικά στο ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση συμφωνίας από Ουάσιγκτον ή Τεχεράνη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Για τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. με την Αριστεία Κοντόζογλου. Καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
8: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
7: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
9: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
10: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
9: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
10: Μουσικές και διαδικτυακές.
9: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
10: Πλανήτης Εύα.
9: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
10: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
9: Και πού το συναντάμε?
10: Στον FM 100.
9: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Σάβας Αμοριανός. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ πανηγυρίζει το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και το 5ο double, επισφραγίζοντας έτσι την απόλυτη κυριαρχία της στη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

0: Έχουμε μαζί μας την MVP και πρώτη σκόρερ των τελικών με 28 γκολ συνολικά και στους 4 τελικούς, την Έλενα Κερλίδη. Έλενα, καλησπέρα, πολλά συγχαρητήρια και όχι μόνο για την κατάκτηση του τίτλου και για τα 28 γκολ που πέτυχες, είναι πάρα πολλά.
1: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα συγχαρητήρια.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Έλενα, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι είδαμε συγκινημένοι χθες μετά τον τελικό. Έκλαιγες, πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Πες μας το πώς ένιωσες.
1: Έκλαιγα όχι μόνο εγώ και άλλες συμπαίκτριές μου. Ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η νίκη. Ήταν γενικά, όπως είπα ξανά, μια δικαίωση για εμάς αυτή η χρονιά, γιατί δεν ξεκινήσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε, καλά, και ήταν και πολύ απαιτητικός ο τελευταίος μήνας, με 3 ημιτελικούς, πάρα πολύ δυνατά παιχνίδια και τώρα 4 τελικούς. Οπότε, θεωρώ ότι μας βγήκε κιόλας η πίεση, τα καταφέραμε και έληξε όλο αυτό εσίως για εμάς.
0: Mm-hmm. Εύλογη και η συναισθηματική φόρτιση που υπήρχε, γιατί σε είδαμε να δακρύζεις έντονα, όχι στιγμιαία, για αρκετή ώρα. Ποιες δυσκολίες, προφανώς υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες για να καταφέρετε αυτό τον άθλο, την πολύ μεγάλη επιτυχία, να επιστρέψετε στην κορυφή και να πάρετε το double, υποσκελίζοντας, βγάζοντας εκτός τελικών την κάτοχο του τίτλου πέρυσι, τη Νέα Ιωνία. Στη συνέχεια είχατε μειονέκτημα έδρας ένα τσάεκ, ανατρέψατε κατά έναν τρόπο και τα προγνωστικά.
1: Ναι, ισχύει αυτό, γιατί όπως ξαναείπα, εμείς δεν ξεκινήσαμε καλά τη σεζόν. Είχε γίνει πολύ καλός προγραμματισμός όσον αφορά την ποιότητα και τις αθλήτριες που είχαμε φέτος στην ομάδα, αλλά επειδή ήταν μια κατά 50% καινούρια ομάδα, έπρεπε να χρειαζόταν λίγος χρόνος για να δεθεί. Εμείς αυτόν τον χρόνο καταφέραμε και δεθήκαμε μετά την έναρξη του δεύτερου κύκλου, όπου είχαμε και πιο απαιτητικά παιχνίδια. Αλλά το τελευταίο 1,5 μήνα που είχαμε τα ευρωπαϊκά, είχαμε μετά, όπως είπατε, και τους ημιτελικούς και τους τελικούς, μειονέκτημα έδρας το ένα, πήγαμε σε τρίτο παιχνίδι με την Νέα Ιωνία. Ήταν σκληρά παιχνίδια, είχαμε κάποιους τραυματισμούς σε κάποιες παίκτριες, υπήρχε κόπωση. Ήταν γενικά πολύ δύσκολος 1,5 μήνας. Και γι' αυτό υπήρχε όλη αυτή η κίνηση κιόλας.
0: Στο τέλος. Και βέβαια, θέλω να μας πεις καταρχάς πού το αφιερώνεις, σε ποιους ή σε ποιον, το double.
1: Στους γονείς μου και στον αδερφό μου. Το ξαναείπα αυτό και αυτό. Είναι οι άνθρωποι που με στηρίζουν πάντα, για τα πάντα. Δεν έχουν λείψει στιγμή από πλάι μου. Και χαίρομαι μόνο που τους κάνω περήφανους. Οπότε ολοκληρωτικά όλο αυτό που έχει συμβεί και αυτό που έχω καταφέρει και εγώ προσωπικά είναι αφιερωμένο στους γονείς μου και στον αδερφό μου.
0: Και ήταν και μια χρονιά, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το double, αυτά τα δύο τρόπαια δηλαδή, το πρωτάθλημα φέτος και το κύπελλο, είναι η χρονιά των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ, μια χρονιά που επίσης ήταν πολύ δύσκολη, γιατί προηγήθηκαν τραγικά γεγονότα, μάλλον μεσολάβησαν τραγικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Έχει ένα ιδιαίτερο συναισθηματικό φορτίο κουβαλάει αυτός ο τίτλος. Φαντάζομαι το συναισθάνεσαι και το ένιωσες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και χθες, ιδίως μετά τον τελικό, από τις αντιδράσεις του κόσμου.
1: Το αισθανθήκαμε ακριβώς πολύ περισσότερο χθες, γιατί καλά, χθες το γήπεδο γινόταν πανικός. Ήρθαν και μας στήριξαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Και γι' αυτό υπόθηκε και στο τέλος ότι γενικά και για τα 100 χρόνια, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντική και σε αυτές οι νίκες, γιατί κατά κάποιο τρόπο δικαιώσαμε και αυτά τα παιδιά που έχουν χαθεί, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Ναι, αναφέρεσαι και στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ και στην Ρουμανία και στον Κλεωμένη. Όλα αυτά τα τραγικά περιστατικά που συνόδευαν, φαντάζομαι, κάθε σας προσπάθεια, γιατί ήταν μια χρονιά με ιδιαίτερη φόρτιση συναισθηματική και για αυτούς τους λόγους. Εκτός της γενέθλιας χρονιάς του ΠΑΟΚ υπήρχαν πολλά τραγικά γεγονότα. Αυτό λειτουργήσε ως κίνητρο φαντάζομαι για σας επιπλέον, για να φτάσετε στο στόχο σας.
1: Γενικά προσπαθούμε να βρίσκουμε κίνητρο στα πάντα. Για να μπορέσεις όταν εμφανίζεται η κόπωση και κυρίως αυτή την περίοδο που είναι το τέλος σεζόν και έχεις περάσει τόσα παιχνίδια, τόση επιβάρυνση σωματική και πνευματική, ψάχνεις να πιαστείς από το οτιδήποτε. Και γι' αυτό είναι και αυτός ένας λόγος, ένα κίνητρο για εμάς, καθώς και ο κόσμος που ήρθε χθες και μας στήριξε. Ήταν η ατμόσφαιρα φανταστική.
0: Ποιοι άνθρωποι σας βοήθησαν περισσότερο, ποιους νιώσατε περισσότερο κοντά σας, δεν εννοώ τον προπονητή σας κτλ. Γενικότερα, ποιοι άνθρωποι θεωρείς ότι είχαν αποφασιστική συμβολή και σας βοήθησαν στην επίτευξη του στόχου? Η διοίκηση, ας πούμε, του Ραστέχνη, για τον κύριο Σαββίδη, είπαν αρκετές συμπαίκτριες σου χθες και από τη διοίκηση ότι βοήθησαν όλοι αυτοί στο εγχείρημα.
1: Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, κατά ένα τεράστιο ποσοστό βοήθησε η διοίκησή μας, πέρα από το προπονητικό team και τους ανθρώπους που είναι τριγύρω από αυτό, και έχουν συμβάλει πάρα πολύ στο να υλοποιηθούν, στην ουσία ό,τι ζητάμε προσπαθούν να μας το δίνουν. Προσπαθούν να είμαστε ευχαριστημένες, να είμαστε καλά εμείς και σαν αθλήτρες και σαν άνθρωποι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πόσο μάλλον το μιλάμε και για μια γυναική ομάδα.
0: Mm-hmm. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες για τη νέα χρονιά? Τώρα πλέον έχετε κατακτήσει τον Νταμπλ, ανέβηκε ο πύχης πάρα πολύ ψηλά για τις εγχώριες διοργανώσεις. Υπάρχει και η Ευρώπη του χρόνου. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες?
1: Όταν μιλάμε για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ο πύχης είναι πάντα ψηλά. Το αν υπάρχουν κάποια σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια των χρόνων, αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά όπως όλοι γνωρίζουν, ο ΠΑΟΚ είναι πάντα στους τελικούς. Είτε τους κερδίζετε όχι, είναι πάντα εκεί. Ακούγεται, είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Τώρα, από εκεί και πέρα. Για τη νέα χρονιά, φέτος είχαμε την ευκαιρία, η αλήθεια είναι, πριν πάω στην νέα χρονιά, να κάνουμε το επόμενο βήμα στην Ευρώπη, να πάμε να πάμε τελικό. Είμαι τελικό βασικά, αλλά για κάποιες λεπτομέρειες το χάσαμε. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι του χρόνου θα πάμε όσον αφορά την Ευρώπη να περάσουμε στους τέσσερις πρώτους και όσον αφορά εγχώρια να πάρουμε το τρέμπλ. Σούπερ καπ δηλαδή, κύπελο και πρωτάθλημα ξανά.
0: Φτάνοντας στα ημιτελικά πέρυσι στην Ευρώπη, σας άνοιξε η όρεξη φαντάζομαι. Είναι όμως τρομερά δύσκολο να κατακτήσεις ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είναι όμως και μέσα στο πλαίσιο των φιλοδοξιών που έχετε, γιατί ο αθλητής αν δεν οραματίζεται δεν υπάρχει κιόλας. Είναι στο μυαλό σας φαντάζομαι και αυτό, δηλαδή πήγατε πέρυσι στον ημιτελικό, να φτάσετε φέτος αν μπορείτε στον τελικό ή να κατακτήσετε το ευρωπαϊκό τρόπαιο?
1: Για όλα υπάρχει ελπίδα. Κάθε φορά που παίζεις ένα μάτσο είναι τελείως διαφορετική. Έχεις καθαρό κεφάλι, πας για την νίκη πάντα. Το τι γίνεται μέσα στο μάτσο, το διαχειρίζεις εκείνη τη στιγμή και αναλόγως με τις ευκαιρίες που θα σου δοθούν αργότερα, κάνεις το πλάνο σου και πορεύεσαι με αυτό. Ναι, είναι δύσκολο να σηκώσεις ευρωπαϊκό τρόπαιο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Και με σωστή διαχείριση και σωστό προγραμματισμό θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει και ο ΠΑΟΚ. Και όχι.
0: Μάλιστα. Και γιατί μίλησες για τον ΠΑΟΚ αρκετές φορές, για σένα ο ΠΑΟΚ τι σημαίνει?
1: Ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις ομάδες που με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Εγώ γενικά δεν μου αρέσουν τόσο οι μελοδραματισμοί, να αρχίζω να λέω οικογένεια και τέτοια. Είμαι έτσι εγώ προσωπικά. Παρ' όλα αυτά είναι μία ομάδα που εκτιμώ αφάνταστα για τον τρόπο που έχουν αντιμετωπίσει δικές μου καταστάσεις, που για τον τρόπο αντιμετωπίζουν πολλές καταστάσεις γενικά και πολλά θέματα που προκύπτουν. Γιατί οι άνθρωποι που είναι μέσα στον ΠΑΟΚ, είναι αυτό που μου αρέσει εμένα, είναι ότι είναι τόσο τρελαμένοι με την καλή έννοια για αυτή την ομάδα, που θα κάνουν τα πάντα για να ακούγεται η ομάδα. Θέλουν το καλό της ομάδας. Και είναι κάτι το οποίο το σέβομαι και το εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Για μία νέα κοπέλα όπως εσύ, το άθλημα καταρχάς είναι ημιεπαγγελματικό στην Ελλάδα, το handball. Πόσο δύσκολο είναι να συνδυάζει τις σπουδές της, όπως στη δική σου περίπτωση, ή και την εργασία της αύριο μεθαύριο με το handball, το οποίο απαιτεί προπονήσεις καθημερινές, αρκετές ώρες δουλειάς. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, φαντάζομαι.
1: Είναι όντως δύσκολο και εγώ αυτή τη στιγμή δεν εργάζομαι, απλά έχω συμπαίκτριες οι οποίες εργάζονται και το πηγαίνουν και λίγο στο καπάκι μετά τη δουλειά προπόνηση, αν ξεκουράζονται το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κόπωση, αλλά όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει και είναι επιλογή σου, θεωρώ ότι υπάρχει και ένα είδος χαλάρωσης μέσα από αυτό. Μπορεί να υπάρχει φυσική κόπωση, γιατί αθλείσαι, κάνεις πρωταθλητισμό, αλλά ξεδίνεις κιόλας. Είναι ένας τρόπος να ξεδίνεις. Και όταν έχεις μπει σε αυτό το look, σε αυτό το τρυπάκι τόσα χρόνια, δεν αλλάζει εύκολα.
0: Στην Ευρώπη, ποιο είναι το πλαίσιο, στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα, του γυναικείου handball?
1: Είναι αρκετά διαφορετικά τα πράγματα. Η οργάνωση, οι υποδομές, οι παροχές, γενικά ο τρόπος σκέψης. Και υπάρχουν και έχουμε και μια τεράστια διαφορά. Έχουν πολύ περισσότεροι αθλητές και αθλήτριες. Είναι πιο αναγνωρισμένα αθλήματα. Άθλημα, βασικά. Οπότε γενικά, σε γενικά πλαίσια υπάρχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι. Είναι και καλύτερες οι συνθήκες, οι κτηριακές, οι γηπαιδικές, η παροχή των υπηρεσιών που έχουν. Αυτό δημιουργεί ένα αντισαβαντάζ στην προσπάθειά σας να φτάσετε ψηλά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, και γι' αυτό είναι και κατόρθωμα αυτό που κάνατε πέρυσι, φαντάζομαι.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι εμάς οι Ελληνίδες γενικά λίγο μας υποτιμούν. Ακόμα και για να πας, να θέλεις κάποια παίκτρια να βγει έξω, μπορεί να είσαι 5 φορές καλύτερη από μία π.χ. από πιο βόρεια χώρα και δεν θα σε έχουν την ίδια εκτίμηση. Το έχουν λίγο έτσι και είναι λίγο άσχημο. Αλλά εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά ξαναλέω, ποτέ τίποτα δεν είναι κατόρθωτο.
0: Ναι, άρα είναι, και για μια Ελληνίδα είναι δύσκολο να βγει στο εξωτερικό.
1: Μπορεί να βγει, αλλά το θέμα είναι πού μπορεί να φτάσει. Γιατί εντάξει, δεν βγαίνω στο εξωτερικό μόνο για να πω ότι βγήκα. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να θέλουν να το κάνουν έτσι για χόμπι. Όταν θες να πας να κάνεις όμως πρωτοαθλητισμό και να θεωρείς επαγγελματίας, έχεις και ένα. Δεν έχεις ταβάνι. Πας όσο πιο ψηλά μπορείς.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι.
0: Ποιο είναι το πρόγραμμα τώρα των εορτασμών?
1: Γιορτάσαμε ήδη μια φορά χθες. Μετά τον αγώνα.
0: Πού πήγατε?
1: Στο Λεμόνι.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ωραία. Και τώρα αύριο, αν θυμάμαι καλά, έχουμε φωτογράφηση στο Λευκό. Μετά θα πάμε για φαγητό όλες μαζί και με τη διοίκηση και τους ανθρώπους του προπονητικού team. Και μετά την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, θα πάμε μπουζούκια. Να ξαναγιορτάσουμε. Θα το γιορτάσουμε μια εβδομάδα τώρα όλα αυτά.
0: Σου ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Συγχαρητήρια και πάλι και για την προσωπική σου επιτυχία, να είσαι η MVP των τελικών και η πρώτη scorer, και για την ομαδική επιτυχία που είναι τεράστια, να κατακτήσετε το double με τον ΠΑΟΚ. Καλό καλοκαίρι και ίδιες ανάλογες επιτυχίες και ακόμα μεγαλύτερες και στη νέα σεζόν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το ματς αρχίζει στις 4.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
1: Αναλύει.
2: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
1: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
1: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
5: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
6: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Η αθλητική σεζόν σιγά σιγά ολοκληρώνεται σε όλα τα αθλήματα και στο ποδόσφαιρο, καθώς σήμερα θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Conference League. Προηγήθηκε ο τελικός του Europa League και στις 30 του μήνα, στις 30 Μαΐου, στο Ferenc Puskas της Βουδαπέστης, θα έχουμε το μεγάλο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης. Στην Βουδαπέστη λοιπόν θα αναμετρηθούν η Arsenal και η Paris Saint-Germain.

Απόψε στην Λειψία η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγιοκάνο στον τελικό του Conference League. Οι δύο ομάδες διεκδικούν τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας τους. Είναι μια μοναδική αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο προτάρες.

0: Ο τελικός θα αρχίσει στις 10. Περισσότερα θα πούμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και στους κοινόρες της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και στους ακροατές του 100. Και μ' άρεσε η μουσική, μου θύμισε τον έμνη στο Γιάννη Διακογιάννη που έβαζε γαλλικά τραγούδια στις εκπομπές του.
0: Και ήταν, και όχι μόνο αυτό, ήταν και θαυμαστής της όπερας.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ναι, θυμάμαι ότι είχαμε φιλοξενήσει στο ραδιόφωνο στην εκπομπή τον Νίκο τον Κατσαρό την ημέρα που πέθανε ο Γιάννης ο Διακογιάννης και μας έλεγε για, για την πολύ μεγάλη αγάπη που είχε στην όπερα και το Μουντιάλ του 1990 στην Ιταλία, όταν τον έψαχναν, ήθελαν να πάνε κάπου και αυτός είχε πάει να δει το... Είχε πάει Ρώμη, η Νάπολη, ναι, για να δει τους τρεις μεγάλους της όπερας που να είναι και τρεις.
1: Λάκη και Ντομίγκος, Παβαρότη και Καρέρας, κατάλαβα.
0: Ακριβώς. Τώρα πάμε σε ένα τελικό σήμερα ανάμεσα σε δύο ομάδες που δεν έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία ιδιαίτερη, σίγουρα σε αυτό το επίπεδο όχι, ενώ σε ένα τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η Crystal Palace και η Ράγιο Βαγεκάνο. Είναι αυτές οι εκπλήξεις που κάνει το Conference League, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το κύπελλο UEFA, μα καμία εντελώς, γιατί έχει αλλάξει η κατανομή, ούτε με το παλιό κύπελλο κυπελούχων. Είναι μια διοργάνωση ασθενέστερη που δίνει το δικαίωμα στην ελπίδα και γι' αυτό σήμερα έχουμε ένα τελικό ανάμεσα σε δύο ομάδες.
1: Θα προσθέσω ότι είναι μια διοργάνωση που ταιριάζει σε ελληνικές ομάδες, έτσι.
0: Βέβαια, και αποδείχθηκε με την κατάκτησή του από τον, από τον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς, και είδαμε και την ΑΕΚ φέτος, το παρά ένα θα μπορούσε να είναι αυτή στη θέση της Βαγεκάνου, έτσι, ναι. Αν δεν είχε δεχθεί εκείνο τον γκολ.
0: Στον τελικό, πολύ σωστό. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και το επισημαίνεις με την εμπειρία σου, Μάνο, για τις ελληνικές ομάδες, μια πολύ μεγάλη εμπειρία ευρωπαϊκής διάκρισης, ακόμα και κατάκτησης ενός τροπέου, το απέδειξε ο Ολυμπιακός του 24.
1: 7 εκατομμύρια θα πάρει σήμερα ο νικητής, έτσι, για βάλε τώρα σε μια ελληνική ομάδα 7 εκατομμύρια, μεγάλο ποσό, μπορεί να κάνει κάποιες καλές μεταγραφικές κινήσεις, όχι όλες, αλλά σίγουρα θα την ενισχύσουν.
0: Κυρίως, Μάνο, είναι μια δυνατότητα που δεν είχαν οι ελληνικές ομάδες στο παρελθόν, διότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα στο κύπελο πρωταθλητριών ή μετέπειτα Champions League. Δεν υπήρχε καμία ελπίδα στο κύπελο UEFA, όπου έπαιζαν οι δεύτερες ομάδες των χωρών και οι τρίτες.

0: Υπάρχουν
1: ελπίδες. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί να είναι και ομάδες από το Europa League, έτσι.
0: Ναι, αυτή είναι η δυσκολία.
1: Ή ακόμα και από το Champions League, αν μια ομάδα που δεν έχει εξασφαλίσει το League Face είναι στα προγραμματικά, μπορεί να βρεθεί στο Conference.
0: Ναι.
1: Γιατί η Crystal Palace, αν δούμε, ήταν να πάει στο Europa League, καθότι είχε πάρει το κύπελλο Αγγλίας, νικώντας τη Manchester City στο τελικό. Αλλά λόγω των κανονισμών της UEFA περί πολυδιοκτησίας του θέματος με τη Λιόν, πήρε η Νότιχαμ τη θέση της και πήρε και στο Conference. Και δικαίωσε βέβαια τα προγνωστικά, εντάξει, η ομάδα του Oliver Glasner του Αυστριακού, πολύ δυνατή. Τα πήγε θαυμάσια στην τρίτη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έφτασε στον τελικό. Είναι θεωρητικά το φαβορί. Έτσι, αν δούμε από πλευρά στιγμάτων, έχει 5 φορές περισσότερο μεγαλύτερο προϋπολογισμό από τη Βαγεκάνο. Αλλά στο ποδόσφαιρο τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν μέσα στον αγροτικό χώρο. Έτσι, και όπως είδαμε, η Βαγεκάνο είναι μια αξιόμαχη ισπανική ομάδα που, όπως είπε και ο Γκλάσεν χθες στην συνέντευξη τύπου, από πλευράς τακτικής είναι η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης.
0: Βαγεκάνο.
1: Η Βαγεκάνο, βεβαίως.
0: Κοίταξε, τώρα όμως την είδαμε ότι έχει αμυντικές αδυναμίες πολλές, γιατί η ΑΕΚ παραλίγο να την αποκλείσει, παρότι είχε χάσει 3-0 εκεί. Έκανε το 3-0 εδώ, μείωσαν σε 3-1. Yeah. Κάπου εκεί τελείωσε. Ποιος θεωρείς ότι είναι το φαβορί του τελικού?
1: Κοίτα, φαβορί θεωρητικά πάντα είναι η Crystal Palace, που είχε έναν πολύ καλό προπονητή, τον Oliver Glasner. Έχει ένα πολύ καλό τροφλάκα, τον Dean Henderson. Έτσι. Έχει τον Ματέτα στην επίθεση, όπως επίσης και τον Ισμαήλ Ασάρ που πέτυχε 9 γκολ και τη βοήθησε πάρα πολύ καλά. Έχει το πιο μεγάλο ταλέντο για μένα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αγγλία. Ακούει το όνομα Adam Wharton, είναι half της Crystal Palace. Θεωρώ ότι θα τον θαυμάσουμε στο παγκόσμιο κύπελο του καλοκαιριού, αριστεροπόδαρος half, που ήδη το όνομά του εδώ και καιρό παίζει για όλες τις μεγάλες αγγλικές ομάδες Premier League. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Βαγεκάνο μια γειτονιά είναι, έτσι,
0: ναι,
1: Μαδρίτη,
0: και φτώχο γειτονιά.
1: Κατοίκων, φτώχο και γειτονιά.
0: Φτώχο,
1: ναι,
0: γειτονιά.
1: Και η οποία όμως έχει καταφέρει, χάρη στον πολύ καλό προπονητή της, τον Ινίγο Πέρεθ, παλιό ποδοσφαιριστή της Μπιλμπάου, να φτιάξει ένα σύνολο, γιατί τη σήμερα ημέρα τα σύνολα είναι αυτά που παίρνουν τις νίκες, έτσι. Θυμόμαστε όλοι και την Paris Saint-Germain, όταν είχε πάρει Νεϊμάρ, τόσα μεγάλα ονόματα, τον Ποτσετίνο νωρίτερα, τον Ροναλντίνο πιο παλιά, τον Μέση, δεν κατάφερε να πάρει Champions League. Το Champions League το πήρε όταν πήγε προπονητής ο Λουίς Ενρίκε και έκανε ομάδα. Άρα λοιπόν η Ράγιο Βαγεκάνο είναι μια ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Ντεφρούτος που έχει παίξει το όνομά του, δεν πρέπει να ξεχνάμε, για αρκετές ελληνικές ομάδες. Τον Ουνάι Λόπεθ που τώρα ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Έχει τον Μπατάλια που και αυτού το όνομα πέρσι το καλοκαίρι είχε παίξει για αρκετές ελληνικές ομάδες, ασχέτως αν στο τέλος τον κράτησε η ομάδα της Μαδρίτης στο έψυχο δυναμικό της. Είναι ένα σύνολο. Και επειδή δεν έχουν κανένα άγχος, έτσι, αυτό μετράει. Ναι, φτάσανε στον τελικό, ωραία. Θέλουνε, εννοείται ότι θέλουν να πάρουν το τρόπαιο. Ωστόσο όμως ο Πέρεθ δεν έχει αγχώσει τους ποδοσφαιριστές του. Το διασκεδάσαμε, θα παίξουμε όσο καλύτερα γίνεται. Μας αποκαλούν διαφορετικούς, έτσι αποκαλούν και τους φιλάθλους της Ράγιο Βαγεκάνο και όλο τον οργανισμό, ο οποίος έχει οικονομικά προβλήματα, βέβαια, έτσι, παίζει,
0: ναι,
1: και το ρόλο του.
0: Γιατί και μια και το λες.
1: Πριν μερικά χρόνια γήπεδο, δεν το φτιάξανε, κάνανε ψηλό ανακατασκευή, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι ελαφρό φαβορί θα έλεγα ότι είναι η Crystal Palace, γιατί του Λονδίνου. Αλλά έχουμε δει πολλές φορές πολλές εκπλήξεις. Γιατί θα είναι ο Ιταλός ο Μαριάνι, έτσι, μια από τις καλύτερες περίφερες της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα τώρα τα δύο center back που είχαν απουσιάσει το τελευταίο παιχνίδι της Crystal Palace αντίον της Μπρέτφορντ, ο Λακρουά και ο Κάνβο, ξεπέρασαν τα προβλήματά τους, θα δώσουν κανονικά το παρόν. Θα δούμε. Ευελπιστώ να γίνει ένα καλό παιχνίδι, έτσι, να ευχαριστηθεί ο κόσμος. Γιατί πολλές φορές όταν υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες, συμβαίνει το αντίθετο.
0: Να πούμε στα αντεσού του τελικού, Μάνο, και σε αυτό που λέει προηγουμένως, ότι και για να καταλάβουμε ότι τι προδιαγραφές έχει το Conference.

0: Και πόσο εύκολα ακόμα και μια ελληνική ομάδα μπορεί να φτάσει στον τελικό.
1: Εύκολο δεν υπάρχει εύκολο, Αγγίλη.
0: Ναι.
1: Εύκολο δεν υπάρχει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο που με διορθώνεις. Πόσο βατή διοργάνωση είναι για μια ελληνική ομάδα. Γιατί είδαμε ότι έφτασε ο Ολυμπιακός στον τελικό, το πήρε. Έφτασε ΑΕΚ στα ημιτελικά, μία ανάσα από τον τελικό. Έφτασε ο ΠΑΟΚ δύο φορές στους 8. Στις λεπτομέρειες θα μπορούσε να περάσει, να πάει στους 4. Είδαμε ο Παναθηναϊκός ήταν στο Europa League φέτος, βέβαια, το οποίο είναι ακόμα πιο δύσκολο. Στα ντεσού του τελικού, τι έχει, ένα γήπεδο η Βαγεκάνο 14.000 θέσεων. Σε αυτή την περιοχή με τις εργατικές συνοικίες της
1: Βαγέκας,
0: της ναι. Μαδρίτης, όπου πολλές φορές οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο της ομάδας έχουν παραπονεθεί ότι υπάρχει έλλειψη ζεστού νερού και ανεπαρκής καθαρισμός των αποδυτηρίων. Δηλαδή είναι μια ομάδα πολύ φτωχή, αυτό θέλω να πω.
1: Ήταν τα πάντα, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σου, πλέον στο ποδόσφαιρο ξεκινάνε από την διοίκηση. Έχεις ισχυρή διοίκηση, θα κάνεις ισχυρή ομάδα. Δεν έχεις ισχυρή διοίκηση, δηλαδή είναι απλήρωτοι οι ποδοσφαιριστές. Το γήπεδο δεν είναι καλό. Το προσωπικό δεν πληρώνεται στην ώρα του. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους και μετά έρχεται η απόκτηση ποδοσφαιριστών.
0: Κι όμως, παράδειγμα, κι όμως
1: ο Σαβίδης
0: εδώ...
1: για παράδειγμα, ο Σαβίδης είναι αυτός, έτσι, που κρατάει τον ΠΑΟΚ σε τόσο υψηλό επίπεδο.
0: Εννοείται. Μάνο, τι θέλω να πω. Κι όμως εδώ έχουμε μία παράκαμψη από τον κανόνα. Μία πολύ φτωχή ομάδα με οικονομικά προβλήματα. Έχουμε μια εξαίρεση στον κανόνα.
1: Ναι, γιατί η ποδοσφαιρική σχολή που ακούς το όνομα Ισπανία είναι, αν όχι η καλύτερη, μαζί με την Πορτογαλία, μάλλον οι καλύτερες σχολές αυτή τη στιγμή. Γιατί βλέπουμε όλοι πάνε και παίρνουν ποδοσφαιριστές, είτε προπονητές, Πορτογάλους και Ισπανούς. Δεν πάει κάποιος να πάρει Άγγλο προπονητή. Δεν πάει κάποιος να πάρει Γερμανό ποδοσφαιριστή, για παράδειγμα τώρα. Βλέπεις ότι αλλάξανε τα πράγματα. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι και θα έπρεπε εμείς να τους μιμηθούμε αυτούς.
0: Λοιπόν, έτσι, και νομίζω ότι μετά την Άστον Βίλα που κατέξε το Europa League θα είναι ίσως για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, εάν το κατακτήσει σήμερα και Crystal Palace, που έστω οριακά είναι το φαβορί, κατά την άποψή μου είναι περισσότερο από οριακά, γιατί είναι σε,
1: ας πούμε, 60-40.
0: Ναι, κάπως έτσι. Μετά από πολλές δεκαετίες οι Άγγλοι θα έχουν δύο ομάδες που θα έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκά τρόπαια, εκτός του Champions League βέβαια.
1: Που οι Άγγλοι που στηρίζονται.
0: Α, μπορεί και τρεις, πρόσεξε. Αν το πάρει...
1: Ναι, κατάλαβα, για το Σάββατο. Λες,
0: ναι, αν το πάρει η Arsenal, μπορεί να κάνουν ένα τρέμπλε που λένε αυτοί.
1: Καλά, εγώ δεν το πιστεύω προσωπικά.
0: Ούτε
1: εγώ. Πρέπει να δούμε ότι οι Άγγλοι που στηρίζονται στα λεφτά των ξένων επενδυτών και παίρνουν ποδοσφαιριστές από όποια ομάδα θέλουν.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν πλέον Άγγλοι παραδοσιακοί ιδιοκτήτες. Οι περισσότερες αγγλικές ομάδες στηρίζουν στα λεφτά των άλλων. Αμερικανών, Αράβων. Οποιοδήποτε άλλον. Ακόμα ποιοι είναι. Manchester United, η οικογένεια Glazer, Αμερικανοί. Η Manchester City, Άραβες. Η Liverpool, Αμερικανοί. Η Chelsea, Αμερικανοί. Λίγοι είναι και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος Άγγλος αυτή τη στιγμή που να έχει αγγλική ομάδα. Τουλάχιστον Premier League.
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό και στη Γαλλία συμβαίνει σε ένα βαθμό. Όχι,
1: ναι,
0: σε τέτοιο βαθμό.
1: Και στην Ιταλία σε λιγότερο βαθμό, εντάξει, γιατί είδαμε πρόσφατα ο Ντελαουρέντις, ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης Νάπολη, δέχτηκε μια πρόταση ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από ένα φάουν των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά το απέρριψε.
0: Όχι, είπε όχι σε 2 δις ευρώ.
1: Ναι, σε 2 δις ευρώ. Απίστευτο. Προφανώς μπορεί να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του που εμείς δεν το ξέρουμε.
0: Τα 3 δις ευρώ από κάποιον άλλον.
1: Σωστό, δεν ξέρω.
0: Μάνο, πριν σε αφήσουμε. Να μας δώσει και μια πληροφορία. Με τις ώρες των αγώνων του Μουντιάλ, τι ακούγεται? Γιατί έχουμε μια διαφορά ωρών η Ευρώπη με την Αμερική.
1: 7 ώρες.
0: Ναι. Ή και 9 σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Καλά,
0: παίζουν...
1: ναι, εντάξει, αλλά λέω κατά μέσο όρο είναι 7 ώρες.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Το πρόβλημα είναι πότε, εντάξει, θα βλέπουμε τα μάτς.
1: Ναι. Όπως είχε γίνει, εντάξει, εσύ δεν είσαι γεννηθίζονται. Όπως τα βλέπαμε το 1970 εμείς. Όποια είναι. Ξεκινάνε 2-3 το πρωί, θα ξενυχθήσει. Απλά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Τι να κάνουμε. Δεν αλλάζουν οι ώρες.
0: Το 94 τι είχε γίνει?
1: Τι είχε γίνει το 94?
0: Που έγινε το Μουντιάλ στην Αμερική. Τι ώρες...
1: Εγώ θυμάμαι και το 70, σου λέω, το πρώτο που παρακολούθησα.
0: Ναι.
1: 2-3 τα ξημερώματα και βλέπαμε κατά με το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχουμε δει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο.
0: Άρα μιλάμε για τέτοιες ώρες και τώρα.
1: Αρκετά παιχνίδια, αλλά θα γίνουν και άλλα 10 το βράδυ. Εντάξει. Δεν θα γίνουν όλα 2 και 3. Θα υπάρχουν και μερικά 2 και 3, αλλά τα περισσότερα πιστεύω θα είναι 10 το βράδυ. Γιατί τώρα.
0: Για την Ευρώπη, λες.
1: Για την Ευρώπη.
0: Και άρα θα, θα παίζουν εκεί μεσημέρι, 3 η ώρα, ξέρω εγώ, ή 2.
1: Ναι, ναι. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πλέον ότι τώρα που έχουν μπει στο τηλεοπτικό παιχνίδι οι δύο μεγαλύτερες πολυπληθέστερες χώρες στον κόσμο, η Ινδία και η Κίνα, και καταλαβαίνει κανένας ότι όταν αυτές αγοράσουν τηλεοπτικά δικαιώματα, είναι 5 φορές η Ευρώπη, που λέει ο λόγος, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πολλά τα λεφτά και αυτοί καθορίζουν και το παιχνίδι. Άρα θα φροντίσουν όπως και τελικός του Champions League. Γι' αυτό γίνεται τώρα 7 ώρα Ελλάδος. Για να μπορούν να το δίνουν με πιο άνεση και να γράψουν μετά τα μέσα ενημέρωσης της Κίνας και της Ινδίας.
0: Σωστό αυτό που λες, γιατί δεν είναι μόνο η Ευρώπη πλέον. Παρακολουθεί
1: πολύ. Βέβαια. Έτσι είναι.
0: Και κοίταξε να δεις. Στη Νέα Υόρκη τώρα είναι.
1: Μείον 7 ώρες νομίζω.
0: Ναι, είναι αυτή τη στιγμή 11 παρα 5 προ μεσηβρίας, είναι 11 παρα 5 το πρωί.
1: Ναι, το πρωί. Εκεί είναι πίσω, ενώ στην Κίνα είναι μπροστά, ας πούμε.
0: Ενώ στην Κίνα είναι 11 παρα 5 το βράδυ. Έχουν 12 ώρες διαφορά.
1: Ναι.
0: Με την Ελλάδα. Με την Ελλάδα είναι κάπου.
1: Με την Ελλάδα λέμε, ναι.
0: Με την Ελλάδα κάπου στη μέση διαδικασία. Μάνο, σε ευχαριστούμε. Αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τον τελικό του Conference League σήμερα και τον τελικό του Champions League.
1: Βέβαια, εκεί ολοκληρώνεται σε μια αγωνιστική περίοδος, έτσι.
0: Και βέβαια το πρόγραμμα των αγώνων του Μουντιάλ που αρχίζουν, αν δεν κάνω λάθος, 11 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα.
1: Και νομίζω και εγώ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μάνο, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
1: Επίσης, πολλά φιλιά στο Θεσσαλονίκη.

Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 5. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου και η εκπομπή Έλα Χαμογέλα με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα Δημοκρατία καταγράφει σημαντική άνοδο σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον, φτάνοντας το 27,5% στην πρόθεση ψήφου. Δεύτερη δύναμη εμφανίζεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, ενώ τρίτη είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Την ίδια ώρα μεγάλες απώλειες καταγράφει το Πασόκ που υποχωρεί στο 8,6, ενώ Πλεύση Ελευθερία, ΣΥΡΙΖΑ και Μέρα 25 εμφανίζουν σημαντική πτώση. Σύμφωνα με την έρευνα, οι πολίτες αναγνωρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα ως ισχυρό παίκτη της αντιπολίτευσης, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού αντιμετωπίζεται κυρίως ως έκφραση κοινωνικής διαμαρτυρίας και όχι ως πιθανός φορέας εξουσίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον θάνατο 10χρονου αγοριού που εντοπίστηκε το πρωί σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί έπαιζε στην περιοχή όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε μέσα στο νερό. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια του θανάτου. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στην τελική ευθεία περνάει διάνοιξη και κατασκευή της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, έργο ύψους περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ που συνδέεται άμεσα με την επέκταση του μετρό. Μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου, το οποίο προβλέπει νέο οδικό άξονα με 4 λωρίδες κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμια και κυκλικούς κόμβους για τη βελτίωση της πρόσβασης του σταθμού του μετρό στην Καλαμαριά. Την 3η 2 Ιουνίου συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Στη σημερινή συνεδρίαση, οι συνήγοροι υπεράσπισης υπέβαλαν ενστάσεις για τις παραστάσεις του ελληνικού δημοσίου, των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδηγών, ενώ δεν υπήρξαν αντιρρήσεις για τους συγγενείς θυμάτων και τους τραυματίες. Συνολικά κατηγορούνται 36 άτομα για κακουργήματα και πλημελήματα που σχετίζονται με την τραγωδία. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε ένταση μετά από αντιδράσεις συγγενών θυμάτων μέσα στην αίθουσα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι 22 συλληφθέντες της μεγάλης επιχείρησης της Ελλάς στην Κρήτη για την υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΠΚΠ. Η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η ζημία σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου εκτιμάται σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκαν διώξεις για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη με ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 πρόσωπα. Παράλληλα, νέα έρευνα στη Βόρεια Ελλάδα αφορά 317 κατηγορούμενους και δεκάδες συλλήψεις για αντίστοιχες παράνομες επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο σπίτι του στο Τριάδι. Κατά την απολογία, η πλευρά της υπεράσπισης κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Συμπλοκή 4 ανηλίκων στην Τούμπα συνελήφθη 15χρονος αλβανικής καταγωγής που επιτέθηκε σε 13χρονο με γροθιές στην κοιλιά. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν και άλλοι δύο ανήλικοι. Ο ένας, μάλιστα 14 ετών, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πυθίκων για το 2026 στη χώρα καταγράφηκε στα Ιωάννινα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών. Πρόκειται για 45χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε συνθήκες απομόνωσης στην ομάδα λιμωδών του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Νέες αποκαλύψεις από ιρανικά μέσα ενημέρωσης φέρνουν στο φως προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το σχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν δυνάμεις από την περιοχή και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Το πλαίσιο εξαιρεί τα πολεμικά πλοία και προβλέπει κοινή διαχείριση με το Ομάν, ενώ η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν θα προχωρήσει χωρίς επαλήθευση και ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μαρούλα Μαγιαχώβα με την εκπομπή «Έλα Χαμογέλα».
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα. 8 λεπτά μετά τις 6 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. Απογευματής Τετάρτης, 27η μέρα του Μαΐου, και αυτή την εβδομάδα τον αποχαιρετάμε για τα καλά. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Δεν έχω να πω σε κάποιον χρόνια πολλά, ονομαστική γιορτή δεν υπάρχει σήμερα. Χρόνια πολλά αν υπάρχουν γενέθλια που σίγουρα θα υπάρχουν. Εγώ δεν γνωρίζω κάποιον προσωπικά. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα Μάρκετινγκ. Γιατί δεν έχει βασιστεί πάνω στο μάρκετινγκ. Τη ζωή μας όλη πλέον. Οι ανάγκες μας είναι ένα μάρκετινγκ, τίποτα άλλο. Δεν είναι πραγματικές ανάγκες. Ημέρα επίγουσας ιατρικής. Και πάμε λίγο παγκοσμίως να δούμε τι γιορτάζουν. Ημέρα της μητέρας στη Βολιβία. Ημέρα του παιδιού στην Ιγυρία. Ημέρα των ενόπλων δυνάμων στην Νικαράγουα. Το πήγαμε λίγο πιο αφρικάνικα και τώρα πάμε στον Καναδά που είναι η ημέρα του ποδηλάτου. Αυτά τα ολίγα λοιπόν σε μια άκρος καλοκαιρινή ημέρα. Μα πιο καλοκαιρινή δεν γίνεται, πιο ζέστη δεν γίνεται. Είναι αυτό που σας έλεγα χθες, είναι το contrast. Δεν είναι τόσο η θερμοκρασία το 31 ότι είναι φοβερό και τρομερό. Αλλά όταν προέρχεσαι από πιο ψυχρές θερμοκρασίες, πιο χαμηλές θερμοκρασίες, ένα πιο ψυχρό, έτσι λίγο πιο δροσερό κλίμα, το από αυτό το 31 έρχεται και σου κάνει ότι είναι 41. Νομίζω όμως ότι μόνο μέχρι σήμερα θα είναι. Από αύριο σιγά σιγά κάτι της πέφτει ή ανεβαίνει. Θα το δώσει η πορεία και θα σας ενημερώσω. Καλώς ήλθατε.

0: Έριξα λοιπόν μια ματιά στις προβλέψεις που κάνουν για τις επόμενες ημέρες. Πιο συγκεκριμένα δηλαδή, είπαν ότι θα είναι καλοκαιρία, αλλά η θερμοκρασία ακόμη αύριο θα είναι στους 33. Δηλαδή έχουμε σήμερα 31 βαθμούς Κελσίου, αύριο στους 33 ακόμη πιο ζεστή θα είναι η Πέμπτη. Και μετά θα έχουμε πάλι μέχρι το Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα 30, 29, 31. Εδώ μιλάω πάντα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς πολλοί μπορεί να φύγετε εκτός, οπότε θα πρέπει να κοιτάξετε εκεί τι καιρό έχει, αν και παντού θα είναι καλά. Βέβαια, εγώ πριν, νωρίτερα, έβλεπα το χάρτη που έδειχνε, αλλά στα μουγκά, δεν και είχα στην τηλεόραση ήχο, και έβλεπα κάτι βροχές, καταιγίδες για αύριο. Πού θα είναι? Εγώ βλέπω ήλιο, ντάλα. Μας έχουν μπερδέψει πάρα πολύ. Δεν πειράζει, δεν θα ασχοληθούμε άλλο με τον καιρό. Ό,τι ξημερώσει, ό,τι βρέξει και ό,τι ασκατβάσει, ασκατβάσει ό,τι θέλει. Εμείς να είμαστε καλά. Προς το παρόν κατεβάζει Απόν και Ρεμπέτικο εδώ μουσικά. Βρέχει από την Αναστασία, μόνο στην Αναστασία βρέχει.
1: Πάλι μόνο.
0: Και έχουμε και καινούριο Πασχάλη Τερζή.
1: Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με όλους άντες μιλάς.

Και εμείς θέλουμε να είσαι πάντα εδώ, Πασχάλη μας, Τερζή μας. Για να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο από ό,τι βλέπω σε μια γενική εικόνα. Αυτή τη στιγμή στην είσοδο της πόλης, το μόνο σημείο το οποίο θα λίγο θα χαμηλώσετε ταχύτητες, αλλά δεν θα αποτυλιαριστείτε, είναι η είσοδος της πόλης Κουντουριώτου και στη συνέχεια η Λεωφόρος Νίκης μέχρι το Λευκό Πύργο, αλλά λίγο, πολύ λίγο. Επίσης, η μεγαλύτερη κίνηση αυτή τη στιγμή είναι σε ένα μικρό κομμάτι. Είναι η Διαγόρα η γνωστή, όταν από τον Περιφερειακό κατεβαίνετε, δηλαδή άνω Τούμπο, Κωνσταντινοπολίτικα. Επίσης, ένας μικρός δρομάκος εκεί, στο κατά μήκος Λαμπράκη, στα Γυρίτη, για κάποιο λόγο έχει αυτοκίνητα μποτιλιαρισμένα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Όπως επίσης και η Χιλής, βλέπω ότι έχει κίνηση ιδιαίτερη. Και ναι, η Χιλής. Κάτι άλλο, όχι. Α, εντάξει, Καραουλή και Δημητρίου, όχι. Χαλάρωσε τώρα για την Αγίου Δημητρίου. Είναι μια χαρά μέσα σε λίγα λεπτάκια. Αυτά τα ολίγα μπορείτε να κινηθείτε άνετα στην πόλη. Μπορείτε να κινηθείτε και περιφερειακά άνετα. Ούτε η εσωτερική περιφερειακή, ούτε γενικά ο περιφερειακός έχει κάποιο κόλλημα. Πολύ λίγο θα ρίξετε μόνο τις ταχύτητες εκεί στο πανόραμα, στη στροφή για το πανόραμα στον περιφερειακό, αλλά επειδή γίνονται έργα, αλλά από εκεί και πέρα είναι όλα ανοιχτά και οι προορισμοί σας περιμένουν.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Και ώρα, 9.30. Θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
8: Ξύπνα αγάπη μου, με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά, 6 με 8 το πρωί, στον FM 100.
9: Ξύπνα αγάπη μου.
8: Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
10: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτό εδώ το δίωρο δεν ασχολούμαστε με την επικαιρότητα και δι' την πολιτική. Αλλά δεν μπορεί να μην κάνω μία μικρή αναφορά στην χθεσινή αποκάλυψη του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα με το όνομα Ελλάς. Δεν θα σχολιάσω κάτι, καθώς όλα σχολιάστηκαν την ίδια στιγμή με το που έγινε η αποκάλυψη του ονόματος στο Twitter, το οποίο πήρε φωτιά, και μετά στα σχόλια γενικότερα των socials, όπου πολλά έχουν υποθεί. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη και εν συντονιμία που λέγανε παλιά, για πλάκα, εν συντονιμία Ελλάς. Όλα παραπέμπουν φυσικά στην ελληνική αστυνομία και όχι στην αριστερή παράταξη ή σε κάτι άλλο που θα ήθελε να το συνδυάσει ο κύριος Τσίπρας. Εγώ το μόνο που έχω να πω, γιατί δεν ανήκω πουθενά πολιτικά, το δηλώνω αυτό ευθέως, δεν έχω θέμα, είναι ότι αν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει κάτι, δεν μιλάω για τον κύριο Τσίπρα, μιλάω ακόμη και για το κυβερνό κόμμα, μιλάω ακόμη και για αντιπολιτευτικά κόμματα, δεν με ενδιαφέρει πώς θα λεγόταν, ας λεγόταν και Μαριγούλα, το κόμμα εννοώ. Ας μην είμαστε λοιπόν στη γωνία όπως περιμέναμε όλοι για να επικρίνουμε, να κατακρίνουμε, γιατί πολλοί από τους επικριτές και κατακριτές πριν από μερικά χρόνια τον είχαν ψηφίσει και είχε βγει πρωθυπουργός. Μην ξεχνιόμαστε, πολύ κοντή μνήμη έχουν όλοι.

Και τώρα πάμε σε μια χρηστική πληροφορία σχετικά πάλι με τον περιφερειακό, και αυτό για την ασφάλειά μας. Πρέπει να είμαστε alert, καθώς διάφορα τμήματα του περιφερειακού όλα αυτά τα χρόνια, και θα συνεχίσει μέχρι το τέλος του, κλείνουν, ανακατασκευάζονται, και εμείς αν λείπουμε καιρό ή κάνουμε καιρό να περάσουμε ή δεν έχουμε ενημερωθεί, πηγαίνουμε δυστυχώς με ταχύτητες, τις οποίες βλέπω και τρελαίνομαι. Τέλος πάντων, εγώ οφείλω και θα κάνω την εξής ανακοίνωση όπως κάθε μέρα. Να έχετε το νου σας, από αύριο Πέμπτη από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 την επόμενη μέρα, τα ξημερώματα της Παρασκευής δηλαδή, θα πραγματοποιούνται εργασίες στα ερίσματα της δεξιάς πλευράς, δηλαδή από την πλευρά του Παπαγεωργίου. Επίσης θα γίνουν και κάποιες άλλες εργασίες, σφράγισης ρογμών λέει στον ασφαλτό τάπητα. Τέλος πάντων, οι εργασίες δεν μας αφορούν άμεσα, οι οποίες θα είναι πάλι αύριο Πέμπτη από τις 7 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Εκ περιτροπής θα κλείνουν οι λωρίδες, να ξέρετε. Θα υπάρχει η αστυνομία και η τροχιά βασικά, που θα ρυθμίζει την κυκλοφορία. Μία ή μία λωρίδα, μία ή άλλη. Δεν θα κλείσουν και οι δύο, γιατί οι μεν εργασίες με τις πολλές ώρες από το πρωί, αύριο στις 10 μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής 6, γίνεται από τη δεξιά πλευρά, πλευρά Παπαγεωργίου, και οι άλλοι που είναι λιγότερες ώρες από τις 7 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, δηλαδή τις ώρες που κινείται ο κόσμος. Μπράβο σας. Γίνεται από την άλλη πλευρά.

Μα δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν υπάρχουν άλλες ώρες που δεν είναι αιχμής να κάνουν τις εργασίες τους. Δηλαδή αυτό το 7-2 ας πούμε τώρα, γιατί να γίνει εκείνη την ώρα. Αναρωτιέμαι, γιατί να γίνει 7-2 και δεν γίνεται πιο αργά. Πολύ πιο αργά, απογευματόβραδο. Να βάλουν προβολής, να κάνουν το βράδυ τις δουλειές τους, που έχει και δροσούλα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό στην Ελλάδα. Καλοκαίρι, Αύγουστο, Ιούλιο και ώρες αιχμής. Πάντα όλες οι εργασίες, δεν μιλάω για τον περιφερειακό, στην Ελλάδα. Όλες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Λευκός Οίκος διέψευσε δημοσίευμα της Ιρανικής Κρατικής Τηλεόρασης, χαρακτηρίζοντας απόλυτο επινόημα την αναφορά σε σχέδιο ανεπίσημου πλαισίου μνημονίου συνεννόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα, ιρανικά μέσα είχαν μεταδώσει ότι υπάρχει προσχέδιο συμφωνίας για τα στενά του Ορμούς που θα προέβλεπε αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας από την ιρανική πλευρά και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή. Από την Ουάσιγκτον, ωστόσο, τονίζεται ότι δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία ή πλαίσιο. Σε νέα τροπή οδηγείται η υπόθεση θανάτου του 10χρονου στην Ηράκλεια Σεϊρών που εντοπίστηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι. Εκτός από τη μητέρα του που συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθη και μια 43χρονη γυναίκα για ρευματοκλοπή μετά από καταγγελίες για καλώδιο που φέρεται να περνούσε μέσα από το κανάλι. Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση του καλωδίου με το θάνατο του παιδιού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο 10χρονος προσπάθησε να περάσει το κανάλι πατώντας σε σανίδι. Τα ακριβή αίτια θα αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σημαντική άνοδο στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον, φτάνοντας το 27,5% στην πρόθεση ψήφου. Δεύτερη δύναμη εμφανίζεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, ενώ τρίτη είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με ποσοστό 11,4%. Την ίδια ώρα, μεγάλες απώλειες καταγράφει το Πασόκ που υποχωρεί στο 8,6%, ενώ Πλεύση Ελευθερία, ΣΥΡΙΖΑ και Μέρα 25 εμφανίζουν επίσης σημαντική πτώση. Στην τελική ευθεία περνάει διάνοιξη και κατασκευή της οδού πόντου στην Καλαμαριά, έργο ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ, που συνδέεται άμεσα με την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης. Μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου, το οποίο προβλέπει νέο οδικό άξονα με 4 λωρίδες κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμια και κυκλικούς κόμβους για τη βελτίωση της πρόσβασης στους σταθμούς του μετρό. Την 3η 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Στη σημερινή συνεδρίαση, οι συνήγοροι υπεράσπισης υπέβαλαν ενστάσεις για τις παραστάσεις του ελληνικού δημοσίου, των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδηγών, ενώ δεν υπήρξαν αντιρρήσεις για τους συγγενείς θυμάτων και τους τραυματίες. Συνολικά κατηγορούνται 36 άτομα για κακουργήματα και πλημελήματα που σχετίζονται με την τραγωδία. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι 22 συλληφθέντες της μεγάλης επιχείρησης της Ελλάς στην Κρήτη για την υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΕΠΚΕΠΕ. Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκαν διώξεις για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη με ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 πρόσωπα. Παράλληλα, νέα έρευνα στη Βόρεια Ελλάδα αφορά 317 κατηγορούμενους και δεκάδες συλλήψεις για αντίστοιχες παράνομες επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο πρόεδρος του ΕΟΔΟΣΑΜ, αντιπτέραρχος Γεώργιος Δριτσάκος. Είχε διατελέσει διοικητής της ΥΠΑ και είχε αναλάβει την προεδρία του οργανισμού τον Απρίλιο του 2024 με μακρά πορεία στην πολεμική αεροπορία. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Στα διεθνή ρεκόρ θερμοκρασιών για το Μάιο καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη, με Βρετανία και Γαλλία να πλήττονται από ισχυρό καύσωνα. Στο Λονδίνο η θερμοκρασία έφτασε τους 35 βαθμούς, ενώ στη Γαλλία τοπικά άγγιξε τους 39, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο για την εποχή. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και στην Ισπανία. Οι αρχές προειδοποιούν για κινδύνους, καθώς έχουν σημειωθεί και θάνατοι από πνιγμούς σε προσπάθειες δροσιάς, ενώ η αποκλιμάκωση του καύσωνα αναμένεται από την Παρασκευή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα και 7 μετά τις 7. Μ' αρέσει έτσι όταν υπάρχει μια συνοχή, μια συνέχεια. Ένα combination, ένα συνδυασμό δηλαδή πολύ ωραίο. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, είμαι από τις 6 μαζί σας. Θα σας αποχαιρετήσω λίγο πριν από τις 8 και συναντιόμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Είδα μια φωτογραφία, κόλλησε το μάτι μου γιατί έχω τρελή αδυναμία εγώ στο σπίτι. Το θέμα σπίτι βασικά. Μου αρέσει πάρα πολύ και να περνάω χρόνο μέσα όσο μπορώ να περάσω με τις υποχρεώσεις που έχω και όλοι μας δηλαδή. Και μου αρέσει να επενδύω, να ασχολούμαι μαζί του, να το διακοσμώ, να το φτιάχνω, να το αλλάζω. Τη μία να μπει από εδώ καναπές, την άλλη να μπει από εκεί το κρεβάτι. Ξέρετε, είμαι από αυτές τις τρελές που κάθε λίγο και λιγάκι αλλάζουν τη διακόσμηση του σπιτιού ή την διάταξη, αν θέλετε, του σπιτιού. Βλέπω τώρα λοιπόν με μεγάλη μου χαρά ότι αρχίζει σιγά σιγά να περνάει η μόδα που νομίζω ότι έχει περάσει εδώ και πολλά χρόνια. Η μόδα της τραπεζαρίας, της πλέον δυστυχώς άχρηστης τραπεζαρίας, που πολλοί από εμάς έχουμε στο σπίτι μας οι περισσότεροι και τις είχαμε επενδύσει για να πάρουμε αυτή την τραπεζαρία μάλιστα. Είχαμε δώσει λεφτά τότε όλοι μας. Γιατί μια τραπεζαρία κόστιζε όσο και να το κάνεις. Και τότε υπήρχαν λεφτά κάποτε όταν αγοράζαμε τραπεζαρίες. Και η οποία πλέον παίζει διακοσμητικό ρόλο σε όλα τα σπίτια που πάω εγώ τουλάχιστον. Όχι νέων ζευγαριών, ακόμη και της μητέρας. Της μητέρας μου, της παραδοσιακής, που κάνει και τα τραπέζια της και τα κάνουν όλα στο τραπεζάκι το τεράστιο του σαλονιού ή στην κουζίνα. Αυτή η τραπεζαρία λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά, αν δεν έχει πουληθεί από κάποιους, αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει στις αγγελίες, καθώς η νέα μόδα που έρχεται είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι κάτι σαν τα παλιά. Εγώ τα θυμάμαι αυτά όταν ήμουν μικρούλα και είχαμε έρθει από τη Γερμανία. Αυτά τα σεπαρέ. Πώς πηγαίνεις σε κάτι αμερικάνικα εστιατόρια και βλέπεις έτσι καναπέδες σε πι και έχουν μέσα και ένα τραπέζι ή στρογγυλό ή τετράγωνο. Αυτό με τα δερμάτινα καθίσματα, αν θέλετε, ή τα υφασμάτινα, πλάτη και κάθισμα. Αυτό ακριβώς έχει αρχίσει τώρα. Είναι η νέα μόδα στην κουζίνα. Δίπλα να υπάρχει αυτό. Χωράει 6-8 άτομα και είναι πιο ζεστό, πιο γλυκό. Και φυσικά αυτό δεν πωλείται, ότι μετακινείται, αλλά δεν πιάνει τόσο χώρο όσο οι παραδοσιακές τραπεζαρίες, τις οποίες έχουμε κολλήσει έναν τοίχο και τις χρησιμοποιούμε σαν πάγκο. Πετάμε εκεί πάνω οτιδήποτε, από κλειδιά, από μπουφάν, από τσάντες, από ψώνια, από οτιδήποτε είναι στην είσοδο της πόρτας και τα αφήνουμε όλα εκεί. Αυτά τα ολίγα λοιπόν, καθώς είδα την εικόνα, δεν μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα, αλλά μπορείτε να το ψάξετε. Και αν σκέφτεστε να φτιάξετε κάτι καινούργιο στο σπίτι, για σκεφτείτε το κι αυτό. Ή αν νοικιάσετε ένα σπίτι, μπορείτε να το φτιάξετε σαν κατασκευή και να το έχετε δει για τραπεζαρία, μα έχετε και παιδιά. Είναι πιο χουγουλιάρικο, μαζεύεστε όλοι γύρω από ένα τραπέζι. Εξαιρετικό. Λοιπόν, Δημήτρης Μπάσης, αγαπημένος μου, μια μαχαιριά τόση ώρα τραγουδάει, αλλά εγώ εκεί με την τραπεζαρία κόλλησα. Πάμε να τον ακούσουμε πάλι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις.

αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκεις εύκολα τέτοιο τίτλο σε κάποιο άρθρο, ούτε καν εγώ που είμαι αρθράκιας. Δηλαδή, πολλή μέρα ψάχνω διάφορα άρθρα με περίεργες, παράξενες, αστείες ειδήσεις. Σκύλος, λέει, πυροβόλησε γυναίκα με καραμπίνα έξω από κατάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω άλλοι συνάδελφοι αν το πιάσαν σήμερα αυτό και το κάναν, το τεντώσανε και το σχολιάσανε πάντιο τρόπος, αλλά μόνο και μόνο ο τίτλος τα λέει όλα. Και δεν είναι καθόλου ούτε συντακτικό λάθος, ούτε λάθος του δημοσιογράφου. Ακούστε τι έχει γίνει, δηλαδή πόσο τυχαία μπορεί να είναι κάποια γεγονότα και πόσο να συνδυαστούν έτσι ώστε να συμβεί αυτό πραγματικά, ένα σκύλος να πυροβολήσει μια γυναίκα. Στην Νεμπράσκα, λοιπόν, σε ένα εμπορικό κέντρο, κατεβαίνει από το αγροτικό ο οδηγός και ιδιοκτήτης του αγροτικού, αφήνει μέσα μία καραμπίνα και το σκύλο του δίπλα. Ο σκύλος για κάποιο λόγο, σκυλάκι είναι, ανήσυχο, έφυγε και το αφεντικό του, μετακινήθηκε από τη μία θέση στην άλλη και την ώρα που μετακινήθηκε και πήγε στη θέση την άλλη, πάτησε κατά λάθος τη σκανδάλη και αυτός ο άνθρωπος, πανέξυπνος, είχε μέσα φυσίγκι μέσα στην καραμπίνα. Φεύγει λοιπόν το φυσίγκι, πυροβολεί ο σκύλος χωρίς να το θέλει ο δόλιος, πάτησε πάνω στην σκανδάλη και πυροβολεί τη γυναίκα στο διπλανό αυτοκίνητο που περίμενε με το χέρι της έξω και την πυροβολεί στο χέρι, η οποία πήγε στο νοσοκομείο, χειρουργήθηκε, εντάξει, η γυναίκα δεν σκοτώθηκε. Αλλά ακούστε τώρα μία σειρά από γεγονότα πώς κατέληξαν στο ένα σκύλος να πυροβολήσει έναν άνθρωπο. Βέβαια δεν είναι τόσο αστείο, γιατί δεν είναι καθόλου αστείο, θα μπορούσε να έχει σκοτωθεί η γυναίκα. Η αστυνομία λέει ότι στην Νεμπράσκα ο νόμος απαγορεύει να υπάρχει όπλο ακόμη και με άδεια οπλισμένο μέσα σε αυτοκίνητο ή σε κοινή θέα, οπότε ο άνθρωπος την έχει βάψει αυτός, ο ιδιοκτήτης. Αλλά όπως και να έχει, από μόνο του αυτό είναι φυσικά η είδηση, έχει γίνει viral, καθώς είναι, συνδυάζει τρία πράγματα πάρα πάρα πολύ περίεργα. Ένα σκύλο, ένα όπλο και μία αλυσίδα τυχαιότητας και αμέλειας. Όλα αυτά μαζί. Έχω...

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animals.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική

0: Ότι πάλι σε σένα θα ερχόμουν.
1: Και μόλις λύθηκε ένα μεγάλο ερωτηματικό που είχαμε εδώ, μια μεγάλη διένεξη. Μέρι Λεριά, Λίνα Πέτκου και εγώ. Αναρωτιόμαστε αν το καινούργιο τραγούδι του Μιχάλη Τσιχατζιάννη, Φωτιά στη νύχτα, λέει Ρίτα ή Ρίχτα. Καθώς εχθές βγήκα και είπα ότι τελευταία στιγμή ανακάλυψα ότι λέει Ρίχτα και δεν λέει Ρίτα. Οπότε να μην του επιρρύψω ευθύνες ότι Μαργαρίτα, ο Μάστορας βγήκε τώρα ο Χατζιγιάννης και λέει για Ρίτα. Τελικά λέει Ρίτα. Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα, Ρίχτα, Ρίτα, Ρίτα, σε μένα Ρίχτα. Τι φάση. Τι πάθαν όλοι με τις Μαργαρίτες. Δηλαδή για μια μαρούλα έλειψε να γράψει ένα τραγούδι. Όχι, για Λένη έχουν γράψει. Να, για τη Λίνα έξω, για μια Μέρη. Για κάτι άλλο. Με τη Ρίτα φαγωθήκαν όλοι φέτος. Ένα ολόκληρο χρόνο. Ωραίο όνομα, αλλά ο ένας Ρίτο, ο άλλος Μαργαρίτα, ο άλλος Ρίτα Ριτάκι. Έχει πέρασει αυτό το όνομα, μου φαίνεται. Πάντως το διευκρινίσαμε τελικά. Ελπίζω έτσι να είναι, γιατί μπήκα και το είδα στο επίσημο site με τους στίχους. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα, Ρίτα, Ρίτα, σε μένα Ρίχτα. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα το μεταδώσουμε, αύριο δηλαδή, θα το ξαναπροσέξω. Είμαστε ήδη στα 38 μετά τις 7 με τις δικές μου απορίες, τις δικές μου αναλύσεις, ανάλαφρες, διάφορες, αδιάφορες, αρκεί να μην σκοτίσουμε το κεφαλάκι μας. Αυτό είναι το ζητούμενο για μένα. Πολύ καλά ξέρω τι συμβαίνει έξω, πολύ καλά ξέρω τι προβλήματα έχουμε όλοι μας, πολύ καλά ξέρω τι αντιμετωπίζουμε, ποια είναι η πραγματικότητα. Εσύ. Δεν χρειάζεται να τη φέρνω αυτές τις δύο ώρες εδώ. Εδώ στον κόσμο μας, όσοι έρχεστε. Πάμε στον κόσμο του Νίκου Βέρτη, της Πέγκη Ζήνα, του Κώστα Καραφώτη που ακολουθεί.
2: Διαφωνούσαν όλοι οι άλλοι, εμένα μπήκε στο κεφάλι.

Εγώ δεν ήρθα. Εγώ τώρα φεύγω για την ακρίβεια. Ήρθα στις 6 ώρα και τώρα ήρθε η ώρα να αποχωρήσω. Σε λίγο θα έρθουν για να βάλουν φως τη νύχτα η Μεριλεριά και στη συνέχεια η Αριστεία Κοντόζογλου. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Εύχομαι να έχετε όλοι ένα καλό, καλό, ευχάριστο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Αύριο στις 6 θα είμαι και πάλι εδώ. Θα χαρώ πολύ να σας περιμένω όλους. Να είμαστε καλά, να συναντηθούμε, να τα ακούσουμε όλα, να πούμε ό,τι έχουμε να πούμε. Προς το παρόν σας αφήνω σε Νατάσα Θεοδωρίδου, Πέτρο Ιακωβίδη, ανεβάζουμε λιγάκι τους ρυθμούς, Καταρίνα Λιόλιου και υποδεχόμαστε αμέσως μετά στις 8 το δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο Λευκός Οίκος διέψευσε δημοσίευμα της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης χαρακτηρίζοντας απόλυτο επινόημα την αναφορά σε σχέδιο ανεπίσημου πλαισίου μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Νωρίτερα, ιρανικά μέσα είχαν μεταδώσει ότι υπάρχει προσχέδιο συμφωνίας για τα στενά του Ορμούς που θα προέβλεπε αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας από την ιρανική πλευρά και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή. Από την Ουάσιγκτον, ωστόσο, τονίζεται ότι δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία ή πλαίσιο. Σε νέα τροπή οδηγείται η υπόθεση θανάτου του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών που εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι. Εκτός από τη μητέρα του που συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθη και μια 43χρονη γυναίκα για ρευματοκλοπή μετά από καταγγελίες για καλώδιο που φέρεται να περνούσε μέσα από το κανάλι. Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση του καλωδίου με το θάνατο του παιδιού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο 10χρονος προσπάθησε να περάσει το κανάλι πατώντας σε σανίδι. Τα ακριβή αίτια θα αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σημαντική άνοδο στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον, φτάνοντας το 27,5% στην πρόθεση ψήφου. Δεύτερη δύναμη εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, ενώ τρίτη είναι η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με ποσοστό 11,4%. Την ίδια ώρα μεγάλες απώλειες καταγράφει το Πασόκ που υποχωρεί στο 8,6%, ενώ επίσης Πλεύση, Ελευθερία, ΣΥΡΙΖΑ και ΜΕΡΑ25 εμφανίζουν σημαντική πτώση. Τη συγκρότηση του πρώτου επικοινωνιακού πυρήνα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ανακοίνωσε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με τη Θεόνη Κούφο-Νικολάκου να αναλαμβάνει καθήκοντα εκπροσώπου τύπου. Στο νέο σχήμα εντάσσονται επίσης και 4 αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου, ο οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων Κώστας Καρπουχτσής, ο δικηγόρος ποινικολόγος Γιώργος Μπαλατζούκας, ο πρώην βουλευτής με το ποτάμι Νίκος Νιφούδης και η δικηγόρος Άννα Παπαδοπούλου. 22 άτομα από την Κρήτη οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ με τη ζημία να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές κάνουν λόγο για οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να επέβαλε ψευδείς δηλώσεις για εκτάσεις και λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις με βαριές κατηγορίες όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου. Οι κατηγορούμενοι έχουν ήδη λάβει προθεσμίες για να απολογηθούν, με τις πρώτες απολογίες να έχουν οριστεί για την Παρασκευή, ενώ η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε η 25χρονη μητέρα αλλά και ο 27χρονος σύντροφός της, που κατηγορούνται για τη βαριά κακοποίηση 3χρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται στο Παγνί. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Νωρίτερα, ο 27χρονος είχε καταδικαστεί και για παράνομη είσοδο στη χώρα με ποινή φυλάξης 3 ετών και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Την ερχόμενη Παρασκευή, ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει κοινωνικά επιδόματα για το μήνα Μάιο, συνολικού ύψους 275 εκατομμύριων ευρώ, σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Μεταξύ άλλων, πληρώνονται επίδομα παιδιού, στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αναπηρικά και επιδόματα γέννησης και αναδοχής. Στα διεθνή, η Ουγκάντα έκλεισε προσωρινά για 4 εβδομάδες τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, λόγω της έξαρσης του πυρετού έμπολα στη γειτονική χώρα. Η διέλευση επιτρέπεται μόνο σε ομάδες αντιμετώπισης της νόσου, σε ανθρωπιστική βοήθεια και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ενώ όσοι εισέρχονται από τον Κονγκό τίθενται σε καραντίνα 21 ημερών. Ρεκόρ θερμοκρασιών για τον μήνα Μάιο καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη, με Βρετανία και Γαλλία να πλήττονται από ισχυρό καύσωνα. Στο Λονδίνο η θερμοκρασία έφτασε τους 35 βαθμούς, ενώ στη Γαλλία τοπικά άγγιξε τους 39. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και στην Ισπανία. Οι αρχές προειδοποιούν για κινδύνους, καθώς έχουν σημειωθεί και θάνατοι από πνιγμούς σε μια προσπάθεια να βρουν δροσιά, ενώ η αποκλιμάκωση του καύσωνα αναμένεται από την Παρασκευή. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το ΜΑΤΣ αρχίζει στις 4.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
2: Αναλύει.
3: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
2: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 4 το απόγευμα.
2: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά.
7: Δες το
6: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.

Νίνα Μαζάνη, θαύμα της φύσης, και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στα 10 λεπτά μετά τις 8 αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης 27 Μαΐου. Αποχαιρετάμε το Μάιο αυτή την εβδομάδα εδώ μαζί παρέα συντονισμένη. Είμαι η Μέλη Λεριά. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι αυτής της Τετάρτης, μεσοβδόμαδα. Μία εβδομάδα βέβαια η οποία μας πηγαίνει στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ευκαιρία για να εκδράμουν κάποιοι, για να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν και φυσικά να απολαύσουν και παραλίες και ήλιο, διότι βλέπεις τι ακριβώς συμβαίνει μετά της θερμοκρασίας. Καλοκαιρινές θερμοκρασίες και σήμερα θα τις δούμε λίγο αργότερα. Επικοινωνούμε στο 2310-25106 και έχω να σου πω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά. fm100.gr είναι στη διάθεσή σου. Επίσης, μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε και στα social, διότι μας βρίσκεις και εκεί. Μπορείς να μας βρεις και εκεί, και στο Facebook, στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram. fm100skg το λογαριασμό στο Instagram, αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μας, αλλά και fm100 Θεσσαλονίκη η σελίδα μας στο Facebook, αν θέλεις να γίνεις και εσύ μέρος της παρέας μας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με κάτι αγαπημένο από Πασπαρτού και Φίλα μου απόψε.

Φίλε μου απόψε, Πασπαρτού. Νέο τραγούδι και εμείς έχουμε πολλά νέα τραγούδια για να μην ξεχνιόμαστε. Κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Εδώ στον FM 100, νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Συντονίσου λοιπόν και αυτό το Σάββατο να ξεκινήσουμε μαζί παρέα αυτή την ραδιοφωνική διαδρομή και να ενημερωθούμε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Τώρα, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ, έχω να σου πω. Δεν γιορτάζει κανείς τώρα, όλο και κάποιος βέβαια θα έχει γενέθλια. Οπότε χρόνια πολλά και χρόνια καλά. Όσον αφορά όμως σε ημέρες παγκόσμιες, διεθνείς ημέρες, λοιπές εορτές, είναι επίσης η ημέρα επίγουσας ιατρικής, η ημέρα της μητέρας στη Βολιβία, η ημέρα του παιδιού στην Ιγυρία, η ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νικαράγουα, αλλά και η ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Επίσης, γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στα τη σημερινή ημερομηνία, να σταθώ έτσι σε κάποια από αυτά και να τα μοιραστώ μαζί σου. Το 1821, λοιπόν, σαν σήμερα, έχουμε την αβαχία της Ερεσού. Ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Επίσης, σαν σήμερα, το 1855, υπογράφεται στο προάστιο Κανλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η συνθήκη εμπορίου και ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επίσης, έχω να σου πω ότι σαν σήμερα γεννιέται το 1933 η Ζωζό Σαμπουτσάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1840 ο Νικολό Παγκανίνη, Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού. Επίσης, το 1910 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κοχ, Γερμανός μικροβιολόγος που ανακάλυψε το βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής φυσικής. Πάμε να υποδεχθούμε τώρα κάτι αγαπημένο από τον Γιάννη Βαρδί, ο οποίος είναι εδώ με νέο τραγούδι και δεν το περίμενα.

Γιάννης Βαρδής και δεν το περίμενα ποτέ. Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 28 βαθμούς Κελσίου. Συντεκριμένα, ή μάλλον λίγο πιο ανεβασμένη, 28 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 58%. Στην περιοχή Καλαμαριά Θεσσαλονίκης επίσης 28 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 49%. Δυτικά 27 βαθμούς Κελσίου, υγρασία κάπου εκεί κυμαίνεται, μεταξύ 50 με 60%. Ενώ στην περιοχή Πηλαία Θεσσαλονίκης, όπως ακριβώς προείπα, 27 βαθμούς Κελσίου, Φίνικα στο ίδιο, ακριβώς δυτικά τώρα, Κορδελιό Θεσσαλονίκη, ακριβώς το ίδιο. Για αύριο Πέμπτη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Προβλέπονται βροχοπτώσεις, αλλά έχουμε ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, τις οποίες έχουμε να δούμε από το 2012. Κανονικές θερμοκρασίες θα έχουμε την Παρασκευή από 18-26 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Σάββατο η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου, υψηλή θερμοκρασία για την εποχή. Το ίδιο ακριβώς και την Κυριακή. Γενικότερα, συγκράτα το γεγονός ότι η θερμοκρασία φτάνει Σαββατοκύριακο στους 31 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να υποδεχθούμε στα Βέντο, Ευαγγελία και ένα γλυκό μεθύσι.

Εδώ είμαστε. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου στο Γιώργο, την καλησπέρα μου και στην Αλεξάνδρα. 2310-285-106 είναι στην διάθεσή σου αυτό το γλυκό απογευματάκι της Τετάρτης, θα σου πω εγώ, με ωραίες θερμοκρασίες, με καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Όπως και να έχει, εμείς συντονισμένοι εδώ ακριβώς βρισκόμαστε κάθε βραδάκι από τις 8 και τις 10, αλλά θα σας ενημερώσω ότι από Δευτέρα, από τις από 1η Ιουνίου, από 2 Ιουνίου, 3η δηλαδή ουσιαστικά. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν θα είμαστε μαζί. Από την 3η όμως ξεκινάει το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, FM 100. Θα είμαστε λοιπόν μαζί παρέα από τις 6 έως και τις 8, συντονισμένοι, για να σου λέω δες το από άλλη μεριά, αλλά σε απογευματινό mood. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Έλληνα από Παρίζου. Πάνω μου Ζουράκη, ο έρωτας γράφεται για δύο.

έρωτας γράφεται για δύο από την ομότιτλη κινηματογραφική ταινία. Πάμε για να κλείσουμε αυτό το πρώτο μας ημίωρο εδώ μαζί συντονισμένοι, Πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είναι αυτή η τελευταία εβδομάδα Μαΐου και βέβαια στην τελική ευθεία μπαίνουμε για το φινάλε των εξετάσεων, προαγωγικών εξετάσεων όσον αφορά στους μαθητές λυκείου. Του γυμνασίου ακόμη τώρα ουσιαστικά ξεκινούν και βέβαια στην τελική ευθεία όσον αφορά τις εξετάσεις που θα ξεκινήσουν, τις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές, χωρίς άγχος, χωρίς εκνευρισμό και στρεσογόνα διάθεση. Δεν εξυπηρετεί ποτέ. Το θέμα είναι να γίνεται η προσπάθεια όσο καλύτερα μπορεί το κάθε παιδί, διότι όλα τα παιδιά δεν έχουν τις ίδιες δεξιότητες, δυνατότητες, τις ίδιες αντοχές. Αλλά πραγματικά εκεί θα μείνουμε μόνο και εκεί πρέπει να σταθούμε, στην προσπάθεια που γίνεται και που απαιτείται. Και φυσικά το κάθε παιδί βρίσκει το δρόμο του σε αυτό που θέλει να ακολουθήσει, σε αυτό που θα τον κάνει ευτυχισμένο, χαρούμενο, διότι δεν είναι μόνο να έχεις μία δουλειά και ένα επάγγελμα ή να βρεθείς σε κάποια αίθουσα πανεπιστημίου. Είναι πραγματικά να αγαπάς και αυτό που κάνεις, να σε γεμίζει, να χαίρεσαι όταν πηγαίνεις στη δουλειά σου. Να σου λείπει όταν δεν δουλεύεις. Λίγο ακούγεται αυτό έτσι κάπως, ίσως ιδανικό, το να κάνεις το χόμπι σου πραγματικά επάγγελμα, αλλά μπορεί να συμβεί και νομίζω ότι αυτό είναι και το ιδανικό και εκεί πλέον φτάνεις στο να θέλεις να κάνεις επιτυχία, στο να έχεις επιτυχίες και στο πραγματικά να δικαιώνεσαι όταν προχωράς και εξέλισσεσαι. Λοιπόν, ΖΑΦ, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

ρούχα και δεν σε χαρίζω. Έτσι ακριβώς έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί παρέα πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Και βρίσκομαι στο jenny.gr. Οι θείες, λέει, είναι εξίσου σημαντικές με τις μητέρες όταν μεγαλώνεις κορίτσια. Η ανατροφή ενός παιδιού απαιτεί, όπως λέει και η γνωστή παροιμία, ένα ολόκληρο χωριό. Σύμφωνα με τους ειδικούς σε θέματα γονεϊκότητας, οι θείες ή οι γυναίκες που λειτουργούν ως φιγούρες θείας παίζουν ένα ανεκτίμητο ρόλο στην ψυχολογία μιας κοπέλας. Δεν έρχονται για να αντικαταστήσουν τη μητέρα, αλλά για να προσφέρουν ένα εντελώς διαφορετικό πολύτιμο δίκτυο ασφαλείας. Όπως εξηγεί ο γνωστός συγγραφέας Steve Bindalf, κατά την εφηβεία, τα κορίτσια τείνουν συχνά να απομακρύνονται από τους γονείς, εγώ θα σου πω και τα αγόρια, στην προσπάθειά τους να ανεξαρτητοποιηθούν, έχοντας όμως ακόμα ανάγκη από συναισθηματική στήριξη. Εκεί ακριβώς λοιπόν εμφανίζεται η θεία, προσφέροντας έναν χώρο απόλυτης συναισθηματικής ασφάλειας. Οι έφηβες ανοίγονται πιο εύκολα σε έναν ενήλικα που δεν ασκεί την αυστηρή εξουσία του γονέα, με αποτέλεσμα να κάνουν πιο ειλικρινείς συζητήσεις για τα συναισθήματα, αλλά και για όλα αυτά τα οποία τους απασχολούν. Αυτή η σχέση λοιπόν δεν είναι απλώς όμορφη, είναι και επιστημονικά ωφέλιμη. Μελέτες στο National Institutes of Health και στο Journal of Health and Adolescence, αν το λέω και σωστά, επιβεβαιώνουν ότι οι φυσικοί μέντορες στην οικογένεια συνδέονται άμεσα με την υψηλότερη αυτοεκτίμηση, τις σωστές αποφάσεις και τη χαμηλότερη εμφάνιση άγχους ή κατάθλιψης στα κορίτσια. Μία σταθερή λοιπόν ενήλικη φιγούρα που ακούει χωρίς να κρίνει, μπορεί πραγματικά να διαμορφώσει την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας για πάντα. Λοιπόν, Μαρίνα Σάτι, Λίον Οφ Άθενς, εδώ.

Μαρίνα Σάτι, Λίον of Athens. Εδώ θα μείνω εδώ και εγώ εδώ θα μείνω έως και τις 10. Αυτό είναι το πλέον σίγουρο. Και κάθε βράδυ βρισκόμαστε μαζί παρέα αυτή την εβδομάδα. Λίγο πριν την έναρξη του καλοκαιρινού προγράμματος των FM 100 θα είμαστε μαζί μέχρι και την Παρασκευή από τις 8 έως και τις 10. Διότι από την ερχόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου, ξεκινάει το πρόγραμμα, το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και θα είμαστε μαζί κάθε απογευματάκι από τις 6 έως και τις 8. Τώρα στην Ιαπωνία θα σε πάω. Εκεί όπου τα παιδιά δεν μαθαίνουν να κυνηγούν βαθμούς πρώτα, αλλά να χτίζουν σεβασμό, πειθαρχία, καλοσύνη, ομαδικότητα και χαρακτήρα, προκειμένου να γίνουν καλοί άνθρωποι. Στην Ιαπωνία, λοιπόν, η εκπαίδευση δεν βασίζεται αποκλειστικά στους βαθμούς και στις επιδόσεις των μαθητών. Διαβάζω εδώ στη σχετική ανάρτηση, στο Βατερλό, στο Instagram. Από μικρή ηλικία, λοιπόν, τα παιδιά μαθαίνουν αξίες που θεωρούνται εξίσου σημαντικές, με τη γνώση, το σεβασμό, την πειθαρχία.

σωστής συμπεριφοράς. Λοιπόν, και ερχόμαστε στο σήμερα, ερχόμαστε στην Ελλάδα, όπου έχουμε μάθει πραγματικά η Ελληνίδα μάνα να τα κάνει όλα, κυρίως όταν μεγαλώνει αγόρι, που πραγματικά θα του πάει και το φαγητό και τον καφέ και το χυμό και όλα όσα χρειάζεται. Και ίσως πρέπει έτσι και οι νέες γενιές και οι νεότερες γενιές μαμάδων, γονέων, να μεγαλώνουν έχοντας ως δεδομένο αυτό, ότι πρέπει να μαθαίνουμε στα παιδιά μας ότι είναι υποχρέωσή τους να αφήνουν το ποτήρι τους στο νεροχύτη, να το ξεπλένουν γιατί όχι, να τακτοποιούν τα πράγματά τους, να βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού, είτε είναι κορίτσι είτε είναι αγόρι, διότι πολλές φορές θα ακούς και αυτό από την Ελληνίδα γιαγιά όμως, μα καλά είναι αγόρι, δεν υπάρχουν αυτά αγόρι κορίτσι, υπάρχει πολύ απλά, μαθαίνω να συνεισφέρω, μαθαίνω να βοηθάω, αλλά και σέβομαι τον κόπο του γονέα, του μπαμπά, της μαμάς. Λοιπόν, Ακύλας Παπαζό, από τις πολύ ωραίες συνεργασίες και ατελιέ.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πεις. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ατελιέ, συνεργασία του Παπαζό με τον Ακύλα. Μία από τις πολλές συνεργασίες βέβαια του προηγούμενου καλοκαιριού ήταν ακόμη περισσότερες. Αυτό είναι σχετικά φρέσκο αυτής της χρονιάς. Ταξιδεύουμε έτσι με τον αγαπημένο Παπαζό, πολύ ξεχωριστός, μία κατηγορία από μόνος του. Τραγούδια βέβαια όπως Ατελιέ που είναι νέο τραγούδι ουσιαστικά εξ ολοκλήρου, αλλά και τραγούδια παλαιότερα από την προηγούμενη χρονιά, τα οποία είναι επανεκτελέσεις, τραγούδια που αγαπήθηκαν στο παρελθόν, που έρχονται ξανά στο σήμερα, στο τώρα. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου έως και τις 10, μαζί συντονισμένη παρέα FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο Θοδωρή, να στείλω την καλησπέρα μου και στον Ηλία και πάμε να απολαύσουμε στα Βέντο, Ήβη Αδάμου και Για Πάντα.

Θα δεν το η βιαδά μου και για πάντα. Ένα κορίτσι τώρα έγινε viral, διαβάζω εδώ, βρίσκομαι στο Fact, στο συγκεκριμένο λογαριασμό στο Instagram. Μια μαθήτρια λοιπόν έγινε viral επειδή σεβάστηκε την ιδιωτικότητα των συμμαθητών της. Πριν να ανεβάσει τη φωτογραφία της αποφύτησής της στα social media, κάλεψε λοιπόν με φατσούλες, άλλες χαρούμενες, άλλες δυσαρεστημένες, τα πρόσωπα των συμμαθητών της, έτσι ώστε κανείς να μην εμφανίζεται χωρίς την κατάθεση. Δηλαδή, πόσο σεβασμό μπορεί να δείξει αυτό όλο, πραγματικά. Η κίνησή της αποθεώθηκε από χιλιάδες χρήστες, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν σπάνιο παράδειγμα σεβασμού και ευγένειας στην εποχή των social media, όπου οι προσωπικές στιγμές συχνά δημοσιεύονται πραγματικά χωρίς σκέψη. Νομίζω ότι πολλές φορές έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, είτε να ενοχληθούμε από κάποιον ο οποίος μπορεί να ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία είμαστε και εμείς χωρίς να κάνουμε μας ρωτήσει, ή μπορεί να ανέβασε μια φωτογραφία που δεν μας άρεσε, ούτε καν επίσης να μας ρωτήσει. Τώρα για σκέψου λοιπόν μια φωτογραφία η οποία από ό,τι βλέπω εδώ είναι πάρα πολλά. Δηλαδή πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 οι φατσούλες που μπήκε στη διαδικασία αυτό το κοριτσάκι να ταγκάρει τη φάτσα πάνω στα πρόσωπα των συμμαθητριών για να μην τους φέρει σε δύσκολη θέση. Μπράβο και πάλι μπράβο. Πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 9 για τη δική σου ενημέρωση με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου. Σύντομα διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά και επανέρχομαι δρυμύτερη στη δεύτερη μας ώρα. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν αυτή την πρώτη ώρα με κάτι αγαπημένο από Νίκο Απέργη, Νταφ Λόρενς και ίσως αύριο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε νέα τροπή οδηγείται η υπόθεση θανάτου του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών που εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι. Εκτός από τη μητέρα του που συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθηκε μια 43χρονη γυναίκα για ρευματοκλοπή μετά από καταγγελίες για καλώδιο που φέρεται να περνούσε μέσα από το κανάλι. Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση του καλωδίου με τον θάνατο του παιδιού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο 10χρονος προσπάθησε να περάσει το κανάλι πατώντας σε σανίδι. Τα ακριβή αίτια θα αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Σαφή απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ έδωσαν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Η Αθήνα απορρίπτει τις αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης νησιών και κάνει λόγο για αβάσιμες νομικά θέσεις και αναθεωρητικές προσεγγίσεις που δεν συμβάλλουν στη σταθερότητα στην περιοχή. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σημαντική άνοδο στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον, φτάνοντας το 27,5% στην πρόθεση ψήφου. Δεύτερη δύναμη εμφανίζεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 14,1%, ενώ τρίτη είναι η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού με 11,4%. Την ίδια ώρα μεγάλες απώλειες καταγράφει το Πασόκ που υποχωρεί στο 8,6%, ενώ Πλεύση Ελευθερία, ΣΥΡΙΖΑ και Μέρα 25 εμφανίζουν επίσης σημαντική πτώση. Τη συγκρότηση του πρώτου επικοινωνιακού πυρήνα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανακοίνωσε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με τη Θεόνη Κούφο Νικολάκου να αναλαμβάνει καθήκοντα εκπροσώπου τύπου. Στο νέο σχήμα εντάσσονται επίσης και 4 αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου, ο οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων Κώστας Καρπουχτσής, ο δικηγόρος και ποινικολόγος Γιώργος Μπαλατσούκας, ο πρώην βουλευτής με το ποτάμι Νίκος Νιφούδης και η δικηγόρος Άννα Παπαδοπούλου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ απέρριψε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την τοπική αυτοδιοίκηση και άσκησε σκληρή κριτική, κάνοντας λόγο για συγκεντρωτισμό και διεύρυνση των ανισοτήτων. Υποστήριξε ότι σταθερότητα δεν σημαίνει αποδοχή της αδικίας και κάλεσε σε πολιτική αλλαγή, τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα πορεία χωρίς εξαρτήσεις από συμφέροντα. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για προσπάθεια ελέγχου της αυτοδιοίκησης, ενώ παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μεγαλύτερη αποκέντρωση και ενίσχυση της αυτονομίας των ΟΤΑ. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην Οδό Πατησίων στην Αθήνα με θύμα τον ιδιοκτήτη, ο οποίος πυροβολήθηκε στα πόδια και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό. Ο δράστης, σύμφωνα με την Ελλάς, διέφυγε με όχημα στο οποίο επέβαιναν τρεις συνεργοί. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στον Κηφισό, ακολούθησε καταδίωξη και συνελήφθησαν τρία άτομα, ενώ ένας ακόμη αναζητείται. Την ερχόμενη Παρασκευή, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει κοινωνικά επιδόματα για το μήνα Μάιο, συνολικού ύψους 275 εκατομμύριων ευρώ, σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Μεταξύ άλλων, πληρώνονται επίδομα παιδιού, στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αναπηρικά και επιδόματα γέννησης και αναδοχής. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ, αντιπτέραρχος Γεώργιος Δριτσάκος. Ο ίδιος είχε διατελέσει διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και είχε αναλάβει την Προεδρία του Οργανισμού τον Απρίλιο του 2024. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Στα διεθνή, σε κλίμα πιέσεων αλλά και συγκρατημένης αισιοδοξίας, συνεχίζονται οι συζητήσεις ΗΠΑ και Ιράν για μια πιθανή συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Λευκό Οίκο ότι το Ιράν θέλει πολύ να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά τόνισε πως οι αμερικανικές απαιτήσεις δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είτε θα υπάρξει συμφωνία είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά. Ο Μάρκο Ρούμπιο από την πλευρά του έκανε λόγο για κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, με το Λευκό Οίκο να αναφέρει ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με τις κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον να παραμένουν αμετακίνητες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη, στον FM 100.
3: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 9. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μαζί παρέα, συντονισμένη, δες το από άλλη μεριά. Ήδη ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας ώρα, επικοινωνώντας πάντα στο 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Και έχω να σου πω βέβαια ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά. fm100.gr, συντονίσου στην παρέα μας. Και διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο. Ένα χαλαρό βραδάκι θα έλεγα αυτή τη Τετάρτη. Έχει ήδη σουρουπώσει, έχει ήδη βραδιάσει. Ένα καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα βέβαια σήμερα. Μην με ρωτάς, δεν το είδα, αλλά υποσχιάζομαι ότι έτσι πρέπει να ήταν τα πράγματα. Διότι είχαμε καλοκαιρία, είχαμε καλές θερμοκρασίες, είχαμε καθαρή ατμόσφαιρα. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορείς να απολαύσεις και ένα υπέροχο πραγματικά ηλιοβασίλεμα. Λοιπόν, μαζί παρέα και τις 10 αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες, πάμε να υποδεχθούμε Νίκο Απέργη. Και έτσι είμαι.

Νίκος Απεργής και έτσι είμαι. Τώρα στα Γιάννητσα η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας άγγιξε τους 34 βαθμούς στο θερμόμετρο. Όσον αφορά στην θερμή αυτή η εισβολή στη χώρα μας, με τις θερμοκρασίες που καταγράφονται να παραμένουν υψηλές για την εποχή. Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σήμερα Τετάρτη, 27 Μαΐου, καταγράφηκαν υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη, στη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα, με τις μέγιστες τιμές να προσεγγίσουν τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα μάλιστα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο σταθμό των Γιαννητσών, που έφτασε τους 33,9 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό του καιρού και τις επόμενες ημέρες. Πάντως προβλέπεται ένα τριήμερο το οποίο πραγματικά θα είναι ιδανικό για να εκδράμεις, για να απολαύσεις θάλασσα, για να χαλαρώσεις και γενικότερα τυχεροί όσοι μπορούν πραγματικά να το πραγματοποιήσουν, διότι κάποιοι θα εργάζονται αυτό το τριήμερο, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μέσα μαζικής μεταφοράς, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε όσους εργάζονται σε χώρους εστίασης. Οπότε να ευχηθούμε για αυτούς καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Ηλίας Βρετός αμέσως τώρα και μάτια μου.

Ηλίας Βρετός και Μάτια μου, ένα τραγούδι το οποίο βέβαια ακούστηκε πρώτη φορά κάπου εκεί στα αργές του 2000. Ερμηνευμένο τώρα στην χρόνια του 2026 από τον Ηλία Βρετό, το οποίο περιλαμβάνεται μέσα σε ένα medley με τίτλο «Τα ερωτικά». Την καλησπέρα μου να στείλω στην Άννα, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Νικολέτα. 2310-25-106 στη διάθεσή σου. Αυτό το γλυκό βραδάκι της Τετάρτης, μεσοβδόμαδα. Ήρθε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Αυτό βέβαια το συνηθίσαμε να τα ακούμε ως παιδιά. Και κυρίως όταν υπήρχε, ήταν σε εξέλιξη η σχολική περίοδος, δηλαδή στις τάξεις του δημοτικού σχολείου. Οπότε με το που ερχόταν η Τετάρτη, ήξερες ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο. Που σημαίνει πολύ απλά, έρχεται χρόνος για παιχνίδι, έρχεται χρόνος για ανεμελιά, διότι τότε μόνο αντιλαμβάνεσαι, θεωρώ, προσωπική μου εκτίμηση, το Σαββατοκύριακο, όταν πραγματικά μπορείς να παίξεις ως παιδί, όταν πραγματικά δεν έχεις άγχος, διότι αυτό συμβαίνει κυρίως μέχρι την Πέμπτη, Έκτη Δημοτικού. Αν και τα παιδιά τώρα πλέον στις μέρες μας, με τόσες εξωσχολικές δραστηριότητες, με την εκμάθηση μιας, δύο ξένων γλωσσών, με κάποια αθλητική δραστηριότητα, πραγματικά δεν μένει ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι και είναι έτσι πάρα πολύ, θα λέγαμε, πιεσμένα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Πέτρο Ιακωβίδη και Τέλεια.

Λοιπόν, 23-10-10-10-106, φυσικά κοινέ στη διάθεσή σα. Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Μαριάννα. Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Νικολέτα. Επικοινωνώντας έτσι για την βραδινή μας καλησπέρα, ευχές για καλή συνέχεια, καλό κουράγιο σε όσους δεν έχουν τελειώσει ακόμη από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, για όσους επιστρέφουν στο σπίτι, έχουν τελειώσει και είναι σε αυτό το mood του να ξεκουραστώ λίγο, να χαλαρώσω. Η αλήθεια πάντως είναι ότι με το που θα φτάσεις στο σπίτι, αν μπεις στη διαδικασία και καθίσεις στον καναπέ, χωρίς να προγραμματίσεις έτσι όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή κάνω ντουζάκι, να αλλάξεις ρούχα, να έχεις χαλαρώσει, να είσαι κουρασμένος και μετά πραγματικά βαριέσαι τόσο πολύ να μετακινηθείς από τον καναπέ, να σηκωθείς, να κάνεις όλα αυτά τα οποία σκεφτόσουν ενώ οδηγούσες, ενώ ήσουν στο μετρό, ενώ κατευθυνόσουν εν πάση περιπτώσει προς το σπίτι σου. Λοιπόν, friend bobbing, τι σου λέει η λέξη αυτή, μάλλον δύο λέξεις. Είναι η τοξική παγίδα που κρύβεται πίσω από την τέλεια νέα σου φιλία. Διαβάζω εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που μιλάει έτσι για αυτό το είδος της φιλίας. Άκου τώρα πώς ακριβώς ξεκινάει το συγκεκριμένο σκηνικό. Γνωρίζεις ένα νέο άτομο στη δουλειά ή μέσω κοινών γνωστών. Μέσα σε 2 εβδομάδες σου στέλνει ασταμάτητα μηνύματα, σε αποκαλεί αδελφή ψυχή, σε αποθεώνει στα social media και σου κάνει δώρα χωρίς λόγο. Σου έχει τύχει? Προσωπικά μου έχει τύχει όχι μία μόνο φορά και πραγματικά αναρωτιέσαι τι γίνεται, τι συμβαίνει. Νιώθεις μία απίστευτη έξαψη ντοπαμίνης. Επιτέλους κάποιος, κάποια σε καταλαβαίνει απόλυτα. Μήπως όμως όλο αυτό σου φαίνεται υπερβολικό για να είναι τελικά καλό, για να είναι αληθινό? Αυτό λοιπόν είναι το friend bobbing. Είναι η μεταφορά των τακτικών του love bobbing, διότι υπάρχει και αυτό το love bobbing, το έχουμε νιώσει. Στο πεδίο της φιλίας. Ένα άτομο λοιπόν σε βομβαρδίζει με υπερβολική προσοχή, κολακίες και δώρα, με στόχο να παρακάμψει τα φυσιολογικά στάδια χτισήματος μιας σχέσης και να δημιουργήσει μια τεχνητή άμεση οικειότητα. Σχετικές λοιπόν επιστημονικές έρευνες συνδέουν άμεσα τον βομβαρδισμό αγάπης με ναρκισιστικά στοιχεία προσωπικότητας και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ο ναρκισιστής σε βάζει σε ένα βάθρο, μια έτσι φάση όπου πραγματικά σε εξειδανικεύει, για να καθρεφτήσει πάνω σου τη δική του ανάγκη ουσιαστικά και επιβεβαίωση. Σύμφωνα λοιπόν με κάποιον κύριο και συγκεκριμένα κάποιον επιστήμονα, είναι ο Dr. Marisa Gifranco, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μέιλαντ και συγγραφέα του βιβλίου Platonic του friend bobbing, συχνά πηγάζει από ένα αχώδες στυλ προσκόλλησης. Το άτομο λοιπόν φοβάται τόσο πολύ την απόρριψη που προσπαθεί να σε κλειδώσει στη ζωή του πριν προλάβεις εσύ να το γνωρίσεις πραγματικά. Τώρα πώς θα καταλάβεις όμως, αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το θέμα, ότι έχεις πέσει θύμα friend bobbing αυτού λοιπόν του είδους φιλίας? Άκουσέ με προσεκτικά. Καταρχάς, γρήγορες ταμπέλες. Σου λέει, σε νοιάζομαι, σε αγαπώ, σε αποκαλεί κολλητή, στήριγμα ζωής, πω πω τι τυχαίρι μου που σε βρήκα, από τον πρώτο κιόλας μήνα. Συναισθηματικό ξεγύμνομα, δηλαδή σου εξομολογείται τα πιο βαθιά τραύματα που μπορεί να έχει, όλα όσα σκέφτεται, όλα όσα θέλει να σου πει από πάρα πολύ νωρίς, απαιτώντας όμως και από εσένα την ίδια ακριβώς αυτή συναισθηματική έκθεση. Απομόνωση και ζήλια. Εάν βγες με άλλους φίλους, εκδηλώνει παθητική επιθετική συμπεριφορά, δηλαδή σου κάνει μούτρα, σε κάνει να νιώθεις ότι την έχεις προδώσει, τον έχεις προδώσει, διότι φαντάζομαι αυτό όλο, δηλαδή το friend bombing, δεν αφορά μόνο φιλίες γυναικείες. Όχι βέβαια, αφορά και φιλίες ανδρικές. Πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο. Είναι ο Νικόλας Ραπτάκης, είναι νέο single, νέο τραγούδι από το επερχόμενο πρώτο προσωπικό του άλμπουμ. Βγαίνω Εθνική, ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα Highlights.

Γιάννης Φακίνος, περαστική, νέο τραγούδι και εσύ φυσικά συντονίζεσαι και ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή κάθε Σάββατο απόγευμα στην παρέα μας, στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Συντονίσου λοιπόν και αυτό το Σάββατο ακριβώς στις 6 στην παρέα μας. Έχουμε πολλά νέα τραγούδια, ενημερωνόμαστε μαζί παρέα και πάμε να υποδεχθούμε Χάρη Βαρθακούρη. Είναι εδώ, Αντέχω, είναι το τραγούδι το οποίο έχουμε συνδέσει με την τηλεοπτική σειρά Να Μ' Αγαπάς, αυλαία βέβαια. Σε λίγες ημέρες για πολλές τηλεοπτικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης και είναι πάρα πολλά τα σύριαλ φέτος. Αρκετά καινούρια, αρκετά τα οποία συνεχίστηκαν βέβαια και από την προηγούμενη σεζόν, κυρίως μέσα στο πλαίσιο της μυθοπλασίας τα περισσότερα. Αλλά έχουμε και κωμωδίες. Το Παπάς Αγαπώ, όπου πρωταγωνιστές βέβαια είναι και μικρά παιδιά, από τα αγαπημένα μου, όσο μπορώ και βλέπω και μου επιτρέπετε λόγω ωραρίου. Αλλά νομίζω ότι είναι από τις σειρές οι οποίες πραγματικά έχουν ξεχωρίσει και είναι και κωμωδία, διότι δεν έχουμε αρκετές κωμωδίες ως προς τα ελληνικά σύριαλ, για φέτος τουλάχιστον. Σαφώς το παιχνίδι εκδίκησης που συνεχίζεται από την προηγούμενη χρονιά και έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Το Να Μ' Αγαπάς, το οποίο αναφέρθηκα τώρα μόλις, όπου έχουμε βέβαια και επιτυχημένα τραγούδια ως προς τα soundtrack των συγκεκριμένων τηλεοπτικών σειρών. Στο Να Μ' Αγαπάς, όπως και στο Μια Νύχτα Μόνο, συνεργάζεται για ακόμη μία φορά ο Γιάννης Κότσιρας με τον Νίκο Τερζή. Κάτι το οποίο είχε συμβεί στο παρελθόν για τις ανάγκες των soundtrack της τηλεοπτικής σειράς Ασμός και έχουμε αρκετές επιτυχίες από εκεί. Κάπως έτσι λοιπόν προέκυψε και αυτή η συνεργασία στο Αντέχω που ερμηνεύει ο Χάρης Βαρθακούρης.

Χάρης Βαρθακούρης. Αντέχω από την τηλεοπτική σειρά να μ' αγαπάς. Και βέβαια πλησιάζει έτσι και η περίοδος που ρίχνουν αυλαία οι τηλεοπτικές σειρές. Νομίζω αρχές Ιουνίου θα είναι ελάχιστα ίσως τα σειρία, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Βέβαια δεν ξέρω τι θα συμβεί την επόμενη χρονιά με κάποια από αυτά τα οποία συνεχίζουν για αρκετές σεζόν, όπως συμβαίνει με τη Γη της Ελιάς, η οποία δεν έχει αλλάξει κάπως ως προς τις ώρες προβολής, ημέρες προβολής, αλλά παρόλα αυτά έχει το σταθερό της κοινό. Πέμπτη σεζόν συνέχεια για τη Γη της Ελιάς. Δεν ξέρω αν τελικά θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν και την επόμενη χρονιά. Και βέβαια Πόρτο Λεόνε, δεν αναφέρθηκα καθόλου σε αυτό. Επίσης μία από τις πολυσυζητημένες, αγαπημένες σειρές εποχής, μας μεταφέρει στην δεκαετία του 50, του 60 και στην τότε νύχτα της Αθήνας, στην περιβόητη Τρούμπα, στην περιοχή της Τρούμπας. Μέσα σε ένα θρίλερ που υπάρχουν ο έρωτας, το παρασκήνιο, ιστορίες από εκείνη την εποχή και ίσως γεγονότα, καταστάσεις έτσι που βγαίνουν και σχετίζονται και με ιστορικές στιγμές των δεκαετιών 50 και 60. Συγκλονιστική βέβαια η Μαρίνα Σλάνογλου όσον αφορά την ερμηνεία της. Νομίζω ότι είναι κάτι που συζητιέται πάρα πολύ και μας έχει εντυπωσιάσει. Και βέβαια μπορεί να μην βλέπουμε αρκετή τα serials, αλλά είναι καλά τα spoiler και τα αποσπάσματα τα οποία υπάρχουν και ουσιαστικά αναρτούνται σε πλατφόρμες των social media, όπως συμβαίνει στο TikTok ή και στο Instagram ακόμη. Νομίζω στο TikTok κυρίως, όπου μπορείς να δεις έτσι αποσπασματικά πώς εξελίσσεται κάθε ιστορία και κατά κάποιο τρόπο να την παρακολουθείς χωρίς να την παρακολουθείς ουσιαστικά. Και τη Γαρμπή επιτέλους.

Και τη Γαρμπή επιτέλους με τη χαρακτηριστική φωνή, τη χαρακτηριστική της ερμηνεία, έτσι ακριβώς όπως την έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Σιγά σιγά προς το τέλος και αυτής της βραδιάς πλέον, διότι έχει βραδιάσει. Ένα βραδάκι όμως το οποίο έτσι χαρακτηρίζεται από ηρεμία, από ησυχία μεσοβδόμαδα. Νομίζω ότι αύριο είναι η μέρα κατά την οποία οι περισσότεροι έτσι διαλέγουν να βγουν, να χαλαρώσουν, να απολαύσουν το ποτό τους, να δουν φίλους. Εξάλλου, αν εργάζεσαι κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, νομίζω δεν θα επιλέξεις εύκολα την Παρασκευή. Και αν έχεις και υποχρεώσεις έτσι οικογενειακές, δύσκολα θα βγεις Σάββατο. Όπως και να έχει, όρεξη να έχεις, διάθεση να έχεις, και νομίζω θα μπεις πλέον στην διαδικασία να βγεις είτε είναι Τετάρτη είτε είναι Πέμπτη. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω. Αυτό το γλυκό λοιπόν βραδάκι, μεσοβδόμαδα. Ευχές για ένα όμορφο, χαλαρό βράδυ Τετάρτης, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Μένεις εδώ, FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 για τη δική σου ενημέρωση με την δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου. Ενώ αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει Αριστεία Κοντόζογλου και Μπολερό. Εγώ σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο από Νίκο Οικονομόπουλο και Με λίγα λόγια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σαφή απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ έδωσαν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα χειριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Η Αθήνα απορρίπτει τις αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης νησιών και κάνει λόγο για αβάσιμες νομικά θέσεις και αναθεωρητικές προσεγγίσεις που δεν συμβάλλουν στη σταθερότητα της περιοχής. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Σε νέα τροπή οδηγείται η υπόθεση θανάτου του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών που εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι. Εκτός από τη μητέρα του που συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθη και μία 43χρονη γυναίκα για ρευματοκλοπή μετά από καταγγελίες για καλώδιο που φέρεται να περνούσε μέσα από το κανάλι. Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση του καλωδίου με τον θάνατο του παιδιού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο 10χρονος προσπάθησε να περάσει το κανάλι πατώντας σε σανίδι. Τα ακριβή αίτια θα αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σημαντική άνοδο στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον, φτάνοντας το 27,5% στην πρόθεση ψήφου. Δεύτερη δύναμη εμφανίζεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, ενώ τρίτη η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Την ίδια ώρα μεγάλες απώλειες καταγράφει το Πασόκ που υποχωρεί στο 8,6%, ενώ Πλεύση Ελευθερία, ΣΥΡΙΖΑ και ΜΕΡΑ25 εμφανίζουν επίσης σημαντική πτώση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ απέρριψε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την τοπική αυτοδιοίκηση και άσκησε σκληρή κριτική, κάνοντας λόγο για συγκεντρωτισμό και διεύρυνση των ανισοτήτων. Υποστήριξε ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει αποδοχή της αδικίας και κάλεσε σε πολιτική αλλαγή, τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα πορεία χωρίς εξαρτήσεις από συμφέροντα. Τη συγκρότηση του πρώτου επικοινωνιακού πυρήνα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ανακοίνωσε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με τη Θεόνη Κουφονικολάκου να αναλαμβάνει καθήκοντα εκπροσώπου τύπου. Στο νέο σχήμα εντάσσονται επίσης και 4 αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου, ο οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων Κώστας Καρπουχτσής, ο δικηγόρος και ποινικολόγος Γιώργος Μπαλατσούκας, ο πρώην βουλευτής με το ποτάμι Νίκος Νιφούδης και η δικηγόρος Άννα Παπαδοπούλου. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην οδό Πατησίων στην Αθήνα με θύμα τον ιδιοκτήτη, ο οποίος πυροβολήθηκε στα πόδια και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό. Ο δράστης, σύμφωνα με την Ελλάς, διέφυγε με όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρεις συνεργοί. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στον Κηφισό, ακολούθησε καταδίωξη και συνελήφθησαν τρία άτομα, ενώ ένας ακόμη αναζητείται. Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος του ΕΟΔΟΣ ΑΑΜ και πρώην διοικητής της ΗΠΑ, αντιπτέραρχος Γεώργιος Δριτσάκος, με τον Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας να ανακοινώνει τη θλιβερή είδηση και να εκφράζει τα συλληπιτήριά του. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Ο Τραμπ ανέβασε τους τόνους για τα στενά του Ορμούς και τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δηλώνοντας ότι η περιοχή πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και πως κανείς δεν θα την ελέγχει. Έστρεψε τα πυρά του και προς το Ομάν, απορρίπτοντας σενάρια συνδιαχείρισης με το Ιράν, ενώ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβλέπουν την κατάσταση και πως δεν αποκλείει σκληρές κινήσεις αν δεν υπάρξει συμμόρφωση. Παράλληλα, εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τις συνομιλίες με την Τεχεράνη, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόοδο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα δεχτεί παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζεται ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θεωρεί θετική τη συζήτηση στην Ευρώπη για πιθανούς διαπραγματευτές με τη Ρωσία. Κλείνουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός την 5η 28 Μαΐου σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα ορεινά δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου, με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά, 6 με 8 το πρωί, στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Υπάρχουν βραδιές που δεν ζητούν απαντήσεις, μόνο μια φωνή να σου θυμίσει πως δεν είσαι μόνος μέσα στη σκέψη σου. Καλώς ορίσατε. Μόλις ξεκίνησε τον Μπολερό.

Κάθε βράδυ, φίλες και φίλοι, έτσι και το απόψινό βράδυ Τετάρτης και για δύο ακόμα βράδια θα ανταμώνουμε λίγο μετά τις 10 εδώ ζωντανά στον FM 100, ενώ από την επόμενη εβδομάδα, αμέσως μετά του Αγίου Πνεύματος, την Τρίτη, θα τα λέμε και θα συναντιόμαστε στις 8 το βράδυ, πριν λοιπόν το φως των αστεριών, πριν η πόλη μετρήσει τα άστρα. Έτσι λοιπόν θα το ξαναπώ και σήμερα στη διάρκεια της εκπομπής και αύριο και μεθαύριο, ότι από την άλλη εβδομάδα και για όλο το καλοκαίρι θα ανταμώνουμε στο καλοκαιρινό μπολερό 8 με 10 καθημερινά. Είμαστε μια συνήθεια που δεν την αλλάζουμε, απλά αλλάζουμε την ώρα. Γίνεται έτσι η καλοκαιρινή μας ώρα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, φίλες και φίλοι, μέχρι και τα μεσάνυχτα μαζί σας, η Αριστεία Κοντόζουγλου, εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Γιατί η μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα.

δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη.

νιώθω δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινέλιες ζωή.

καλησπερίσω όλους εσάς, τους φίλους ακροατές. Μας ακούτε μέσα από τα RGNA και φυσικά όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα στη νύχτα μας, καλησπέρα σε εκείνους που μόλις γύρισαν στο σπίτι, σε όσους δουλεύουν ακόμα, σε όσους ξεκινάνε τη βάρδια, σε όσους απόψε χρειάζονται απλά μια συντροφιά χωρίς πολλές ερωτήσεις. Εδώ είναι το μπολερό για τις επόμενες 2 ώρες. Αφήνουμε λίγο πιο χαμηλά το θόρυβο της ημέρας και αφήνουμε ελεύθερη να χτυπήσει η καρδιά μας στους χτύπους που μόνο αυτή ξέρει να χτυπά.

Σαν φωτοβολίδα ήρθαν αρκετά μηνύματα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να καλησπερίσουμε από την πίσω, τώρα δεν θυμάμαι, μου είπατε πίσω λοιπόν πώς είναι αυτή η Δυσβόλου. Από τη Σβόλου λοιπόν τους φίλους ακροατές, γύρω εκεί από τα στενάκια της Αγίας Σοφίας. Αγία Σοφίας και Δημητρίου, Καστριτσίου, Αχυροποίητο, Φιλίππου Μακρυγιάννη, Αρμενοπούλου, Ιασονίδου, Υποδρομίου. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν και έρχονται τα μηνύματά σας. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα μπολερό. Και πάμε λίγο, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή να δούμε ποιες εκδόσεις φιλοξενούμε, όπου την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση, όπως κάνουμε και κάθε Παρασκευή τέλος εβδομάδας, που δύο τυχεροί θα κερδίσουν από ένα βιβλίο αντίστοιχα. Αυτή τη βδομάδα λοιπόν φιλοξενούμε τις πρότυπες εκδόσεις Πηγή, όπου ιδρύθηκαν το 2010 με στόχο την έκδοση μοναδικών βιβλίων φυσικών και ψηφιακών, υψηλής ποιότητας, φίλες και φίλοι, και ευρωπαϊκών προδιαγραφών που να ικανοποιούν το απαιτητικό αναγνωστικό κοινό, στηρίζοντας παράλληλα Έλληνες συγγραφείς και επαγγελματίες του χώρου των εκδόσεων. Αναπτύσσοντας ισχυρή τεχνογνωσία και ένα δυνατό δίκτυο βιβλιοπωλείων σε Ελλάδα και Κύπρο, έχοντας εξασφαλίσει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες διανομής και φορείς του χώρου, η εκδοτική ομάδα ταινίζει το μέλλον με σιγουριά και αισιοδοξία. Απόψε λοιπόν, αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί, θα σας πω ποια είναι τα δύο βιβλία των οποίων ένας τυχερός και μια τυχερή, ή δύο τυχερές και δύο τυχεροί, θα κερδίσετε την Παρασκευή από τις εκδόσεις Πηγή φυσικά. Και στο τέλος της άλλης εβδομάδας θα μπορείτε να τα παραλάβετε από τον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους, εδώ στην όμορφη πόλη μας, την Θεσσαλονίκη.

Πάμε λοιπόν να δούμε, φίλες και φίλοι, ποια είναι τα δύο βιβλία που θα κληρώσουμε από τις εκδόσεις Πηγή. Το ένα ακούει στον τίτλο «Βανίλια και γρασίδι» του Τάσου Τραχανά. Είναι ένα μυθιστόρημα που μυρίζει εφηβεία, νοσταλγία, πρώτους έρωτες και εκείνες τις στιγμές που μένουν μέσα μας για πάντα. Με φόντο τα Γιάννενα, τις κασέτες, τις αυλές, τα βλέμματα που δεν ξεχνιούνται και τα λάθη που τελικά μας διαμορφώνουν, ξεδιπλώνει μια ιστορία τρυφερή, ζωντανή και βαθιά αναγνωρίσιμη. Ένα βιβλίο που μιλάει για τη μνήμη, τη λαχτάρα, τη νεότητα και όλα εκείνα που νομίζουμε πως αφήσαμε πίσω, αλλά συνεχίζουν να μας ακολουθούν. Και αμέσως μετά έρχεται η αναφορά, δηλαδή, που θα κάνω και στο δεύτερο βιβλίο για αυτή την εβδομάδα.

Και πάμε αμέσως να δούμε και το δεύτερο βιβλίο «Φίλες και φίλοι», όπου και η κλήρωση των δύο θα γίνει την Παρασκευή. Το θεατρικό λοιπόν «Για πάντα μαζί» της Νίκης Ποζίδου είναι μια σύγχρονη μονόπρακτη κωμωδία που πιάνει τον παλμό της ελληνικής οικογένειας με οξύτητα, χιούμορ και αλήθεια. Ένας γάμος που θυμίζει καθημερινό πεδίο μάχης, μια κόρη που επιστρέφει κουβαλώντας νέες εντάσεις και μια θεία με προοδευτική άνοια συνθέτουν ένα έργο που το γέλιο συναντά τη συγκίνηση και η φθορά της συνήθειας αποκαλύπτει τελικά μια βαθιά ανάγκη να μείνουν όλοι μαζί, με τον τρόπο τους για πάντα μαζί. Με γρήγορο ρυθμό, καυστικές ατάκες και πρόσωπα απολύτως αναγνωρίσιμα, είναι ένα θεατρικό κείμενο με σκηνική ζωντάνια και ουσία που μιλά στο κοινό άμεσα, ανθρώπινα και αποτελεσματικά. Κυκλοφορεί και αυτό από τις εκδόσεις Πηγή. Μπορείτε να βρείτε και τα δύο βιβλία στα καταστήματα Ιαννός, καθώς και στον Ιαννό Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, στην Αριστοτέλους λοιπόν 7. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν από ένα από αυτά τα δύο βιβλία αντίστοιχα. Και πριν περάσουμε στην επόμενη μουσική επιλογή, το τρίπτυχο των εκδόσεων Πηγή, φίλες και φίλοι, είναι σπουδές, εμπειρία, αγάπη για το βιβλίο. Και με βάση αυτό που αναπτύσσουν προσεκτικά τη δημιουργική τους ομάδα, εξελίσσουν έτσι τις δυνατότητες του εκδοτικού τους οίκου προς όφελος της οικογένειας των συγγραφέων τους και τελικά του αναγνώστη.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνον που χτίζει και αγεροκρέμεται μες στον ουρανό σαν Θεός και κατευνάζει το χάος. Πιστεύω σε εκείνον που θερίζει και το δρεπάνει, το κυματίζει ολόφωτο σαν τα λαγόνια της αγαπημένης μου. Πιστεύω σε εκείνον που αγαπάει, όπως πιστεύω και σε εκείνον που μισεί. Πιστεύω σε εκείνον που αμαρτάνει και ζητάει με δάκρυα να τον συγχωρέσουν. Πιστεύω και σε εκείνον που αμαρτάνει και συγχωράει μονάχος τον εαυτό του και προχωράει. Πιστεύω στη μέρα που σου δίνει τα πράγματα μες στο φως. Πιστεύω και στη νύχτα που σου ξαναδίνει τα πράγματα μες στην καρδιά σου. Πιστεύω στο αλάτι και στο κάρβουνο, στις μέλισσες με τα παιδιά. Πιστεύω στις πολιτείες που η βουή τους, σαν τους ραψοδούς, έξω από το παραθύρι σου, τραγουδάει την οδύσσια της καθημερινότητας. Πιστεύω και στη σιωπή. Η αυθονία της πίστης μου είναι ένας άλλος, έκτος, δίχως όνομα ωκεάνος, που ταξιδεύω πάνω του, χωρίς χάρτες και τιμόνια, με μόνο την καρδιά μου για οδηγό, γιατί η αγάπη που έχω μέσα μου μπορεί και να ακυβέρνει το καράβι, να το οδηγήσει στον δρόμο του σωστό.
2: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο για απόψε και ίσως ξαφνιαστήκατε ακούγοντας ποίηση Τάσου Λιβαδίτη, σύμβολο πίστεως, αλλά σε μια μοναδική σύνθεση του συνθέτη μουσική που μόλις ακούσατε, που πλαισίωνε το συγκεκριμένο ποίημα, του συνθέτη Χάρη Γκατζόφλια, όπου έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Νομίζω ότι ήταν ωραίο το ξεκίνημα για να τους προειδεάσουμε και λίγο.
3: Ναι, είχατε και ούτως ή άλλως και πολύ ωραίες μουσικές επιλογές και πριν. Εγώ είμαι συντονισμένος από την αρχή της εκπομπής. Οπότε ελπίζω να τέριαξε και αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε από το φορτηγό της ποίησης, μια παράσταση που ξεκίνησε από το Διπεθέα Κοζάνης.
2: Πάρα πολύ ωραία και το έχω ήδη σταματήσει μετά με το που θα σας αποχαιρετήσουμε να ακούσουμε και το υπόλοιπο. Λοιπόν, πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα τα 15η Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης και το φορτηγό ποίησης, όπου είχατε τη χαρά να υπογράψετε τη μουσική, απέσπασε το πρώτο βραβείο στην ΕΡΤ 3 για τα βραβεία, όπως ανέφερε, ως καλύτερη παραγωγή όλης της χώρας και φυσικά και για τη δική σας μουσική σύνθεση. Ο λόγος εσάς, τόσο θα μας πείτε στην πορεία και τα συναισθήματα, αλλά μιλήστε μας λίγο για τους ακροατές που τυχαίνει να μην το γνωρίζουν. Από πού, τι ακριβώς έτσι όλη αυτή η ιδέα, το φορτηγό της ποίησης?
3: Ναι, ήταν μια ιδέα και σύλληψη του καλλιτεχνικού διευθυντή του Διπεθέα Κοζάνης, του Στέλιου του Χλιαρά, ο οποίος σκηνοθέτησε και όλα σε αυτή την παράσταση. Είναι μια μικρή παράσταση, κρατάει μισή ώρα, αλλά νομίζω η ιδέα είναι φανταστική. Είναι πραγματικά ένα φορτηγό, το οποίο το μετατρέψαμε σε ένα κινούμενο, ουσιαστικά σε μια κινούμενη θεατρική σκηνή, όπου ο κόσμος χωράει περίπου 30 άτομα και το φορτηγό μετακινείται, ας πούμε οι πρώτες παραστάσεις έγιναν μόνο στη Δυτική Μακεδονία, Καστοριά, Φλόρινα, Κοζάνη, Τολεμαΐδα, Γρεβενά. Πηγαίνει, ας πούμε, σε πολύ κεντρικά σημεία, ας πούμε σε πλατείες αυτών των πόλεων, και μπαίνει μέσα ο κόσμος, είπαμε περίπου 30 περίπου θεατές, και απολαμβάνει αυτή την παράσταση μισής ώρας που αποτελείται μόνο από ποίηματα. Ποίηματα πολλών ποιητών. Νομίζω έχουμε άπειρους και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η ποίηση ελληνική πιστεύω ότι είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Από τον Σεφέρη και τον Αλή τους Βραβευμένους μέχρι και Χριστιανόπουλο και Λιβαδίτη, όπως είπαμε πριν, και Καβάφη, και νομίζω πάρα πολλοί ποιητές. Έχει μια δραματουργία, έχει μια πολύ ωραία δραματουργία. Η σκηνοθεσία του Στέλιου είναι πάρα πολύ έξυπνη, θεωρώ. Και είναι και πολύ άμεσο αυτό. Δηλαδή, όσες φορές, εγώ κατάφερα και την είδα δύο φορές την παράσταση, ο κόσμος είναι πάρα πολύ κοντά σε όλο αυτό. Είναι μέσα. Ουσιαστικά είναι.
2: Το νιώθει. Στο... Το
3: 20-30 πόντους συμβαίνει όλο αυτό. Ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την παράσταση. Νομίζω δώσαμε όλοι οι συντελεστές το καλύτερό μας σε αυτό. Το αγαπήσαμε πάρα πολύ. Και το πιστέψαμε από την αρχή και το είδαμε ότι κάτι γίνεται, κάτι διαφορετικό γίνεται εδώ. Δεν είναι, ας πούμε, το κλασικό θέατρο που κάθεται απέναντι ο θεατής πολλές φορές και μακριά από τη σκηνή. Mm-hmm. Είναι μέσα, είναι άμεσο και είναι πολύ όμορφο αυτό. Και πραγματικά θα χαρούμε πάρα πολύ να καταφέρουμε να το φέρουμε στη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό πήγα να πω. Πότε θα έρθει στην πόλη μας να σκεφτούμε, μήπως με την από φθινόπωρο και έπειτα.
3: Ναι, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Δεν ξέρω. Είναι όλα στο χέρι του Στέλια του Χλιαρά, του καλλιτεχνικού διευθυντή. Μακάρι να καταφέρει να ταξιδέψει. Θεωρώ ότι είναι εύκολο. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι τρεις οι ηθοποιοί που παίζουν και πρέπει να τους αναφέρω. Είναι η Σεβαστή Αϊβαζίδου, είναι ο Παναγιώτης Σονάκος που ακούσαμε τη φωνή του στο απόσπασμα και η Έλλη Χατζηπίδου. Τα παιδιά, εγώ πιστεύω ότι δίνουν τον καλύτερο σε αυτό. Και οφείλω να σας πω ότι πάρα πολλοί κόσμος φεύγει δακρυσμένος μέσα από αυτή την παράσταση.
2: Μας κάνετε λοιπόν να το δεν ξέρω που πρέπει να απευθυνθούμε. Τώρα μου γράφει και η Αλίκη εδώ και η Νάντια, φίλες ακροάτριες, να έρθει λοιπόν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το φορτηγό της επίσης και στην πόλη μας.
3: Πραγματικά με μεγάλη αναφορά. Νομίζω ο στόχος του ΔΠΕ Κοζάνης είναι η εξωστρέφεια πλέον. Θέλουμε πραγματικά. Τώρα μιλάω και εγώ σαν συντελεστής, έτσι δεν είμαι συνεργάτης του ΔΠΕ, αλλά μέσα από αυτή την παράσταση, εντάξει, νομίζω μπορώ να μιλήσω. Ούτως ή άλλως είμαι Κοζανίτης, η καταγωγή μου είναι από την Κοζάνη, ζω εδώ πέρα. Αλλά πραγματικά είμαι και μισός Θεσσαλονικιός, γιατί είμαι 23 χρόνια που ζούσα στην πόλη.
2: Ούτως ή άλλως σπουδάσατε και εδώ.
3: Σπούδασα, ναι.
2: Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ενώ παράλληλα σπουδές πιάνο, κλασικά κρουστά και ανώτερα θεωρητικά, πτυχίο αρμονίας, τα λέω σωστά, αντίστοιξης, φούγκας. Έχετε βραβευτεί και άλλες φορές. Πείτε μου λίγο, κύριε Κατζόφλια, το συνέστημα.
3: Ναι.
2: Πώς νιώθει ένας άνθρωπος εκείνη τη στιγμή μπροστά σε τόσους ανθρώπους που, ας μιλήσουμε σε προσωπικό επίπεδο, για την μουσική αυτή σύνθεση, τα δικά σας συναισθήματα.
3: Κοιτάξτε, αν μιλήσω σαν συνθέτης, νομίζω κάθε συνθέτης περνάει δύο περιόδους φάσης όταν είναι να γράψει ένα έργο. Είναι η περίοδος που είναι μόνος του στο σπίτι ή στο στούντιο ή όπου τέλος πάντων είναι το γραφείο του για να γράψει τη μουσική, και μετά έρχεται η επαφή είτε με τους μουσικούς για να ηχογραφηθεί είτε γενικότερα με τον κόσμο που θα την ακούσει. Εγώ εκεί σε αυτές τις δύο φάσεις ξεχωρίζω, ας πούμε, την δουλειά του συνθέτη και το πώς το βιώνει. Πραγματικά εγώ ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος και όταν ήμουν μόνος μου και το έγραφα, mm-hmm. αλλά και όταν πήγαινε η μουσική μέσα στις πρόβες και άκουγαν και ο σκηνοθέτης και τα παιδιά, οι ηθοποιοί και τα λοιπά, αλλά και δύο-τρεις άνθρωποι έτσι που ερχόταν στις παραστάσεις για να βοηθήσουν και τα λοιπά. Και μετά με τον κόσμο που βλέπω τις αντιδράσεις του, πώς νιώθει με όλο αυτό που ακούει. Θεωρώ ένα, ότι έγινε ένα, δηλαδή η μουσική μου ότι έγινε ένα με την απαγγελία των ποιημάτων και με αυτήν την παράσταση. Δεν το ξεχωρίζω. Και εντάξει, είναι πραγματικά είναι ευτυχία για ένα συνθέτη να ακούει αμέσως το έργο του παιγμένο και να το βλέπει πώς το βιώνει ο κόσμος.
2: Πηγή έμπνευσης πέρα από τους στίχους των ποιημάτων συντελεί κάτι άλλο? Συμβάλλει κάτι άλλο στην έμπνευσή σας?
3: Ναι, εγώ έτυχε τώρα σε αυτή την παράσταση να είμαι σε αρκετές πρόβες. Σίγουρα είναι η συζήτηση με το σκηνοθέτη, τι θέλει και τι του λείπει, τι θα ήθελε να ακούσει. Πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεννόηση, συνθέτη και σκηνοθέτη. Και στη συνέχεια, πέρα από τα ποίηματα σαν ποίηματα, είναι και το βίωμα πώς βιώνω εγώ, ας πούμε, αυτό που βλέπω στις πρόβες. Τι μου λείπει, τι αισθάνομαι ότι θα ήθελα να ακούσω. Καθαρά υποκειμενικό δικό μου, αλλά πιστεύω ότι αυτό, τέλος πάντων, που θα επιλέξω εγώ, πιστεύω ότι και θα ταιριάξει με την παράσταση, αλλά και με το γενικό αισθητικό κριτήριο του κόσμου.
2: Αυτή όμως η υποκειμενικότητα βγήκε και υπήρχε καθολική απήχηση και μεταφράστηκε, αν θέλετε, μεταμορφώθηκε και ως μια αντικειμενικότητα. Πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί ένα συνθέτης να πιάσει τον σφιγμό των ανθρώπων, να τους συγκινήσει, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, αυτό είναι ευτύχημα. Τώρα δεν ξέρω αν το βραβείο από μόνο του μπορεί να αποτελέσει με την κύρια πηγή για επιβεβαίωση και για μας, αλλά και ότι κάναμε καλά τη δουλειά μας. Πάντως, πραγματικά το χαρήκαμε όλοι. Παρευρεθήκαμε, εννοείται, στα 15η βραβεία, θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Ήταν μεγάλη τιμή. Ήταν εκεί και ο πρόεδρος της ΕΕΠ, Γιάννης Παπαδόπουλος, που βράβευσε, μας έδωσε το βραβείο. Mm-hmm. Ήταν το πρώτο βραβείο που... που συμμετείχε σε αυτά τα βραβεία, δηλαδή θεσπίστηκε για πρώτη φορά και είναι, εντάξει, μεγάλη μας χαρά που καταφέραμε ένα δημοτικό περιφερειακό θέατρο από την Κοζάνη. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη ώρα να πω και τους υπόλοιπους συντελεστές, θα ήθελα όμως, γιατί πραγματικά γίναμε μια πολύ ωραία ομάδα.
2: Να μας τους πείτε.
3: Και αξίζει έτσι να τους αναφέρω, πραγματικά το έχω και εγώ ο ίδιος ανάγκη και το επιθυμώ πολύ. Είπαμε, ο Στέλιος Χολιάρας ήταν στη σύλληψη όλου αυτού του πράγματος και στη σκηνοθεσία. Και ήταν μεγάλη μας χαρά που συνεργαστήκαμε με φοιτητές και φοιτήτριες του Εργαστηρίου Σκηνογραφίας και Ενδυματολογίας της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, mm-hmm. οι οποίοι έφτιαξαν όλη τη διαμόρφωση μέσα στο φορτηγό. Το φορτηγό, να πω ότι ήταν πραγματικά ένα απλό φορτηγό το οποίο μετακινούσε, ας πούμε, τα σκηνικά και τις ανάγκες του ΔΠΘ για διάφορες παραστάσεις. Και πραγματικά από μέσα το διαμόρφωσαν έτσι τα παιδιά που ήταν. Έγινε πολύ όμορφο για να μπορεί να κάθεται ο κόσμος και να βλέπει την παράσταση. Σε όλο αυτό ήταν υποπτεύουσα η καθηγήτρια Ευαγγελία Κερκινέ. Φωτισμούς έκανε εδώ η συντοπίτη μας η Εύη Παπαμάρκου. Και φυσικά μαζί συνέχεια με τα παιδιά, με τους τρεις ηθοποιούς που είπαμε, τη Σεβαστή, τον Παναγιώτη και τη Μέλη, είναι τρεις άνθρωποι που βοηθάνε σε όλο αυτό να πραγματοποιηθεί. Ο Νίκος Λαβατσιώτης, ο Τάκης Συνδουκάς και στον ήχο, ο τεχνικός ήχο, ο Βαγγέλης Καραθανάσης. Ήθελα πάρα πολύ να τους αναφέρω, πραγματικά γίναμε μια ωραία ομάδα όλοι και ευελπιστώ και σε επόμενες συνεργασίες εγώ από τη μεριά μου και μακάρι να μπορέσω να συνεισφέρω και σε άλλες παραστάσεις με τις μουσικές μου.
2: Σας ευχόμαστε να είστε πάντα δημιουργικός και πριν σας αποχαιρετήσουμε, αν θέλετε κάποιο μήνυμα στους ακροατές εδώ του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, είτε για κάποιους, για κάποια νέα παιδιά που μπορεί να... οραματίζονται η επόμενη γενιά μουσικών. Τώρα ξεκινάνε και οι Πανελλήνιες. Μέσα από την εμπειρία σας, τι θα θέλατε έτσι να μεταφέρετε?
3: Παιδιά, επειδή είμαι και καθηγητής μουσικής δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το λέω και αρκετές φορές στα παιδιά, δεν τελειώνει εδώ η ζωή. Ξέρω ότι είναι πολύ τετριμένο αυτό που λέω. Δεν είναι οι Πανελλήνιες κάτι το οποίο θα φέρει ένα τέλος στη ζωή τους. Είτε πετύχουν είτε αποτύχουν, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Και πραγματικά, όπως λέω και στους μαθητές μου, να ακούνε μουσική, όλα τα είδη, να περνάνε από τα αυτιά τους και να έχουν το κριτήριο και την καλή αισθητική να ξεχωρίσουν την πραγματικά καλή μουσική. Τώρα θα προσθέσω και την ποίηση, γιατί και σήμερα είχαμε μια τελετή πολύ ωραία στο δεύτερο γυμνάσιο Κοζάνης που ήταν αφιερωμένη στην ποίηση. Να προσπαθήσουν τα παιδιά, τα νέα τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την ποίηση. Οι ποιητές μας, οι Έλληνες ποιητές, νομίζω τα είπαν όλα. Τα είπαν όλα και θα βρουν πραγματικά πολύ μεγάλη αλήθεια μέσα σε όποιο ποίημα και αν διαλέξουν. Και αυτό νομίζω, αυτό θα ήθελα να κλείσω.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ποίηση είναι ο τρόπος που η καρδιά μιλά όταν οι λέξεις της καθημερινότητας δεν τις φτάνουν.
3: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
2: Ευχαριστούμε, παρακαλώ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ και σας καληνυχτούμε, αλλά πάμε όλοι μαζί να ακούσουμε την συνέχεια του ποίηματος Τάσος Λιβαδίτης σε μουσική σύνθεση του Χάρη Κατζόφλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Πιστεύω και στον ανθρωπάκο, στη γωνιά του δρόμου, που βγάζει το καπέλο του και χαιρετάει ταπεινά την ώρα που οι άλλοι τον σκουντάν και τον χλεβάζουν και δοξάζομαι κι εγώ μαζί του. Πιστεύω στους μεγάλους εφευρέτες, τους ήρωες, τους ποιητές που αλλάζουν με μια χειρονομία τη γεωγραφία και τα πεπρωμένα. Πιστεύω σε εσάς που κρατάτε ψηλά τις σημαίες και προχωράτε μες τον ενάντιο άνεμο. Πιστεύω και σε σένα που σηκώνεις σαν σημαία την καρδιά σου και προχωράς μες το ενάντιο πλήθος. Πιστεύω στο άπειρο. Μπορώ να κάθομαι ώρες να διαβάζω τον ουρανό. Τα χείλη μου είναι βαριά από την κερίθρα των άστρων και συχνά έστειλα την ψυχή μου να παραθερήσει στο άγνωστο. Πιστεύω και στη γλυκιά ετούτη γη, γεμάτη μαχαιρώματα και ζεστούς γυναικείους κόρφους. Πιστεύω στο χώμα που πατάω και που με καρτερεί εκεί κάτω, μέσα στη σκοτεινιά, όπου σαλεύουν οι ρίζες, κοιμούνται οι νεκροί και τραγουδάνε κιόλας μεθυσμένα τα βριανά κρασιά. Πιστεύω και σε εκείνα που δεν πιστεύω. Αμήν.
2: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το σύμβολο πίστεως του Τάσου Λιβαδίτη, η μουσική σύνθεση του Χάρη Γκατζόφλια, που είναι ένα ποίημα που δεν μιλάει για μια πίστη θρησκευτική. Μιλάει για μια πίστη στον άνθρωπο, στη μνήμη, στην αγάπη και στις μικρές αντοχές της ζωής. Είναι από εκείνα τα ποίηματα που σε κάνουν να νιώθεις πως ακόμα και όταν όλα γύρω σκοτεινιάζουν, υπάρχει πάντα κάτι που αξίζει να κρατήσεις μέσα σου αναμένο. Ο Λιβαδίτης γράφει με τρυφερότητα, σχεδόν ψιθυριστά, και τελικά σου θυμίζει πως η πιο μεγάλη επανάσταση είναι να συνεχίζεις να αισθάνεσαι.

0: Ακούσαμε μόλις Κωνσταντίνα Θάλασσες, ένα τραγούδι που αγαπάμε εδώ στον Πολερό. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από τον Εύωσμο και ιδιαίτερα την Ευγενία Καλυβάρδια, τους φίλους ακροατές από την περιοχή της Ανάληψης, την Ελίνα από την Μαρτίου, τη Μαρία από την Δελφόν. Φυσικά όλες και όλους εσάς που κάθε βράδυ συντονίζεστε στην φιλόξενη συχνότητα του FM 100 και κάπου εδώ να ξανααναφέρω ότι δύο ακόμα βραδιές μαζί, 10-12, για όλο το καλοκαίρι. Το Μπολερό γίνεται πιο καλοκαιρινό, πιο ανάλαφρο, όπως το απαιτεί και το καλοκαιράκι λοιπόν. Αν και το καλοκαίρι, σύμφωνα έτσι με την πρόγνωση, αν και λένε δεν θα έρθουν λέει σαραντάρια τον Ιούνιο, αρκετά ζόρικος θα είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Νομίζω ότι η λύση είναι νεράκι, καλή ενυδάτωση, καπέλο, αντιλιακό. Και σίγουρα όσοι δεν αντέχουν τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, φίλες και φίλοι, αν δεν υπάρχει λόγος να μένουν στο σπίτι. Και εκεί νομίζω ότι τα κλιματιστικά παίρνουν φωτιά. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω για όσες και όσοι συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή, μετά του Αγίου Πνεύματος που θα ανταμώσουμε, θα ανταμώνουμε στις 8 το βραδάκι, μετά λοιπόν το βραδινό δελτίο των 8 και θα είμαστε παρέα πάλι για 2 ώρες, αλλά μέχρι και τις 10 το βράδυ, φίλες και φίλοι. Και μια και μιλήσαμε για καλοκαίρι.
1: Μα γιατί το τραγούδι
0: Νίκος Παπάζογλου, Αύγουστος.

Αυτός ήταν ο μοναδικός Νίκος Παπάζογλου. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροτές από την Κάτω Τούμπα και ιδιαίτερα την Ζωή και τον Δημήτρη. Να καλησπερίσω και τις φίλες ακροάτριες από την παλιά μας γειτονιά, τη Λίτσα, την Νέλη, την Εμιλία, τον κοντά εκεί στον Λευκό τον Πύργο. Και φυσικά όλες και όλους εσάς, σιγά σιγά έρχονται και άλλα μηνύματα. Να καλησπερίσουμε μόλις τώρα και την Στέλλα από την Καλαμαριά, να καλησπερίσουμε τον Λουκά, να καλησπερίσουμε την Χρύσα, να καλησπερίσουμε τον Πάνο, να καλησπερίσω όλους λοιπόν τους φίλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την απόψινή σας ανταπόκριση. Και θέλουμε 5 λεπτά για να περάσουμε στην δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής και νομίζω ότι έτσι τις τελευταίες αυτές Πέμπτη και Παρασκευή και την σημερινή μέρα, το 10-12, να βάλουμε τον αυθορμητισμό μας, αυτό που κάναμε και την Παρασκευή, όσες και όσοι λοιπόν είχατε συντονιστεί μαζί μας. Και τι λέτε, να ασχοληθούμε λίγο με τους ανθρώπους που μας ηρεμούν χωρίς να το προσπαθούν. Και εδώ λοιπόν θέλω να ανοίξω μία συζήτηση με όλες και όλους εσάς, είτε μέσω μηνυμάτων, είτε καλώντας 2310-285-106, θα χαρώ να σας ακούσω. Υπάρχει ένας άνθρωπος που μόνο με τη φωνή του ηρεμείτε. Ποιος είναι το καταφύγιό σας στις δύσκολες μέρες? Ένα μήνυμα που σας έκανε να νιώστε πως δεν είστε μόνος μόνοι. Ό,τι λοιπόν θέλετε από τα τρία, επικοινωνήστε μαζί μας. Περνάμε στην αναβίση πράγματα και σας δίνω χρόνο λοιπόν να επικοινωνήσετε, να συζητήσουμε είτε τηλεφωνικά είτε και να γίνω εγώ η φωνή σας, αφού εσείς είμαι σίγουρη ότι ήδη γράφετε το μήνυμα που θέλετε να μας στείλετε. Υπάρχει λοιπόν ένας άνθρωπος που μόνο με τη φωνή του ηρεμείτε. Περιμένω.

πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας στο πλουτσίν σου, μικρό πράγματα, διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Μόλις περάσαμε στην δεύτερη ώρα, όσες και όσοι συντονιστήκατε ή συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας, εξέλιξε εκπομπή Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του FM 100 έχουν έρθει αρκετά από τα μηνύματα. Έκανα scroll και πάω στην τύχη για να μην στεναχωρηθεί ότι επιλέγω. Ξέρετε ότι πάντα απαντάω σε όλους τους ακροατές και σας σέβομαι, έστω την επόμενη μέρα ή αργά το βράδυ. Έχετε απάντηση, καθώς είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία, αν ξεκινήσεις να τα διαβάζεις, μπορεί να μένουμε μέχρι και τις 2 το πρωί. Όμως χαίρομαι πραγματικά. Λαμβάνω την αγάπη σας, λαμβάνω τα θετικά vibes και νομίζω ότι και εσείς λαμβάνετε την δική μου. Μας γράφει λοιπόν η Άρτεμις, όταν όλα πάνε ανάποδα αριστά, παίρνω τηλέφωνο τη γιαγιά μου. Δεν λέει σπουδαία πράγματα, αλλά η φωνή της με ηρεμούσε και με ηρεμεί πάντα. Μας λέει ο Παύλος, υπάρχουν άνθρωποι που δεν θεραπεύουν τα προβλήματα, θεραπεύουν όμως τον τρόπο που τα κουβαλάμε αριστεία, και σε αυτούς τους ανθρώπους είναι η γυναίκα μου. Η Νίτσα λοιπόν μας λέει, η ηρεμία είναι να μην χρειάζεται να εξηγείς συνέχεια τι νιώθεις. Πάρα πολύ ωραία, συνεχίζετε να στέλνετε το μήνυμά σας, 2310-285-106, θα χαρώ να ακούσω έναν ακροατή. Και όχι μόνο μέσα από τα μηνύματα, αν βέβαια έχετε όρεξη και διάθεση. Υπάρχει ένας άνθρωπος που μόνο με τη φωνή του σας ηρεμεί, έτσι μόλις το ακούσετε. Πάμε, Αλέξια, μάτια μου, και συνεχίζουμε.

λοιπόν αμέσως τώρα να σας διαβάσω άλλα δύο μηνύματα ακροατών εδώ του FM100. Γίνομαι λοιπόν και απόψε η δική σας η φωνή, αλλά αν κάποιος θέλει 2310-285-106 μπορεί να μας πάρει και να επικοινωνήσει μαζί του αυτό που θα μας το έστελνε γραπτός. Δεν ξέρω τι μαγεία έχει η φωνή σου, κορίτσι, αλλά κάθε βράδυ μόλις ανοίγεις μικρόφωνο νιώθω σαν να χαμηλώνει ο θόρυβος μέσα μου. Να σε καλά, Αριστεία. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν και υπάρχουν άνθρωποι που ηρεμούν. Εσύ, μέσα από τον Πολερό, μας θυμίζεις πως μια ήρεμη φωνή μπορεί να γίνει καταφύγιο. Καταλάβατε τώρα ότι έχω κοκκινήσει. Πάμε να ακούσουμε Αλκίνο Ιωαννίδη, μήπως λίγο ξεκοκκινήσω και επιστρέφουμε.

Τα μηνύματά σας συνεχίζουν να έρχονται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για αυτό. Ο Άκης μας λέει: γυρίζω σπίτι κουρασμένος και το μόνο που θέλω είναι να ακούσω λίγο στο ραδιόφωνο. Η φωνή σου έχει κάτι από ηρεμία αριστεία παλιάς εποχής. Μερικές φορές δεν προσέχω καν τα τραγούδια, κυρία Κοντόζο, κλειμένο μόνο στη φωνή σας και τον τρόπο που μας λέτε καλησπέρα σας και καληνύχτα σας. Και κάπως έτσι όλα γίνονται πιο ήσυχα μέσα μου. Φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι μία, ότι υπάρχουν φωνές που δεν χρειάζεται να τις βλέπεις, αρκεί να τις ακούς για να νιώσεις ασφάλεια και ηρεμία. Καμιά φορά μια ήρεμη φωνή μπορεί να κάνει περισσότερα από χίλιες συμβουλές. Μπορεί απλώς να σου κρατήσει συντροφιά εκεί που τη χρειάζεσαι περισσότερο.

καλησπερίσουμε την Μαργαρίτα, την Ρίτα από την Αντιγονιδών, τον Αλέξανδρο και την Φιλιό από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και περνάμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, στις λέξεις του απόψινού αέρα, λοιπόν, όπου φιλοξενούμε τις εξής: καταφύγιο, σιωπή, αγκαλιά, ανάσα, επιστροφή, νύχτα, ηρεμία. Ίσως τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, σπίτι να μην είναι ένας τόπος, αλλά ένας άνθρωπος που μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς, ακόμα και στις πιο δύσκολες μέρες μας.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ίσως απόψε η ποίηση να μας θύμισε πως οι άνθρωποι δεν ζουν μόνο με γεγονότα και υποχρεώσεις, ζουν και με λέξεις που τους αγγίζουν την κατάλληλη στιγμή. Και ίσως τελικά αυτό που να ψάχνουμε όλοι να είναι μια φωνή, ένα τραγούδι, ένα ποίημα. Κάτι που μας κάνει να νιώσουμε λιγότερο μόνοι μέσα στη νύχτα.

να πεις. Και υποδεχόμαστε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε, φίλες και φίλοι, με τη σκέψη της απόψινής βραδιάς. Μεγαλώνοντας, καταλαβαίνεις πως οι πιο σημαντικοί άνθρωποι δεν είναι εκείνοι που κάνουν θόρυβο στη ζωή σου, αλλά εκείνοι που φέρνουν γαλήνη.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, έφτασε η ώρα να δούμε τον καιρό μέσα από τα μπάτια του Μπολερό. Η νύχτα κυλά με μια γλυκιά υγρασία και εκείνη τη γνώριμη αίσθηση πως το καλοκαίρι πλησιάζει σιγά σιγά. Συμφωνείτε? 23 βαθμοί αυτή την ώρα, 23 βαθμούς Κελσίου λοιπόν αυτή την ώρα, με την υγρασία στο 66%. Μια νύχτα ζεστή, σχεδόν καλοκαιρινή πια. Και αύριο ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς, θυμίζοντάς μας πως ο Ιούνιος είναι ήδη πολύ κοντά. Ιδανική βραδιά για διαδρομές με ανοιχτό παράθυρο και μουσικές που λένε περισσότερα από όσα λέμε εμείς.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής, όπου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου, εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Εγώ κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσω, αλλά εσείς μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Έχω για τον απόψινό μουσικό επίλογο τρία υπέροχα τραγούδια, και φυσικά και αυτά που ακολουθούν είναι υπέροχα και ταξιδιάρικα. Αν απόψε, φίλες και φίλοι, είναι κάτι να κρατήσετε, κρατήστε αυτό.

από όσο φαντάζεστε. Και πιστέψε με, μπορείτε καθημερινά να χαμογελάτε. Είναι η δύναμη της θέλησης. Καληνύχτα Θεσσαλονίκη, καληνύχτα όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, ήταν το Μπολερό και σας στέρνω μια ήρεμη νύχτα γεμάτη μουσική. Πολλά πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο το βραδάκι λίγο μετά τις 10 εδώ στον FM 100.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

διψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν έχω χορτάσει. Μου δίνουν άστρα κι ουρά

0: Άδεια που περνούν τον Βόσπορο.
1: FM 100, η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.